ειδήσεις. Τα βάζουμε γλέντα, γλέντα, γλέντα. Ξημερώνει στο Αιγαίο και τέτοια. Όχι. Εξακολουθούμε γενικά με την είδηση. Να την ανακαλύπτουμε, σας την δίνουμε. Φρέσκια, φρέσκια, για λεφταριστή. Κλείνα, κλείτου, έτοιμη, άντε για...

0: Radio 989.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026 και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλες και όλους, τώρα που ξεκινάτε τη μέρα σας, που ετοιμάζεστε, που επιστρέφετε. Ο Τάσος Τασκαλτυρανιά είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής μας και έως τις 8 στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα είστε στη δουλειά σας, σε φούρνο, ζαχαροπλαστεία, ακρεοπολία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις υπηρεσίες ασφάλειας, στα σώματα ασφαλείας. Καλημέρα σε όλους εσάς, να έχετε μια όμορφη μέρα χωρίς αναπάντεχες δυσκολίες. Τώρα πάμε να δούμε τα ζητήματα τα οποία έχουν έρθει στην επικαιρότητα, κυρίως βέβαια αυτό που ενδιαφέρει για όλους, για όλο τον κόσμο, είναι το πώς προχωράει αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το οποίο δεν φαίνεται να τελειώνει. Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση. Επομένως, δεν είμαστε και πάρα πολύ, πολύ ασφαλείς ότι αυτό το πράγμα θα σταματήσει. Έχουμε εντωμεταξύ και κάποιες έτσι εικόνες και από τις περιοχές όπου γίνονται οι επιχειρήσεις που είναι τόσο αποκαρδιωτικές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο πεδίο του πολέμου ο Τραμπ έχει αφήσει να νοηθεί ότι θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη Ουάσιγκτον έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Το Ιράν είπε ότι σταμάτησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ισραήλ, αλλά θα δώσει μια σκληρότερη απάντηση αν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε ιρανικό έδαφος. Μπαίνει έτσι στο κάδρο και μια συμφωνία για το Λίβανο, να υπάρχει και αυτό δηλαδή μέσα στο πλαίσιο της όποιας διαπραγμάτευσης. Ο Τραμπ προειδοποίησε ακόμη τον Νετανιάχου, και αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος, ότι θα χάσει την υποστήριξή του εάν πραγματοποιήσει νέο πλήγμα στο Ιράν. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη μέσω Πακιστάν. Και η πλευρά βέβαια του Ιράν υποστηρίζει ότι τους Αμερικανούς δεν τους ενδιαφέρει ούτε η κεχηρία ούτε ο διάλογος, αλλά να περάσουν τις θέσεις τους. Ενώ στα πιο σημαντικά αυτής της ιστορίας είναι ότι από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο είχαμε άλλους 14 νεκρούς και άλλους 20 τραυματίες, τα θύματα δηλαδή αυτού του πολέμου. Ο Ισραηλινός στρατός επίσης αναχέτησε ντρόουν στην Ειλάτ που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη. Αυτά είναι έτσι σε αδρές γραμμές τα νεότερα σε σχέση με αυτήν την υπόθεση. Και τώρα στα εσωτερικά, αυτό που έχουμε σε πάρα πολύ έτσι σημαντικό βαθμό να πούμε σήμερα είναι καλή επιτυχία στους μαθητές που συνεχίζουν τα μαθήματα ειδικότητας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα εξετάζονται οι υποψήφοι των Νεπάλ σε υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμούς και ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουν τις εξετάσεις τους, ψυχραιμία και καθαρό μυαλό όσο γίνεται, έτσι όταν σας έρθουν μπροστά οι τιμές, τα θέματα. Ένα άλλο θέμα το οποίο διαβάζαμε χθες και μας έκανε μια εντύπωση είναι αυτή η εμφάνιση του ενός λευκού καρκαρία στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Ιταλία και στην Τινησία, στη Σικελία και στην Τινησία για την ακρίβεια. Ο Λευκός Καρχαρίας είχε μήκος 4 μέτρων, βιντεοσκοπήθηκε από δίτες, έτσι, όταν απομάκρυνε τα αποκαλούμενα δίχτυα φαντάσματα από περιοχή ναυαγίου στον προθμό της Σιγελίας. Μια περιβαλλοντική οργάνωση είναι ουσιαστικά αυτή που τον πέτυχε, η Healthy Seas, και αυτό είναι μια μαρτυρία ότι ο Λευκός Καρχαρίας φαίνεται να βρέθηκε για πρώτη φορά στα νερά της Μεσογείου, ή τουλάχιστον να τον είδαμε, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι μπορεί να έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό το πράγμα, αλλά να μην τον έχουμε πάρει είδηση. Ο Καρχαρίας λοιπόν, ο μεγάλος Λευκός Καρχαρίας, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται και σε ένα βίντεο, είναι ένα εντυπωσιακό, έτσι, κήτος, δεν το κουβεντιάζουμε. Και οι δίτες αυτοί λένε ότι είχαν αυτή την εμπειρία, ήταν μια ομάδα 3 ατόμων, ουσιαστικά φοβήθηκαν, έτσι, πάρα πολύ, όπως μπορείτε να το φανταστείτε, γιατί δεν ήξεραν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν σε περίπτωση που δεν είχαν, έτσι, πάρα πολύ ευχάριστες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Βρισκόταν ανοιχτά, έτσι, δεν ήταν κοντά σε κάποια παραλία, να τα πούμε αυτά, έτσι, σε βάθος δηλαδή αρκετά μεγάλο, και φαίνεται πως τον είχαν προσελκύσει κάποια νεκρά ψάρια που ήταν πάνω στα δίχτυα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν θεαθεί μεγάλοι λευκοί καρχαρίες στη Μεσόγειο. Ο πληθυσμός είναι αδιαυκρίνιστο, έτσι. Και αυτό που δεν έχει συμβεί είναι ουσιαστικά να τον βιντεοσκοπήσουν, να τον εντοπίσουν κάποιοι. Εκτιμάται πως πρέπει να είναι καμιά 250 αριά. Συναντώνται κυρίως όμως αυτό το είδος οι λευκοί καρχαρίες στο βορειοανατολικό Ειρηνικό και στα ανοιχτά της Νοτίου Αφρικής και της Αυστραλίας. Πάντως είναι ένα φοβερό, έτσι, κήτος, φοβερό θηλαστικό. Βέβαια έχει μια τεράστια ιστορία στην ιστορία των ειδών, έτσι, ο Καρχαρίας είναι προϊστορικό ζώο, πάρα πολλά τα είδη του, και ένας μεγάλος κλινικός ο οποίος κάνει και πάρα πολύ μεγάλα ταξίδια. Στα της οικονομίας, να γυρίσουμε, έχουμε πάλι μια άνοδο στη μέση του πετρελαίου. Θυμάστε αυτές τις τελευταίες μέρες κάπως είχαν αποκλιμακωθεί οι τιμές, υπήρχε μια τάση, για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, όχι ότι είχαν μειωθεί τρομερά και φοβερά, αλλά υπήρχε μια μείωση, έτσι, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρών, τις είδαμε τις τιμές της βενζίνης τις τελευταίες 2 εβδομάδες για την ακρίβεια, όμως η νέα ένταση στον περσικό και οι αναταράξεις φαίνεται ότι πως πάλι ανεβάσουν λίγο προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μέσα σε μια μέρα είχαμε μια αύξηση 3,5% και αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να συνεχιστεί αυτό το ασανσέρ και να έχουμε και τις επόμενες ημέρες μια, έτσι, παραπάνω αύξηση στις τιμές, μια παραπάνω μεταβολή. Αυτό που θυμίζουμε είναι ότι η μέση τιμή ήταν χτες Δευτέρα γύρω στα 2 ευρώ, 2 ευρώ σχεδόν ακριβώς, έτσι, ενώ το πετρέλαιο ήταν στο 1,74, με την επιδότηση που συνεχίζεται στο πετρέλαιο στα 15 λεφτά. Χτες, όπως σας είπαμε, είχαμε μια αύξηση 3-4%, θα δούμε πώς θα πάει και αν θα συνεχιστεί αυτό το ράλι και αυτό το ασανσέρ. Στην Εύβοια, χθες σας λέγαμε για τον σεισμό, υπήρξε μια σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ τη νύχτα χτες στις 11 παρά, μετά τα 5,2 ρίχτερ. Θεωρείται από τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ότι είναι μέσα στην μετασεισμική ακολουθία. Αυτό βέβαια όμως συνεπάγεται και την ανησυχία των κατοίκων, γιατί ένας τέτοιος σεισμός 4,2 ρίχτερ σε μια περιοχή που έχει ήδη πληγεί είναι βέβαια άλλη μια δόνηση, άλλη μια αιτία αναστάτωσης. Επίσης έχουν ξεκινήσει τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας να πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για να καταγράψουν τις ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπη. Εκεί στη Δαφνούσα φαίνεται πως περισσότερα από 10 σπίτια έχουν ζημιές, Στο Τρούπ υπάρχει η εκκλησία, στα Καλύβια κάποια σπίτια. Συνολικά λένε οι τοπικοί άρχοντες ότι περίπου 100 κατασκευές έχουν υποστεί κάποια προβλήματα. Χτες, όπως σας είπαμε, είχαμε και κλειστά τα σχολεία, πέρα από εκείνα τα οποία έδιναν μάθημα τα παιδιά και λειτουργήσαν, αφού βέβαια είχαν ελεγχθεί και ήταν όλα καλά. Έτσι, οι ιδιοκτήτες στο Προκόπη περίπου σε 70 κατοικίες έχουν ζητήσει έλεγχο. Τώρα θα περάσουν μηχανικοί και θα κρίνουν ποιες από αυτές είναι που έχουν υποστεί ζημιές. Δίνει το κράτος κάποιες άμεσες ενισχύσεις σε περίπτωση που κρυθεί κίτρινο χρώμα η κατασκευή. Μπορεί να είναι 4.000 ευρώ η πρώτη αρρωγή, έως 4.000 ευρώ, και έως 6 για το κόκκινο. Βέβαια, ακόμα για το κόκκινο δεν υπάρχουν σπίτια. Μετά μπαίνει σε μια διαδικασία το σεισμόπληκτο σπίτι, που περνάνε αυτά τα κλιμάκια, κάνουν τις ελέγχους, έχουν μηχανική και βγαίνει ένα κόστος συνολικά της αποκατάστασης, το οποίο πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός για να, αν θέλετε, καλύπτει σε μεγάλο μέρος της ζημίας. Άμα είναι μεγάλα τα σπίτια, δύσκολα μπορείς να καλύψεις το κόστος. Είναι ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα. Εχτές στη Ρόδο είχαμε το θάνατο ενός άντρα μετά από διαπληκτισμό έντονο. Ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του. Δράστης φαίνεται να είναι ένας συγκώτικός του, ο οποίος του επιτέθηκε με μαχαίρι. Αυτό έγινε στις Καλυφιές, στη Ρόδο, και οι αστυνομικοί προσπαθούν ακριβώς να δουν τι συνέβη. Ωστόσο, ο άνθρωπος χάθηκε και δυστυχώς είχαμε αυτό το περιστατικό στη Ρόδο, το φόνο αυτό, έτσι, όπου προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί και πώς φτάσαν τα πράγματα σε τέτοιο σημείο, ώστε να γίνει αυτή η δολοφονία. Το άλλο που κουβεντιάζουμε πάρα πολύ είναι το θέμα αυτόν 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Οι αρχές αναζητούν δύο ακόμη άτομα, τα οποία φέρονται να είναι μέσα στο ίδιο δίκτυο. Το πρώτο βρίσκεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ το δεύτερο, που έχει ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί, αναζητείται, το που βρίσκεται ούτε καν αυτό, και συνεχίζονται οι έρευνες, όπως επίσης γίνεται και μία προσπάθεια να αντιληφθούν οι αρχές για τους πιθανούς συνδέσμους που μπορεί να είχαν τα συγκεκριμένα άτομα, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δύσκολα γίνονται από έναν μοναχικό καβαλάρι. Αυτά τα δύο άτομα είναι 54 και 57 ετών, έτσι, φέρονται να είναι κυπριακής υπηκότητας αλλά παλαιστινιακής καταγωγής, και προσπαθούν οι αρχές να εντοπίσουν αν υπάρχουν και άλλες σχέσεις και ποιες είναι οι σχέσεις, ποιοι είναι η σύνδεσή τους με την Χαμάς. Υποκράτηση επίσης θα παραμείνει και ένας 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπολ, ο οποίος κατηγορείται ότι το 1999 είχε σκοτώσει έναν ομογενή στην Αυστραλία και διέφυγε της σύλληψης για 27 χρόνια ζώντας στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Μάλιστα λέγεται ότι είχε βρει ένα σπίτι παλιό εκεί, το είχε με κάποιο τρόπο ανακατασκευάσει, είχε σηκώσει και κάποιους υψηλούς μαντρότυχους και κρυβόταν εκεί, ζούσε εκεί με άλλο όνομα για πάρα πολλά χρόνια. Το Συμβούλιο Εφετών της Πάτρας είναι που θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αν θα εκδοθεί ή όχι αυτός ο 55χρονος, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Αυστραλίας με την κατηγορία του φόνου. Επίσης, προφυλακίστηκαν δύο από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, μετά τις απολογίες τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Μετά το σύντομο διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αλλά και την πρόγνωση του καιρού που θα έχουμε από τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, θα γυρίσουμε και με άλλες ειδήσεις. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας μέσω Viber 6947 989 μέσω Viber, και να μας απαντήσετε και σε ένα κουιζάκι τι σημαίνει η λέξη άφικτος. Άφικτος, έτσι, το φι είναι με υψηλόν. Η λέξη άφικτος, μέσω Viber μπορείτε τις απαντήσεις σας, και μέσω mail φυσικά να έχουμε τις δικές σας καλημέρες, τις σκέψεις, τις απαντήσεις σας στο κουζάκι στο onair@alfaradio989.gr. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε αρκετά θέματα σήμερα αστυνομικά, ενώ στην πρώτη ώρα, στην ενότητα του σαν σήμερα, σας έχουμε και μια μικρή έκπληξη.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια, από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιάλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Νεσεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα, να σε καλά. Μας έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο emoji, ένα βιντεάκι. Καλημέρα, όλημέρα, να σε καλά Όλγα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ μεγάλη χαρά μας δίνεις. Ο Θεμιστοκλή, την καλημέρα του, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Θεμιστοκλή. Η υποθητή, την καλημέρα της και εκείνη, καταρρυπάς με δύο συγκλονιστικές εικόνες, φωτογραφίες. Καλημέρα, καλή Τρίτη, καφεδάκι, λουκουμάκι και καλή παρέα. Όμορφες εικόνες από τη Σαντορίνη, μια φοβερή Ανατολή, νομίζω βλέπω μπροστά μου, ένα φοβερό πρωινό. Καλημέρα σας, υπέροχη εικόνα πραγματικά. Άφικτος είναι αυτός ο οποίος μας απαντά πάρα πολύ σωστά, η ποθητή, όπως και ο Σάββας που μας στέλνει και εκείνο το μήνυμά του, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στο κουιζάκι και πάνω απ' όλα για την καλημέρα του. Το ίδιο και η Μαρία απαντά και εκείνη στο κουιζάκι που έχουμε βάλει. Πολύ χαρά μας δίνει που ξέρετε τις λέξεις, απαντάτε και συμμετέχετε σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όταν έχουμε τις σκέψεις στο μυαλό μας, να έχουμε έτσι μεγαλύτερη φαρέτρα λέξεων για να μπορούμε να την εκφράσουμε, να λέμε και κάτι διαφορετικό από αυτά που λέμε περισσότερο κάθε μέρα και όλο και πιο συχνά να πλουτίζουμε, γιατί οι λέξεις είναι οχήματα ενιών και φυσικά όσο περισσότερες γνωρίζουμε τόσο καλύτερα μπορούμε και εμείς να εκφραστούμε. Και επειδή η ελληνική γλώσσα είναι χαρακτηριστική για αυτή την ιδιότητά της, είναι και ένας από τους λόγους, ξέρετε, που λένε αρκετοί γλωσσολόγοι, ότι συνέβαλε πάρα πολύ στην πρόοδο της επιστήμης η γλώσσα. Αυτό είναι το εργαλείο με το οποίο κατάφεραν και οι αρχαίοι Έλληνες. Γιατί εξηγείς με περισσότερη λεπτομέρεια τα πράγματα. Έτσι, αυτός ο πλούτος είναι το διακριτικό χαρακτηριστικό που δίνει στη γλώσσα αυτή τη δύναμη και αντέχει όλες αυτές τις χιλιάδες τα χρόνια. Είχαμε και μπάσκετ χθες. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 102-92 και πήρε προβάδισμα 2-1 στους τελικούς, διατηρώντας έτσι το αίτητο στην έδρα του στο Φάρελο. Θέλουν άλλη μία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό για να καταφέρουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να αντεπιτεθεί. Το τέταρτο παιχνίδι θα γίνει την Τετάρτη, αύριο το βράδυ στις 9 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Να πούμε εδώ το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ένα από τα ενδιαφέροντα άρθρα που διαβάσαμε, έτσι, και θέλουμε λίγο να το μοιραστούμε σε εσάς, δεν μας αφορά τόσο εμάς άμεσα, είναι κάτι που έχει να κάνει με το Μεξικό και το Μουντιάλ που ξεκινάει εκεί σε δύο μέρες, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Καναδά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το άγχος που μπορεί να έχουν επισκέπτες στο Μεξικό, γνωρίζοντας ότι είναι μια χώρα με πάρα πολύ υψηλή εγκληματικότητα. Φαίνεται λοιπόν πως ένα από τα άλλα θέματα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν όσοι επισκεφθούν αυτή την πολύ όμορφη κατά τα άλλα χώρα της Αμερικής είναι, βέβαια, της Κεντρικής Αμετρικής, είναι και το κυκλοφοριακό. Έτσι, διότι και εκεί, σε αυτές τις πόλεις, και τα οργανωτικά ζητήματα έχουν αρκετά μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την παράμετρο, και είναι αρκετά δύσκολο να προγραμματίσει κάποιος τις μετακινήσεις του, ειδικά, λέει, Το αεροδρόμιο της πόλης παραμένει ένα έργο το οποίο συνεχίζεται, ενώ η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο είναι ένας τόπος όπου τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σταματημένα κάθε μέρα από το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και υπάρχουν και αρκετές διαμάχες μεταξύ των αυτοκινητιστών και εκεί ανάμεσα σε οδηγούς ταξί και σε άλλους που εργάζονται σε πλατφόρμες, κάτι δηλαδή που μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, αλλά και εκεί έχει αν θέλετε κάποιες διαστάσεις πάρα πολύ έντονες. Οι φύλαχοι λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, όπως επίσης και τις διάφορες απάτες που μπορούν να γίνονται με τα εισιτήρια, γιατί μπορεί πραγματικά και εκεί να έχουν βρεθεί αετονίχητες οι οποίοι να έχουν σκεφτεί το οτιδήποτε για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, οι τιμές των οποίων έχουν πάει σε δυσθεώρητα ύψη, έτσι. Ο εναρκτήριος αγώνας απέναντι στη Νότια Αφρική, Μεξικό Νότια Αφρική, εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει τα βλέμματα εκατομμυρίων φιλάθλων. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του Σαν Σήμερα, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κύριλλο, έτσι, που γιορτάζει σήμερα. Στα 411 π.Χ. είχαμε το πραξικόπημα των ολιγαρχικών, το οποίο εκδηλώθηκε στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου και ανέτρεψε την δημοκρατία του Χρυσού Αιώνα, έτσι. Εγκαθιδρύθηκε λοιπόν η αρχή των 400 και αυτό ακολούθησε ουσιαστικά τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί με την καταστροφική εκστρατεία των Αθηναίων στην Σικελία, η οποία ουσιαστικά αποδεκάτησε όλο τον ανθό της πόλης. Από εκεί και μετά η Αθήνα δεν ήταν ποτέ μια ίδια πόλη. Σκεφτείτε χιλιάδες 20χρονους σε εκείνη την εποχή με τα πληθυσμιακά δεδομένα να μην γυρνούν ποτέ από αυτή την παράλογη και καταστροφική απόφαση να γίνει εκστρατεία μέσω Πελοποννησιακού πολέμου προς την Σικελία. Στα 1815 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού Μέτερνιχ, ο οποίος προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα, τα Σπάρτανα δηλαδή της Ιεράς Συμμαχίας. Το 1898 τέτοια μέρα η Μεγάλη Βρετανία νίκιασε το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Στα 1930 εδώ στην Ελλάδα γίνεται χαμός στην Ερμού, σταματάει η συγκοινωνία, το πλήθος συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 το τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταξη είχαν λήξει 4-4. Το θυμάσαι, Δασό? Όχι. 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός. Στα 1781. Στα 1781 είχε γεννηθεί ο George Stephenson, ο Άγγλος μηχανικός εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1917 είχε έρθει στη ζωή ο Eric Homsam, ο Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, πάρα πολύ επιδραστικός διανοούμενος τον προηγούμενο αιώνα. Στα 1963 έχει γενέθλια σήμερα ο Johnny Depp, ο Γιαννάκης ο Depp, έτσι, 63 γίνεται. Το 1847 πέθανε ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ο έρωας ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το όνομά του το πραγματικό ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Και το 1870 έφυγε από τη ζωή ο Κάρολος Ντίκενς, ο Άγγλος μυθιστηριογράφος. Εδώ που θα σταθούμε λίγο παραπάνω είναι στο ότι τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή, χάσαμε έναν πάρα πολύ σπουδαίο άνθρωπο των γραμμάτων, τη Ζορ Σαρή, την Ελληνίδα ηθοποιό και συγγραφέα παιδικών βιβλίων στη χώρα μας, έτσι, με αριστουργήματα πραγματικά τα οποία μας έχει δώσει. Το πραγματικό της όνομα ήταν Γεωργία Σαριβαξένη, Σάρι Βαξεβάνη. Ο πατέρας της ήταν η μικρασιά της και η μητέρα της από την Γαλλία, πήγε στο Παρίσι μετά τον εμφύλιο, γύρισε ξανά το 62 στην Ελλάδα, άρχισε να ασχολείται με την συγγραφή και πραγματικά έγραψε αριστουργήματα. Ένα από αυτά είναι ο Θησαυρός της Βαγίας, έτσι. Ένα καταπληκτικό βιβλίο το οποίο πραγματικά σας προτείνουμε, αν έχετε έτσι παιδάκια που φεύγουν σιγά σιγά, είναι στο τέλος της παιδικής ηλικίας για αυτό και πάνε προς το γυμνάσιο, αυτό εννοούμε, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή και αυτό γιατί μέσα από τα βιβλία της η Σαρή ουσιαστικά βάζει το παιδί στον ρόλο του πρωταγωνιστή. Είναι πάρα πολύ ζωντανά τα κείμενά της και εξαιρετικές οι περιγραφές της για μια Ελλάδα και για το πώς ήταν, για παράδειγμα, τα καλοκαίρια παλιά ή οι συνθήκες με τις οποίες μεγάλωναν τα παιδιά μέσα από τις δυσκολίες αλλά και τις πολύ έντονες ανθρώπινες σχέσεις και τις επαφές. Ένα από αυτά λοιπόν τα βιβλία είναι αυτό που σας είπαμε, το Αριστούργημα, ο Θησαυρός της Βαγίας, και θέλω να σας διαβάσουμε έτσι λίγο ένα απόσπασμα με διάθεση αγχολητική για να θυμηθείτε πώς ήταν λίγο η λογοτεχνία παλιά αλλά και οι εικόνες μιας Ελλάδας στα τέλη της δεκαετίας του 60 που γράφτηκαν για πρώτη φορά από τη Ζορ Σαρή αυτές οι γραμμές. Ο πορτοκαλής ήλιος έμπαινε στο λιμάνι ανάμεσα στο κάτασπρο εκκλησάκι του Άι Νικόλα και στο κεντράκι του Μόλου με τις πάνινες πολύχρωμες πολυθρόνες. Στην προκυμαία δίπα τα σπίτια με καφενεία στο ισόγειο και καταστήματα με εγχώρια προϊόντα. Δεξιά η Παναγιά με το καμπανάκι. Αριστερά ο λόφος με την αρχαία κολόνα από τον ναό του Απόλλωνα. Όλοι μαζί βρέθηκαν μπροστά στην έξοδο με άλλους πολλούς επιβάτες. Το καράβι απαλά πλεύρισε το μουράγιο, μπήκε ξύλινη σκάλα και άρχισε να ξεχύνει το κόσμο στην αποβάθρα. Έκανε ζέστη, ο ήλιος πύρινος έκαιγε την παραλία. Είναι μια παρέα με τις μητέρες και τα παιδάκια που ταξιδεύουν για την Αίγινα. Το καράβι απαλά πλεύρισε το μουράγιο, μπήκε ξύλινη σκάλα και άρχισε να ξεχύνει το κόσμο στην αποβάθρα. Έκανε ζέστη. «Θα χωρέσουμε όλοι μαζί σε ένα ταξί», ρώτησε η Βέρα. «Να στριμωχτούμε», απάντησαν με ένα στόμα όλα τα παιδιά. Σήκωσαν τις βαλίτσες και προχώρησαν. Λίγα μέτρα παρακάτω, μια σειρά από ταξί περίμεναν τον πελάτη. Ο σοφέρ του πρώτου, που έπινε τον καφέ του, καθισμένο στο απέναντι καφενείο, πετάχτηκε. «Για πού?» «Για την Αιγινήτισσα». «Σαν πολύ δεν είστε?» «Η μικρή δεν μετράει», είπε ο άγγελος. «Η Λίνα ψευτοθύμωσε». «Και εσύ μετράς για δύο», του απάντησε. «Καλό βολός», ο σοφέρ έπιασε τις βαλίτσες για να τις βάλει στο πόρτ παγκάζ. «Θα βολευτούμε», είπε. Στιβάχτηκαν κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητο που πήρε τον παραλιακό δρόμο προς τη δυτική πλευρά του νησιού. «Ξεραίλα», μουρμούρισε ο Αλέξης. «Πού τα δέντρα του δάσου στο Νεόριο?» «Ναι, αλλά εδώ έχει φιστίκια που αρέσουν σε όλους μας», είπε ο Κλου. «Και μπόλικη ιστορία», είπε ο άγγελος. «Κάπου εδώ πρέπει να είναι ο κόλπος του Μαραθώνα, που μαζεύτηκαν τα ελληνικά καράβια μετά τη μάχη της Αλαμίνας και οι μαχητές μοίρασαν μεταξύ τους τα λάφυρα και τα αριστεία. Καημένε άγγελο, Μαραθώνα είναι αλλού. Έχει και λίμνη, εγώ την είδα. Κρίματα όσα ξέρεις», τον έκοψε η Λίνα. «Ξέρω τι λέω αγράμματι και μελέτησα πολύ την ιστορία της Αίγινας πριν έρθω. Πού είναι ο κόλπος του Μαραθώνα, κύριε?», ρώτησε ο άγγελος στο σοφέρ. «Πρόθυμα», εκείνος το απάντησε. «Λίγο πιο κάτω, νεαρέ μου. Θα σου τον δείξω μόλις φτάσουμε». «Σωστά, πολύ σωστά τα λες. Παλιός Αιγινήτης είμαι και κάτι ξέρω κι εγώ. Στον κόλπο του Μαραθώνα ήρθε ο Καποδίστριας και του έκαναν τιμές και μεγαλεία». «Ποιος είναι ο Καποδίστριας?», ρώτησε ο Κλου. «Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας», το απάντησε ο άγγελος. «Τόσο παλιά είναι η Αίγινα?», παραξενεύτηκε η Λίνα. «Περισσότερο παλιά από ό,τι φαντάζεσαι. Θα είναι 4.000 χρόνια πάνω κάτω», βιάστηκε να συνεχίσει ο άγγελος, μη και τον διακόψει κανένας. Είχε τόσα να τους πει. Οι μητέρες κοιτάχτηκαν χαμογελώντας. Χαίρονταν τα παιδιά τους και τη ζωντάνια τους. Ο άγγελος συνέχισε μονορούφι. «Πριν από τους Περσικούς πολέμους, γνώρισε χρόνια δόξας και πλούτου. Και εδώ κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νόμισμα η Χελώνη. Και όλοι οι Αιγινίτες, επειδή ο τόπος ήταν φτωχός, έγιναν έμποροι και πρόκοψαν στα ξένα». Η ζωή άκουγε προσεκτικά τον άγγελο. Κάτι θυμήθηκε από τα χρόνια του σχολείου. «Δωρείς δεν ήταν εδώ?», τον ρώτησε. «Βέβαια, Δωρείς. Γι' αυτό και δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά με την Αθήνα. Μόλο που οι Σαλαμίνα πολέμησαν μαζί τους με γενναιότητα. Στο τέλος οι Αθηναίοι τους νίξαν κοντά στα Κεκριφάλια, το σημερινό Αγκίστρι». «Νάτο», έδειξε με το δάχτυλο σοφέρ. «Αυτό το νησάκι εκεί. Και εδώ είναι και ο Μαραθώνας. άκουγε και εκείνος με πολύ ενδιαφέρον και χαμογελούσε συνέχεια με ένα καλοκάγαθο ύφος. «Και τι έγιναν οι κακόμοιροι γινήτες?» φώναξε η Λίνα. «Έπαθαν μεγάλη συμφορά. Γκρέμισαν τα τείχη τους και τους ανάγκασαν να παραδώσουν τα πλοία και να πληρώσουν τέταρτο φόρο, 30 τάλαντα. Και πλήρωνε η Έγινα 18 χρόνια συνέχεια, ευτυχώς που ήταν τόσο πλούσιοι. Αργότερα, να το Μούντι», είπε η Βέρα. «Φτάνει. Άγγελε, για σήμερα θα τα ζαλίσει τα αντίστοιχα τα παιδιά. Τα σχολεία έκλεισαν. Όλοι γέλασαν, ο Άγγελος κάτι θέλησε να συμπληρώσει, αλλά όλοι τώρα είχαν την προσοχή τους στραμμένη αλλού. Τα σπιτάκια του Μούντι ξεπρόβαλαν σαν κύβια από ζάχαρη και στην άκρη του κόλπου της Αιγινήτισσας το ψαροχώρι της Πέρθηκας στραφτάλιζε στον ήλιο. «Είναι δυνατόν να μην περάσουμε όμορφα σε ένα τόπο με τόση πολλή ιστορία?» είπε ο Κλου, κοιτάζοντας τον Αλέξη με ένα πονηρό χαμόγελο. «Και δεν σας τα είπα όλα?» πετάχτηκε πάλι ο Άγγελος. «Η Αφέα, ο ναός της. Φτάνει, φτάνει, Άγγελε!» του φώναξαν όλοι μαζί. Ο Αλέξης με την παλάμη του έκλεισε το στόμα. Η Λίνα θέλησε να το τραβήξει και το αυτοκίνητο γέμισε φωνές και γέλια. Το καλοκαίρι άρχιζε.

Το 1984, πριν από 42 χρόνια, τέτοια μέρα, ήταν η Cyndi Lauper στο νούμερο 1 του Billboard 100 με το Time After Time.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σήμερα πρόκειται να γίνει και στο Βερολίνο η αεροπορική έκθεση. Εκεί ωστόσο αναμένεται μία εξέλιξη από τον Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος μάλλον θα ανακοινώσει το τέλος αυτού του γαλλογερμανικού project να δημιουργηθεί ένα αεροσκάφος το οποίο θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το αμερικανικό F-35. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα ήθελε για παράδειγμα η Γαλλία να διατηρήσει το πρόγραμμα, αλλά οι Γερμανοί νομίζω ότι τουλάχιστον οι πληροφορίες που διαβάζουμε είναι ότι έχουν αποφασίζει ότι θα αποσυρθούν από αυτή την διαδικασία, κυρίως λόγω των διαφωνιών που υπάρχουν ανάμεσα στους Ευρωπαίους κατασκευαστές, κυρίως στην Airbus και στην Dassault Aviation, όπως διαβάζουμε τουλάχιστον σε ένα εκτενές ρεπορτάζ από την ναυτιμπορική εξειδικευμένο. Οι Γάλλοι θα το ήθελαν, γιατί πιστεύουν ότι χρειάζεται ένα αεροσκάφος τα οποία θα μπορούσε να μεταφέρει ακόμα πυρηνικά όπλα και να επιχειρεί από αεροπλανοφόρο. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται πως είναι αναγκαίο για τον γερμανικό στρατό. Αυτό σας το λέμε γιατί, διότι στους μεγάλους ανταγωνισμούς των ισχυρών αυτά τα προγράμματα, για παράδειγμα, σε περίπτωση που προχωρούσε αυτή η συνεργασία, θα ήταν κάτι ευθέως ανταγωνιστικό στο F-35. Επομένως, διατηρούν ακόμα οι Αμερικανοί, αν θέλετε, σε αυτό το πεδίο της στρατιωτικής τεχνολογίας σημαντικά ένα προβάδισμα. Τώρα, επειδή μιλάμε και για θέματα άμυνας, χτες ο στρατηγός ο Γιώργος Χαμπάς σχολίασε και τις νέες παρενοχλήσεις που έκαναν οι Τούρκοι στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κυρίου Δένδια, αλλά έδωσε και μια, έτσι αν θέλετε, συνοπτικά εξήγηση για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας και των συμμαχιών, των συσχετισμών μεταξύ των κρατών, εξηγώντας για ποιο λόγο η Ελλάδα ακολουθεί παράλληλα και μια δική της πορεία.
2: Πιστεύω ότι ξεπέρασαν πάρα πολλά δεδομένα ξανά για άλλη μια φορά οι Τούρκοι, όχι ότι το κάναν πρώτη φορά. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρα πολύ σωστά τα είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς τελικά τα εθνικά και οικονομικά, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, συμφέροντα είναι πολύ πάνω από την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λοιπόν εμείς πρέπει να δημιουργούμε και είναι σωστές οι κινήσεις αυτή τη στιγμή συμμαχίες με τη Γαλλία, συμμαχίες με το Ισραήλ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Και αφού κάναμε ένα γύρο στις υποθέσεις της διεθνής επικαιρότητας, των ιστορικών θεμάτων, των αστυνομικών, θα τα δούμε αυτά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και με περισσότερη λεπτομέρεια. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε ποια θέματα έχουν αναδείξει οι συνάδελφοι στις εφημερίδες ως τα σημαντικότερα. Ξεκινάμε από τον Ελεύθερο Τύπο, που έχει κάθε Τρίτη το καθιερωμένο ένθετο για την εργασία. 2.534 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο, σε δήμους, συγκοινωνίες, νοσοκομεία, δικαστήρια, μουσεία και οργανισμούς. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ, στο πρωτοσέλιδο επίσης του Ελεύθερου Τύπου. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψήφιων από τους καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα, γράφει η εφημερίδα. Λοιπόν, έχει και το κάθε πεδίο έτσι πώς θα πάει. Εντάξει, αυτά τα έχουμε πει. Οι βάσεις είναι λίγο θέμα σανσέρ. Εύκολα θέματα ανεβαίνουν, δύσκολα θέματα κατεβαίνουν, αλλά ο τελικός αριθμός είναι περίπου ο ίδιος, έτσι δεν αλλάζει. Δεν σημαίνει ότι μπαίνουν εύκολα, μπαίνουν όλοι, μπαίνουν δύσκολα, δεν μπαίνει κανείς. Αλλάζει λίγο εσωτερικά το σύστημα αυτό. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με το μήνυμα ανασχηματισμού, η ενόχληση για την ονοματολογία, επιλογές Κότσιρα, Σούκουλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φάντο τις κάλπες το 2027, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Παρενόχληση αεροσκάφη νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας. Σε Ελλάδα και Κύπρου ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς. Από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη, ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια. Και εκδηλώσεις σε 94 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μέσα στον Ιούνιο. Έτσι. Σημαντικό και αυτό, ευκαιρία τώρα που έχει και πάρα πολύ καλό καιρό και μεγάλες μέρες να πάτε και μια τέτοια βόλτα, να γεμίσετε λίγο τη μέρα σας, να βγείτε λίγο από το κουτί της καθημερινότητας. Εστία, παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης, με θαυμαστικό. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδία ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Ναυτεμπορική, σε τάξη το ποινολόγιο της ΑΔΕ. Πώς θα μοιραστούν τα ειδοποιητήρια για πρόστιμα της περίοδου 2022-2026. Εδώ έχει αναλυτικές περιγραφές η εφημερίδα για το πώς θα γίνει η διαδικασία με τα πρόστιμα. Εκτός ατζέντας ο ευρύς ανασχηματισμός, τέσσερις αλλαγές στην κυβέρνηση, πιάναν τα νέα πρόσωπα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης. Υπό παρακολούθηση 19.000 ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ και ΑΟ και η ΟΒΕ, η βελτίωση της οικονομίας δεν αγγίζει τον πολίτη, το 68% δεν βγάζει το μήνα, και νομίζω ότι αυτή η μελέτη του ΙΟΒΕ είναι και το θέμα που κουβεντιάζει όλος ο κόσμος, το πόσο αργά δηλαδή η όποια βελτίωση στα δημόσια οικονομικά περνάει και στις τσέπες του μεγαλύτερου πληθυσμού, του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Εξορισμού στην οικονομία, πάντα οι μισθοί ακολουθούν τα κέρδη, αλλά εδώ, επειδή έχουμε την καθίζηση των προηγούμενων ετών, το χάσμα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και φαίνεται δυσθεώρητο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η μελέτη του ΕΒΕ με αρκετά σημαντικά στοιχεία. Είπαμε, περίπου το 68% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάσμα αγεφύρωτο. Πάρα πολύ δύσκολα. Στα νέα, λύθηκε ο γρίφος Αττική. Τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Το αποτέλεσμα της έρευνας πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πού εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες με το βαθμό της επικίνδυνοτητας της? Αυτό είναι το κεντρικό θέμα που έχουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Επίσης, κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή, μια ευκαιρία έως τον Νοέμβριο. Τι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα? Με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί? Συνάντηση μεσή, ο περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Έχει γίνει χαμός με τον Κιμ Γιονγκούν. Όσοι πάνε τώρα στην Βόρεια Κορέα, που είναι ελάχιστοι, έτσι, κάποιοι διπλωμάτες που έχουν δική άδεια και όλα αυτά τα πράγματα, αναφέρουν ότι σιγά σιγά αρχίζουν και βλέπουν κάποιες άλλου είδους οικονομικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις δυτικές κάπου να ξεπηδούν δειλά-δειλά, το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν, πολυεθνικές για την ακρίβεια. Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες. Πόση μετακίνηση κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση τον Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Μαρινάκης. Δημοκρατία, πρώτο σέλιδο. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της συζύγου της, ωστόσο παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη των παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εργένεια ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους, γράφει η εφημερίδα. Ανασχηματισμός, λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός, λέει η Δημοκρατία. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κεντρικό θέμα, ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδη και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε το Σιμόπουλο που είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζου στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της Πολυδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Έγινε παραίτηση του παρτίθηκε ο Γενικός Γραμματέας χθες, περιβάλλοντος ο κ. Μπακογιάννης. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, τρίτη διεθνής διάσκεψη, παρόν ο Τομάς Πικετή. Και στο κόκκινο αγορές ομολόγων αγωνία για τα επιτόκια. Καθημερινή, κεντρικό θέμα. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Η ταρίφα και εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Έτσι. Λόγω της συγγενικής σχέσης με έναν εκ των κατηγορουμένων, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΝ Ευθύμης Μπακογιάννης υπέβαλε την παραίτησή του. Γράφει Καθημερινή. Οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία. Σύλληψη 37χρονων που συνδέεται με τη Χαμάς. Κυβέρνηση, οριακές αλλαγές στο παρασκήνιο. Και το πρώτο. Τεστ του καλοκαιριού, η χθεσινή φωτιά στο Λουτράκι κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό. Οι αρχές συνέλαβαν μάλιστα έναν 79χρονο Γάλλο, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή. Πρέπει να σας πούμε ότι η πυροσβεστική συνολικά έχει συλλάβει περισσότερα από 70 άτομα για τέτοιου είδους εργασίες. Έτσι. Ριζοσπάστης. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Κόντρα. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς, κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών, οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. ΕΙΠ και Μοσάντα έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα επίσης, πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκατακτημένες θέσεις, η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της με φωτογραφία Τσίπρα, το θέμα αυτό. Και στην απογευματινή, μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο, κόνιο στο Σοκράτη από τον Παπά. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού και 3-1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Νεσεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτός ο αναπόφευκτος. Πολύ σωστά μας απαντήσατε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: είναι μπαρόβια ψαγμένη διασκευή του The House of the Rising Sun, από αυτές τις έτσι ιδιαίτερες μουσικές που μπορεί να φροντίσει τη Σιμίτη μπορεί να επιλέξει, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάσος Τασκαντζανιά στην ρύθμιση του ήχου και την Αμόσχο στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκολιάς στην παρέα μας, καθημερινά από τις 6. Καλημέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Τάσο μας, πώς είστε σήμερα, όλα καλά?
2: Εντάξει. Δύσκολη μέρα.
0: Είναι λίγο δύσκολη μέρα, ναι.
1: Ακόμα τρίτη θα μου πεις, βεβαίως, εντάξει, το καταλαβαίνω. Μπορώ να σε νιώσω.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αυτή η περίοδος του χρόνου που παρασύρει τον άνθρωπο, αν θέλεις να κοιμάται λίγο πιο αργά, να το πούμε απλά, ακόμα και όταν δεν συμβαίνει αυτό, η αίσθηση που έχεις όμως είναι αυτή. Δηλαδή όταν είναι 9 η ώρα μέρα, έτσι, δεν μπορείς εύκολα, ξέρω εγώ, σε 45 λεπτά που θα πάει 10 να πες να κοιμηθείς. Είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστείς. Και αυτό έχει μια...
2: 10 είναι απόγευμα.
0: Γι' αυτό είναι
1: θες
0: μια...
1: Θες να βάλεις τον εαυτό σου για ύπνο και δεν μπορείς κοινώς.
0: Ακριβώς αυτό που το είπες πάρα πολύ εύστροφα και με πολύ λιτό τρόπο. Λοιπόν, οπότε αυτό, αν θέλεις, έχει μια πίεση η οποία μεταφέρεται στις επόμενες ώρες και καθιστά τις συνθήκες ακόμη πιο δύσκολες.
1: Το πρωινό σε κάθε περίπτωση, ναι, το καταλαβαίνουμε. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για όσους μετράτε αντίστροφα για τη θερινή σας άδεια. Γιατί εντάξει, είμαστε μέσα στον Ιούνιο. Υπάρχει κόσμος που παίρνει άδεια τον Ιούνιο.
0: Ναι, αρκετοί άνθρωποι το κάνουν
1: και
0: αυτό.
1: Και πάρα πολύ ωραίο διάστημα, βεβαίως, να πάρει κανείς την άδεια του, όσοι μπορείτε.
0: Και πάρα πολύ καλό διάστημα για κάποιους προορισμούς που είναι πάρα πολύ. Που είναι απρόσιτοι τις άλλες εποχές. Πιο μετά, δηλαδή τέλη Ιουλίου, αρχές μέσα Αυγούστου. Μπορεί να βρει και κάποιες καλύτερες τιμές τώρα σε προορισμούς αρκετά δημοφιλής μέσα στην Ελλάδα. Είναι καλή περίοδος, έχει μεγάλη μέρα, αλλά εξαρτάται λίγο από τα δεδομένα του κάθε ανθρώπου. Τώρα, ξέρεις, και μέχρι τις 20 Ιουνίου η αλήθεια είναι ότι εντάξει, πρέπει να έχεις ένα τρόπο ζωής συγκεκριμένο και ένα τύπο ζωής συγκεκριμένο για να μπορείς να αξιοποιήσεις αυτή την περίοδο. Και εσύ και να είναι και ο περιγυρός σου.
1: Όπως επίσης και μπορεί να ακολουθήσουν. Το διάστημα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, οι περισσότεροι τώρα, επειδή ανοίγουν και τα σχολεία, μαζεύονται σιγά-σιγά.
0: Κάπως έτσι. Συμβαίνει το ίδιο τώρα, τα σχολεία είναι ακόμη, τέλος πάντων, λειτουργούν με τις εξετάσεις. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγουν όσοι έχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Όσοι δεν έχουν, μπορούν να κάνουν μια χαρά εκδρομές, αλλά να μπορεί να ακολουθήσει και η παρέα τους. Έτσι. Mm-hmm. Όλα έτσι αυτά τα πραγματάκια.
1: Λοιπόν, είχαμε τελικά τον ανασχηματισμό χθες το μεσημέρι, ναι, με διαδικασίες εξπρες. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν και όχι άδικα, εμβαλωματικό. Δηλαδή, μπαλώσαμε τις τρύπες που λένε.
0: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά. Ναι,
1: μπορεί να είναι προς Θεού υποτιμητικός ο όρος για τους συναδέλφους του Πρωθυπουργού που τους επέλεξε να μπουν στις θέσεις αυτές. Θεωρούν ωστόσο ότι είναι μια κυβέρνηση, ένα νέο σχήμα. Τι νέο, τέλος
0: πάντων. Όχι, μα υπήρχε ανάγκη να καλυφθούν.
1: Λίγο διαφοροποιημένο για να πάμε στις εκλογές άμεσα. Αυτό λένε οι περισσότεροι συναδέλφοι.
0: Πιθανότατα. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Έτσι. Μα υπήρχαν κάποιες θέσεις που έπρεπε να καλυφθούν και αυτό έγινε. Δηλαδή, απλά δεν προχώρησε σε κάτι μεγαλύτερο.
1: Ναι, δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό, αν θέλεις, ως προς τις αλλαγές. Αυτό που υπήρχε ως φημολογία τις προηγούμενες μέρες. Ο κ. Μαρινάκης παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εξάλλου, όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο, καθαρά, δηλαδή όταν ξεκελθούν οι εκλογές, δεν θα παραμείνει στη θέση του, γιατί θα είναι και ο ίδιος υποψήφιος. Ο κ. Κυρανάκης, λοιπόν, θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο περιμένουμε και τυπικά την εκλογή του. Φεύγει από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και, σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, στη θέση αυτή μετακινείται ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, φεύγοντας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Σωστά.
1: Που στη θέση του πηγαίνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος,
0: ναι,
1: βουλευτής Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας, που γνωρίζει βεβαίως πολύ καλά τα οικονομικά, είναι και σε ένα κομμάτι που αφορά στη φορολογία. Πολλοί λένε ότι εντάξει, τον έβαλε στο Μαρκόπουλο για να τον επιβραβεύσει στην ουσία για ό,τι υπηρεσίες έχει προσφέρει και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και σε εξεταστικές επιτροπές και ότι βάζει πλάτη και στα πάνελ και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κλπ. Ας έχει τη χαρά κάποιους μήνες, ας πούμε, να είναι στην καρέκλα του υφυπουργού.
0: Εντάξει, έτσι είναι η πολιτική. Προφανώς και οι βουλευτές όλοι έχουν την επιθυμία να είναι μέλη της κυβέρνησης, κάνουν την προσπάθειά τους. Νομίζω κάπως έτσι συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, η κυρία Μαριλένα Σουκουλή δεν την γνωρίζαμε, η αλήθεια είναι. Αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά.
0: Βουλευτής Κορινθίας.
1: Ναι, είναι, εν πάση περιπτώσει, στην περιοχή τη Πελοποννήσου. Είναι, λέει, σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, τι γνωρίζουν οι ψηφοφόροι, όσοι στήριξαν τον Νίκο Ταγαρά όλα τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον. Η κυρία Σούκουλη, λοιπόν, αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος και η μεγάλη επιστροφή του Τάσου Χάτζη Βασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Υποθέσεις. Εκεί ήταν, θυμίζουμε.
0: Ναι.
1: Έφυγε για κάποιο διάστημα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο θεωρείται ότι ξεκαθάρισε το ζήτημα, δεν υπάρχει τίποτα εναντίον του και θεωρεί ότι επέδειξε την εμπιστοσύνη και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη να τον επαναφέρει στο κυβερνητικό σχήμα. Οργανωσία την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα, αυτά είναι με τον, στο πεδίο της κυβέρνησης, έτσι, και στην αντιπολίτευση συνεχίζονται και οι έρηδες και οι κουβέντες και στο, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο, και στο ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες να δούμε και κάποια δημοσκόπηση θα βγει αύριο μεθαύριο, αντιμεθαύριο.
1: Η δημοσκόπηση θα βγει, σήμερα βγει και τις interview, ναι. Που θα μας την έστειλαν, οπότε θα την ανοίξουμε, θα πούμε και τα καινούργια. Παρότι φαίνεται μέχρι στιγμής να αποκρυσταλώνεται η δεύτερη θέση σίγουρα στον Αλέξη Τσίπρα και τώρα το Πασόκ είναι το ζήτημα.
0: Εντάξει, θα δώσει τη μάχη του και εκείνο για να ανεβάσει τα ποσοστά του όσο διάστημα απομένει. Πάντως, εδώ το βασικό σημείο είναι το πότε θα γίνουν εκλογές, τέλος πάντων, για όλους αυτούς τους σχεδιασμούς και όλοι μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, ξέρεις, προσπαθούν να χαράξουν την πορεία τους. Διαφοροποιεί όμως, αν θέλεις, και την τακτική. Δηλαδή, δεν είναι η ίδια τακτική που μπορεί. Το βλέπουμε ακόμα και από την υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δηλαδή, εάν ήξεραν όλοι ότι, για παράδειγμα, έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, νομίζω ότι και αποφάσεις κεντρικής επιτροπής που κάνανε χθες, προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ήταν κατά τη λίγο πιο διαφορετικές, να ήταν λίγο διαφορετικές και πιο διαφωτιστικές, σίγουρα λίγο περισσότερο.
1: Εντάξει, το μόνο σίγουρο προς τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν θα κατέβει αυτόνομο, ναι, το κόμμα στις εκλογές. Από εδώ και πέρα ο δικός χάρτης απομένει, δηλαδή θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, πρέπει και εκείνος να απαντήσει, διότι έχει πει ναι στα πρόσωπα, όχι σε κόμματα,
0: ναι,
1: και χωρίς θέσεις.
0: Αυτό σου λέω ότι αν ήταν. Αν ήταν, ξέρανε ότι για παράδειγμα σε 4-5 μήνες είχε εκλογές, ενδεχομένως και οι αποφάσεις τους προχθές να ήταν λίγο πιο,
1: ναι,
0: ξεκάθαρες.
1: Λοιπόν, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, αυτό είναι το ερώτημα,
0: ναι,
1: εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Είναι η φρεσκότατη δημοσκόπηση της interview, δημοσιεύεται στην Political. Μόλις την ανοίξαμε, πιο φρέσκια δεν γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται σε υψηλό ποσοστό, 28,3%. Υψηλό σχέση με τα προηγούμενα.
0: Πρόθεση, εκτίμηση είναι αυτό, Δίνα.
1: Αυτό είναι η πρόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο κόμμα θα ψήφιζε, σου λέει, αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Εγώ δεν κοιτάζω την αναγωγή, το έχω ξαναπεί.
0: Okay.
1: Κοιτάζουμε την πρόθεση. 28,3 λοιπόν, Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 14,6%, ξεκάθαρα δεύτερο κόμμα. Τρίτο κόμμα είναι εδώ το ΠΑΣΟΚ, στο 12,2%. Ελληνική λύση Κυριάκος Βελόπουλος 7,5%. Εδώ φαίνεται να ανακάμπτει λίγο ο κύριος Βελόπουλος.
0: Σημαντικό ποσοστό.
1: Αμέσως μετά είναι η κυρία Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 7,3%. 4,1 πολύ χαμηλά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 3,7 η Φωνή Λογικής. 3% η Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο όριο, έτσι, για να μπει στη Βουλή. Μέρα 25 στο 2, οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη 1,8, ΣΥΡΙΖΑ δες εδώ 0,6%. Εξαϊλώθηκε, ναι, όπως και η Νίκη 0,4, η Νέα Αριστερά 0,4 επίσης. Ένα άλλο κόμμα που προφανώς δεν υπήρχε μέσα στις επιλογές σε όσους ρωτήθηκαν για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ψηφίζει φαίνεται το 3,8%, που δεν είναι αμεληταίο. Κάτι μπορεί να περιμένει αυτό το 3,8%.
0: Μάλιστα.
1: Και αναποφάσισε 10,3%, μεγάλο.
0: Εντάξει, ναι, με ένα 10%. Ωραία, επομένως εδώ που νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι ο κύριος Βελόπουλος φαίνεται να ανακάμπτει, ότι σίγουρα αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, αν θέλεις, ότι θα υπάρξει μια μεγάλη μάχη εκεί στις θέσεις 4 με 8. Αρκετά σκληρή μάχη και εκεί στα κόμματα. Θα τα δούμε. Πάντως αυτή την περίοδο γενικότερα αυτό είναι το κλίμα που διαμορφώνεται και με αυτό μάλλον θα πάμε και το καλοκαίρι. Τώρα από Σεπτέμβρη ενδεχομένως να έχουμε αλλαγές, αν δεν υπάρξουν και άλλα θέματα τα οποία να επηρεάσουν πάρα πολύ την επικαιρότητα, εσωτερικά ή εξωτερικά.
1: Ναι, σίγουρα οπωσδήποτε. Γιατί εντάξει, είναι μεγάλος πολιτικός χρόνος όλο το καλοκαίρι για να δούμε και πώς θα κυλήσει σε κάθε περίπτωση, να μην έχουμε και σοβαρές πυρκαγιές, δηλαδή με θύματα, ας πούμε, αυτό που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό νομίζω είναι το κορυφαίο ζήτημα. Και η ακρίβεια φυσικά. Είναι σημαντικό το ερώτημα που θέτει εδώ η interview στους ανθρώπους που τηλεφώνησαν για να ζητήσουν την άποψή τους. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές? Το 43% λέει ότι θα ψηφίσει με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό που λέμε συνέχεια με τις προτάσεις.
1: Ένας να μου πει ότι μου λύνει ένα. Όχι όλα μου τα προβλήματα.
0: Ναι. Και προφανώς και κάτι το οποίο να φαίνεται και να ακούγεται και λογικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν λύση.
1: Το 39% που δεν είναι μικρό θα ψηφίσει για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι θέλει να ανακατευτεί η τράπουλα σε κάθε περίπτωση. Θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα στο οποίο ανήκω, ένα 15% που είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα προηγούμενα που είπαμε.
0: Λοιπόν, και το οποίο δύσκολα να το παραδέχτηκε κάποιος, έτσι, ακόμα και αν ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό ή τουλάχιστον την περιοχή στην οποία μπορεί να βρίσκεται.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που λέμε δαγκωτό. Και όπως βλέπεις το δαγκωτό πια έχει πέσει το 15%, είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με τα άλλα.
0: Όπως δηλώνουν τώρα εκεί, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, θα τα δούμε αυτά τα πράγματα και είμαστε σε μια περίοδο που κάθε μέρα έχουμε μια δημοσκόπηση. Η εικόνα είναι περίπου αυτή και με αυτή πορευόμαστε αν δεν συμβεί κάτι συνταρακτικό.
1: Εννοείται.
0: Αυτό όμως που φαίνεται και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων είναι ότι χρειάζεται λίγο τα κόμματα να πάνε στα προβλήματα. Διότι πολλές φορές στη δημόσια ατζέντα ακούμε συζητήσεις με θέματα τα οποία είναι τα μόνα τα οποία δεν ακούμε στις δικές μας συζητήσεις. Δηλαδή όχι εμείς που μιλάω στο πλαίσιο αυτής της δουλειάς που αναγκαστικά ασχολούμαστε με τα κοινά, εξ αντικειμένου μάλλον, λοιπόν, αλλά και στο κοινωνικό μας περίγυρο. Δηλαδή κουβεντιάζουμε όλοι θέματα. Μπορεί να είναι και τα ίδια θέματα, να υπάρχουν ξέρω εγώ 2-3 ζητήματα στην ατζέντα που να τα λέμε όλοι, κοινωνικά, οικονομικά, έτσι. Δεν τα ακούς από τα κόμματα.
1: Τα ακούς πολύ υπάρχουν λίγο. Υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία έχουν παρουσιάσει ένα πρόγραμμα,
0: ακριβώς.
1: Αλλά φαίνεται ότι αναλώνονται σε άλλα ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι στα κορυφαία θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Όπως ας πούμε αυτό καταμαρτυρούν πολύ στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Ότι ενώ έχεις κάνει δουλειά, ενώ έχεις πρόγραμμα, το οποίο είναι κοστολογημένο, ενώ τα στελέχη σου προσπάθησαν να το παρουσιάσουν στην ελληνική κοινωνία, βλέπεις παρόλα αυτά ότι επικεντρώνεσαι σε δύο ζητήματα. Το κορυφαίο ζήτημα που είναι και προσωπικό ζήτημα που αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι υποκλοπές. Και το δεύτερο είναι το θέμα του ΠΚΠ. Και ο κόσμος θεωρεί ότι έχει κουραστεί. Σου λέει, πες μου και κάτι άλλο.
0: Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι αν έχει ακολουθηθεί μια τέτοια τακτική, που αυτή είναι η εικόνα που περνάει προς τα έξω, δεν ήταν εύστοχο ως τακτική. Δηλαδή, γιατί κοίτα ξαναδείς, η αλήθεια είναι ότι στο να επιμείνεις στις προτάσεις θέλει και ένα παραπάνω κόπο να εξηγήσεις, να το ξαναπείς, έτσι. Και σε ποιον απευθύνεσαι επίσης έχει να κάνει. Δηλαδή απευθύνεσαι σε έναν κόσμο που είναι αυτό που λέμε αντισυστημικός, το λέω έτσι για να συνεννοηθούμε, ή στη διαμαρτυρία, ή σε αυτόν που θέλει πολιτική αλλαγή που διάβασες τώρα στη δημοσκόπηση. Μα αυτόν θα τον εκφράσει καλύτερα κάποιος άλλος. Έτσι. Και υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να το κάνουν καλύτερα αυτό. Επομένως είναι ένα θέμα τακτικής και που απευθύνεσαι, αλλά και με ποιον τρόπο. Σίγουρα από ό,τι διαβάζουμε σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για τους πολίτες να ακούσουν κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Και προτάσεις εφαρμόσουν.
1: Θα ήθελα να ρωτήσουμε και τους ακροατές μας να καταλάβουμε με ποιο κριτήριο θα πήγαιναν στην κάλπη. Αφενός θέλω να μάθω αν θα πάτε να ψηφίσετε. Όποτε και αν προκηρυχθούν εκλογές. Θα
0: κάνουμε δημοσκόπηση.
1: Ναι, δική μας δημοσκόπηση.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πήρε χθες ένας φίλος οδηγός ταξί, τώρα που το θυμήθηκα. Και μου λέει τα καλύτερα γκάλα που εγώ τα κάνω. Παρακαλώ.
0: Το πιστεύω, εννοείται.
1: Το πρόσεξε όμως, δεν είναι στο μιλητό.
0: Για πες.
1: Έχω πάρει, λέει, ένα κουτί με παπούτσια.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Από παπούτσια για την ακρίβεια. Ναι. Έχω αδειάσει τα παπούτσια.
0: Αυτό είναι φοβερό ρεπορτάζ.
1: Ναι, λέγε. Έχω κάνει μια σχισμή και τους έχω βάλει χαρτάκια. Τι θα ψήφιζε, να ρίξει ο καθένας κρυφά, ρε παιδί μου, στην κάλπη. Και έχω φτιάξει κάλπη μέσα στο ταξί.
0: Κάνει δημοσκόπηση μέσα στην.
1: Ναι. Αμφισβητεί και όλες τις δημοσκοπήσεις. Εγώ λέει άλλα βγάζω. Χθες το πρωί μου το είπε, τηλεφώνησε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν θυμάμαι το όνομά του, καλή του ώρα, εν πάση περιπτώσει ήταν ωραίος.
2: Έχει και ποσοστά,
1: δηλαδή. Εγώ μου λέει, ναι, τα έλεγε κιόλας. Και μου λέει, εμένα θα ακούς. Εντάξει.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Λοιπόν,
1: πρέπει να το βρούμε. Έχει φτιάξει κάλπη στο ταξί, το
2: εννοείσαι. Ψηφισάντων, ας πούμε.
1: Καλά, δεν μου τα είπε τώρα. Δεν είχα και χρόνο να κάτσω να ακούσω όλη τη δημοσκόπηση.
3: Γιατί έχει ενδιαφέρον, παιδί μου, άμα είναι από 100 άτομα.
1: Συμπεράσματα έβγαλα.
3: Άμα είναι από 100 άτομα. Είναι, έχει μια...
1: Από ό,τι κατάλαβα, βγάζει κάθε μέρα τη ημέρα συνολικά τους πελάτες που πήρε.
0: Ναι.
1: Που περίπου κινούνται.
0: Που περίπου κινούνται. Τώρα, βέβαια, πρέπει να μας πει και τα άλλα στοιχεία. Σε ποιες περιοχές κινείται.
1: Συγγνώμη, και το ρίχνουν, λέω, όντως ψήφωμες στο κουτί με τα παπούτσια. Ναι, μου λέει. Απαντάνε.
0: Εντάξει.
1: Φοβερό.
0: Γιατί μπορεί να ενθουσιάζονται, να το βλέπουν αστείο και να τους αρέσει.
1: Κάπου εκεί έξω κυκλοφορεί ο φίλος. Μπορεί και να τον πάρετε κάποια στιγμή, έτσι, κούρσα. Να ξέρετε, θα γίνει και.
3: Ναι, απλώς αυτό το κοινό του τέλος πάντων αποκλείει μια μεγάλη μερίδα.
0: Προφανώς. Ναι, εντάξει, ναι.
3: Δεν προφανώς. Ταξί.
0: Και αυτό ή μπορεί για παράδειγμα.
3: Αυτοί που είναι πολύ φτωχοί, πάντων, που δεν έχουν δυνατότητα να το πληρώσουν, και αυτοί που είναι πολύ πλούσιοι που δεν χρησιμοποιούν ταξί.
1: Έτσι, ναι, έχει θέμα στο δείγμα. Έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Εγώ δέχομαι ότι ο οδηγός ταξί μπορεί όντως πραγματικά να πάρει από όλο το φάσμα, ρε παιδί μου, πελάτες μέσα στην ημέρα. Όπως επίσης, αν πας σε ένα κομμωτήριο, θα σου πει ο κομμωτής ή η κομμώτρια, εγώ θα σου πω.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ που ρωτάω.
0: Εννοείται. Και φυσικά μπορεί να πάρει από όλο το φάσμα. Απλά, πώς να σου πω, οι ποσοστώσεις του δείγματος δεν θα είναι σωστές. Αλλά τώρα εντάξει, μην κάνουμε τέτοια.
1: Όχι, επιμένει όμως, γιατί σου λέω, με πήρε και ήταν και φορτωμένος. Και μου λέει, άκου να σου πω, η δική μου δημοσκόπηση αυτά βγάζει. Εντάξει, σεβαστή και η δική σας. Τι να πω κι εγώ.
0: Πάρα πολύ δυνατό. Κάτσε.
1: Δυνατό. Τόσο φίλος.
0: Να του βρούμε ένα όνομα τώρα. Έλα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: θυμήθηκα τώρα εδώ στο διάλειμμα. Ποιο ήταν χταπόδι τα τάσο μου που έβγαζε τον νικητή του Μουντιάλ.
1: Έχουν διάφορα ζώα βάλει κατά καιρούς να βγάζουν τα σκορ.
0: Έχουν προβλέψει. Φαντάζεσαι.
1: Χταπόδι ήταν ένα.
0: Θα βάλεις το χταποδάκι να δεις που θα πάει. Σε ποιο κόμμα.
2: Τι άλλο θα τους κάνουμε. Δηλαδή τα έχουν μαρτυρήσει τα κακόμοιρα, τα πλάσματα από τον άνθρωπο και τις επινοήσεις του.
0: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, θέλουμε τη δική μας δημοσκόπηση εδώ να κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε κάλυπη εδώ κουτί από παπούτσια. Μπορείτε να μας στείλετε στο Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Δεν θέλουμε να μας πείτε κόμμα. Εμείς θέλουμε να μάθουμε αν θα πάτε να ψηφίσετε αφενός και αφετέρου με ποιο κριτήριο. Αυτό. Αν έχετε το χρόνο, στείλτε μας ένα μηνυματάκι να δούμε να κάνουμε και τη δική μας δημοσκόπηση της εκπομπής.
2: Λοιπόν, είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και από το ΙΟΒΕ που ακριβώς έτσι προσπαθούσε να δείξει ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην όποια βελτίωση μπορεί να υπάρχει στο οικονομικό κλίμα και το πόσο αυτό φτάνει εν τέλει, ξέρεις, στους καταναλωτές και τα μεγάλα χάσματα που υπάρχουν. Εδώ αναλύεται από τη συγκεκριμένη μελέτη του ΙΟΒΕ ότι δεν μπορούν ακόμη να καλυφθούν οι ανισότητες που υπάρχουν κυρίως στη δυνατότητα του εισοδήματος αλλά και δυσκολίες σε άλλους τομείς όπως για παράδειγμα στην υγεία, στα ενίκεια, στην μακροχρόνια φροντίδα. Αυτό το χάσμα, εγώ ένα στοιχείο μόνο από αυτό να θυμίσω, ότι το 68% των οικοκυριών δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα δύσκολα, ενάντια 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά αυτή είναι χαοτική, έτσι, το πόση ζημιά έχει γίνει από την χρεοκοπία της χώρας και δεν μπορεί να αναταχθεί με την ταχύτητα που θα θέλαμε όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κοίταξε, νομίζω το οικονομικό είναι κορυφαίο ζήτημα και το αισθανόμαστε στην πλειοψηφία, τουλάχιστον εδώ στην πρωινή παρέα στους ακροατές όλων των εκπομπών με τους οποίους έτσι συνομιλούμε. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, είτε μας καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο και μιλάμε μαζί σας εκτός αέρα. Αυτό είναι το κορυφαίο ζήτημα. Και είναι και οι ανισότητες αυτά που λες. Δεν είναι χώρα που έχει πάρα πολύ πλούσιους. Βεβαίως έχει.
2: Έχει, ναι.
0: Οι άνθρωποι με μέσο μισθό, συντριπτική πλειοψηφία. Άνθρωποι που είναι με τον κατώτατο και τον υποκατώτατο, ναι.
2: Ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός. Και χθες, ας πούμε, είχα μια καταγγελία από ένα φίλο, ο οποίος άκουσε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, τον Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα.
2: Ναι.
0: Και έλεγε λοιπόν για το θέμα των τριετιών. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, το MyEFCA, να μπείτε μέσα με τα στοιχεία του, τους κωδικούς τάξης, να βγάλετε όλο το ασφαλιστικό σας ιστορικό. Θα πατήσετε βεβαίωση προϋπηρεσίας. Αυτή λοιπόν θα την πάρεις, θα την πας στην εταιρεία την οποία εργάζεσαι και με βάση την προϋπηρεσία που έχεις, όχι απαραίτητο στον ίδιο εργοδότη, θα πάρεις λέει τις τριετίες.
2: Ναι.
0: Μου λέει ο άνθρωπος, μπήκα λοιπόν, πατάω, βεβαίωση, και μου βγάζει άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Λέω δηλαδή, δηλαδή μου λέει τα έχει σκόρπια. Ένα μήνα στην τάδε επιχείρηση, ένα μήνα στην άλλη, εν τω μεταξύ το ασφαλιστικό ιστορικό. Όντως είναι,
2: δεν το ξέρω
0: περασμένο.
2: Ναι, μήπως
0: μα εγώ
2: το
0: λέω γιατί μου το είπε ο άνθρωπος, είναι καταγγελία επίσημη. Όταν πατάς βεβαίως υπεροπηρεσίας, μου βγάζει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα. Τι να πάω δηλαδή, τι να εμφανίσω, ας πούμε, στην
2: Όχι, αυτό πάω να σου πω. Μήπως πρέπει να το δει κάποιος ο οποίος να ξέρει, δηλαδή να τον βοηθήσει. Γιατί μπορεί σε αυτά στις πληροφορία να είναι δοσμένη με τέτοιο τρόπο που μπορεί να μην βγάζει και εκείνος άκρη.
0: Ή έχει πρόβλημα η εφαρμογή,
2: ναι,
0: που βγάζει την βεβαίωση προϋπηρεσίας. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο. Γιατί σου λέει το ασφαλιστικό ιστορικό όταν το πατάς στο MyEFCA φαίνεται.
2: Ωραία.
0: Προσπάθησε να επικοινωνήσει λοιπόν με τον EFCA και τι του είπαν. Για τα χρόνια πρώτου 2000,
2: ναι,
0: ψάξε βρες καρτέλες, τα ένσημα που παίρνες κάποτε, να τα προσκομίσεις στον EFCA.
2: Δεν υπήρχαν.
0: Να τα περάσουμε. Και λέει ο άνθρωπος, ναι, αλλά στο ιστορικό μου φαίνεται. Δηλαδή με βάση τη διαδικασία να ψάξω εγώ τώρα στα ντουλάπια μου και τα σερτάρια μου να δω αν έχω. Αν δεν έχω, να ψάξω να βρω την εταιρεία να μου τα δώσει τα τότε ένσημα. Να τα πάω εγώ στον EFCA, να μου δώσετε τη βεβαίωση, να πάω εγώ στη διεύθυνση προσωπικού της εταιρείας στην οποία εργάζομαι για να διεκδικήσω κάτι το οποίο θεωρώ αυτονόητο και έπρεπε να γίνεται αυτόματα.
2: Ναι, δεν ξέρω
0: τεχνικά.
2: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Απλά δεν ξέρω για το πριν από το 2000 πόσο τεχνικά εφικτό είναι με τις καρτέλες και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι που πρέπει να το δει. Ναι, είναι προβλήματα όμως αυτά.
0: Και επίσης μου λέει ο άνθρωπος το εξής. Εγώ τώρα για να το κάνω όλο αυτό, αφενός πρέπει να ψάξω όλο το πατάρι του
2: σπιτιού,
0: ας πούμε, να δω τι έχω. Αν έχω, και αν δεν έχω, τι θα κάνω. Και απ' την άλλη, να χάσω και ένα μεροκάματο, να πάω στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ που υπάγομαι, ας πούμε, για να μπορέσω να τους τα πάω, να μου τα περάσουν, να μου βγει μια βεβαίωση και ας τα βγω και κούρευτο.
2: Μόνο ένα. Γιατί άμα πάει με όλα αυτά, κάτι παραπάνω θα το πούνε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ίσως είναι καλό πάντως για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή έχει αρκετές λεπτομέρειες, να ρωτήσει και κάποιον ο οποίος μπορεί να ξέρει από αυτά καλύτερα. Να τον κατευθύνει για να γλιτώσει μέρες και κόπο.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα της εφαρμογής που δεν έχει ενημερωθεί, παρότι σου λέω στο ασφαλιστικό ιστορικό φαίνεται από πότε ο άνθρωπος έχει πρωτοπιάσει δουλειά και τι προϋπηρεσία έχει. Όταν πατάς βεβαίωση προϋπηρεσίας, στα βγάζει αλλού.
2: Ναι, ακόμα και αν είναι, και αν είναι έτσι, πρέπει να βρει έναν τρόπο να το λύσει. Οπότε.
0: Οπωσδήποτε.
2: Να κάνει όλο αυτό το πράγμα. Θες να διαβάσεις κάτι για να θυμίσουμε και στους ακροατές μας.
0: Να σταθώ λίγο στο μήνυμα της φίλης μας της Τίνας. Καλημέρα. Εννοείται, λέω, ότι ψηφίζουμε όλοι. Δεν εννοώ να αποφασίζουν όλοι οι άλλοι την κυβέρνηση που θα καθορίσει την πορεία της ζωής μου. Άρα, ναι, πηγαίνω και ψηφίζω γιατί δεν θέλω να έχουν μόνο οι άλλοι λόγο. Θέλω κι εγώ.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο απλό και ισχυρό επιχείρημα το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας εκείνες τις μέρες στις εκλογές, ότι αν δεν πας, η ψήφος η δική μου μετράει διπλά, μετράει και για σένα.
0: Ναι, γιατί δεν ακούγεται η δική σου φωνή.
2: Ακριβώς. Με κάποιο τρόπο υπάρχουν επιλογές που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, πάντα υπάρχουν κάποιες επιλογές, πάντα υπάρχει, ακόμα και αν δεν εμπνέονται, ξέρεις, από αυτό το πράγμα ή από κάποιο κόμμα, από κάποιον υποψήφιο, σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή είναι αναγκαία και ισχυροποιεί πάρα πολύ τη δύναμη του πολίτη. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των άνθρωπων που δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν είναι καλό αυτό ούτε για την δημοκρατία, ούτε για τις κυβερνήσεις, για όλο το πολιτικό σύστημα και πάνω απ' όλα για την κοινωνία.
0: Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα έχουμε πολλές, πολλές επιλογές, πραγματικά. Νομίζω περισσότερες σχεδόν από κάθε άλλη φορά, δηλαδή πάρα πολλά κόμματα αυτή τη φορά. Και ένα κόμμα το οποίο είναι σαν σπάγα, να το περιμένουμε.
2: Ένα κόμμα.
0: Δηλαδή, τίποτα από όλα αυτά δεν σε εκφράζει.
2: Κοίταξε, εγώ μπορώ να το ακούσω, ναι, τίποτα από όλα αυτά δεν με εκφράζει, αλλά αυτό που δυσκολεύομαι να δεχτώ είναι ότι δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, έστω το μικρό μέλτιστον, δηλαδή ότι κάποιος δεν μπορεί να βρει ένα λόγο για να ψηφίσει ένα κόμμα. Αυτό. Νομίζω το να πάει κάποιος ξέρεις, και να ψηφίσει, θέλω αυτό το κόμμα, πρέπει να είναι... Δεν ξέρω πώς, γιατί δεν έχω κάνει κάποια έρευνα, ούτε στοιχεία, αλλά σίγουρα πάρα πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν και ψηφίζουν δεν είναι και ενθουσιασμένοι με την επιλογή τους.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ.
1: Υπάρχει και το λευκό και το άγγελο.
2: Βέβαια, υπάρχει
1: γιατί,
2: και το λευκό και το άγγελο.
1: Αυτό αλλάζει το αποτέλεσμα. Το να μην πας δίνει σε συγκεκριμένο χώρο το βαντάζ.
2: Εντάξει, γενικότερα όμως πέρα από αυτό, και γιατί αυτό έχει να κάνει με το πόσο θα είναι τελικά η αποχή, τα ποσοστά και αυτά, σε κάθε περίπτωση το να μην πας είναι μια άρνηση ενός πάρα πολύ σημαντικού δικαιώματος.
1: Η αποχή είναι σαν να λες στο κυβερνών κόμμα ότι συνέχισε. Αυτό είναι. Τέλος. Στο πρωτοπόρο κόμμα, τέλος πάντων.
2: Συνήθως κατανόγει. Ναι, σε όλες τις εκλογές. Ναι, εντάξει. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Και το λευκό μπορεί να πεις ότι σε ένα βαθμό μπορεί να ευνοεί. Αλλά. Όλα αυτά είναι δυναμικά μεγέθη. Έχει να κάνει με τα ποσοστά.
1: Μέσα στα ποσοστά. Ναι. Το λευκό. Δεν είναι αποχή.
2: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πάνω απ' όλα είναι μια άρνηση, έτσι, μια κοινωνική συμπεριφορά, λοιπόν, η οποία δεν είναι θετική και δεν είναι και καλό να συνηθίζεται, γιατί αποδυναμώνεται το ίδιο το πολίτευμα.
0: Και ο φίλος ο Μελέτης λέει και ναι, θα πάω να ψηφίσω, αν είμαστε καλά μέχρι τότε βέβαια, εξασκώ πάντα αυτό το δικαίωμα γιατί θέλω να έχω κι εγώ λόγο. Αυτό είναι ακριβώς, να ακουστείς κι εσύ και η δική σου η φωνή. Αυτό είναι η δημοκρατία.
2: Αν το όνειρό σου είναι να σπουδάσεις ψυχολογία, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι σίγουρα επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση σε ανθρωπιστικές επιστήμες, αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire. Αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα, Bachelor στην ψυχολογία, Bachelor στην ψυχολογία με ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, Bachelor στην εγκληματολογική ψυχολογία, Bachelor στην κλινική ψυχολογία, αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. διαζώσει συμπλέντε μορφή παρακολούθηση, υπερσύγχρονε εγκαταστάσει στο νέο κόσμο στην Αθήνα, ειδικέ υποτροφίε και εκτόσει μέχρι 31 Ιουλίου του 2026. Μπε στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημου καλεσμένου να περιγράφουν την πορεία τη ζωή του και καθηγητέ του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερε πληροφορίε στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
0: Και να μην ξεχάσουμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για το υπέροχο ταξίδι στην Αλσατία. Αφού επιστρέψουμε από το σύντομο διάλειμμα, θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Κληρώνει στις 3 Ιουλίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ροζ, υπέροχο τραγούδι από τα παλιά. Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σεμίτη. Έτσι, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
1: Και εμείς τώρα πάμε να μιλήσουμε με την εξαίρετη συνάδελφο. Έτσι, και αστυνομική ρεπόρτερ.
0: Είπες ροζ και σκέφτηκες Μαστραντωνάκη.
1: Εννοείται, κατευθείαν. Λοιπόν, αυτόματα έγινε ο συνειρμός. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, Ντίνο, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τι ροζ μαύρο θα σας τα κάνω εγώ τα ρούχα τώρα.
0: Μα γι' αυτό το είπα. Δηλαδή, μόλις σκέφτεσαι Μαστραντωνάκη ροζ κατευθείαν, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε δύο σοβαρά θέματα να πούμε σήμερα, Κατερίνα. Γι' αυτό θέλησαμε να σε έχουμε μαζί μας τόσο νωρίς. Αφενός για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, που δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα βέβαια, αλλά φαίνεται ότι είχε και πολιτικό αντίκτυπο το συγκεκριμένο κύκλωμα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος είναι στέλεχος της Χαμάς. Συνελήφθη και το λέγαμε χθες από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι η πιθανότητα δεν ήταν μόνος. Για πάμε να τα δούμε ένα-ένα.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από πού θες να ξεκινήσουμε, να πούμε από το δεύτερο, γιατί συνεχίζονται και οι έρευνες, έτσι, για να βρουν άλλα δύο άτομα, αν δεν κάνω λάθος, ή τουλάχιστον δύο εμείς έχουμε ακούσει.
2: Ναι, δεν είναι μόνο δύο, έχεις δίκιο. Συνεχίζουν τις έρευνες τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας προκειμένου να εντοπίσουν και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να συνεργάζονταν με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος χθες πέρασε το κατόφλι του ανακριτή, ο 37χρονος. Κοίταξε να δεις, αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι τώρα, Δημήτρη και Ντίνα, ότι έχει γίνει το εξής. Αυτός είχε λάβει, παιδιά, περίπου 10.000 ευρώ από τον Κύπριο συνεργάτη του, προκειμένου να αγοράσει αυτά τα υλικά, αυτά τα αθώα υλικά στο διαδίκτυο, προκειμένου να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όπως υποστήριξε στα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που τον ανέκριναν πάνω από 12 ώρες, στη Μαλαισία είχε πάει και εκεί έμαθε να φτιάχνει εκρηκτικούς μηχανισμούς.
0: Εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία, λοιπόν.
2: Ναι, στη Μαλαισία. Μαλαισία και Ινδονησία, να ξέρεις, είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν τέτοιου τύπου στρατόπεδα, δηλαδή εκπαιδεύονται εκεί, όπως έχουν διαπιστώσει φυσικά οι αρχές, ότι υπάρχουν τέτοιου τύπου στρατόπεδα όπου εκπαιδεύονται στελέχη της Χαμάς. Τώρα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε, παιδιά, κάνει αρκετά ταξίδια Γερμανία, Ελβετία. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής, αυτό που ερευνούν με μεγάλη προσοχή, είναι δύο πράγματα. Αν εδώ στη χώρα μας υπήρχε άλλος θύλακας με τον οποίο είχε επαφή, και ποια ήταν τα άτομα με τα οποία είχε έρθει σε επαφή στη Γερμανία και την Ελβετία που είχε κάνει τα ταξίδια, εκεί αναζητούν και τους συνεργούς του, ας πούμε. Και βασικά αυτό που τους θέλει είναι και ο στόχος. Ποιος ήταν ο στόχος, δηλαδή η βόμβα για την οποία είχε παραγγείλει τα υλικά και θα την κατασκεύαζε, πού θα την τοποθετούσε. Σαφέστατα θα θεωρούν ότι πρόκειται για κάποιον Ισραηλινό στόχο που είχε, που είχε βάλει, αλλά όμως δεν αποκαλύπτει ο ίδιος, και αυτό που υποστηρίζει, παιδιά, είναι ότι δεν του είχαν πει, λέει, ο χειριστής του, δεν του είχε πει ποιος ήταν ο στόχος για τον οποίο θα κατασκεύαζε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο συγκεκριμένος άντρας, να πούμε στους ακροατές μας που δεν το ξέρουν, εργαζόταν τα τελευταία περίπου 3 χρόνια ως ηλεκτρολόγος σε πολυτελείς βίλες στον Άγιο Νικόλαο και εντοπίστηκε μετά από στενή συνεργασία της Αντιτρομοκρατικής, της ΕΕΠ και της Κυπριακής Αρχές. Το κουβάρι, να σας πω, ξετυλίχθηκε επί της ουσίας από δύο στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, υπήρχαν αρχές από την Ευρώπη που συνεργάζονται με την Αντιτρομοκρατική, που είχαν ενημερώσει εδώ τα στελέχη, προσέξτε, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος που κινείται ύποπτα. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής κατάφεραν, παιδιά, πολύ γρήγορα να τον εντοπίσουν και να τον βρουν ότι βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο εκεί, στον Άγιο Νικόλαο, και ταυτόχρονα όμως και τα στελέχη της ΕΕΠ με τις δικές τους έρευνες είχαν καταλήξει και αυτοί στο Ηράκλειο. Είναι αυτό που σας έλεγα. Ξέρετε, από τότε που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, οι ελληνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Δηλαδή, για τέτοιου είδους περιστατικά, και να φανταστείτε, δεν είναι. Υπάρχουν και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις που ερευνούν, τις οποίες εμείς δεν ξέρουμε. Φανταστείτε τώρα αυτή την ιστορία κατασκοπίας, πώς είσαι, ας πούμε, στην δημοσιότητα. Αλλά υπάρχουν δεκάδες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, τις οποίες ερευνούν και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Είναι λογικό, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά είναι αυτό που σας λέω. Ο κόκκινος συναγερμός, και αυτό είναι μεγάλη. Ας πούμε, θα μου το επιτρέψω να το πω. επιτυχία το γεγονός ότι τους τον έπιασαν, αφού είχε παραγγείλει μόνο τα υλικά. Δηλαδή, ξέρεις, φαντάζομαι ότι θα γινόταν
0: χειρότερα, Κατερίνα. Ναι, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που έδωσαν οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες τον είχαν υπό παρακολούθηση, γιατί γνωρίζουμε τι θα πει οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, πρώτον. Δεύτερον, είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι περίμενε μία εντολή από τον πιο πάνω, προφανώς, που πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός, ο χειριστής του που λένε, ναι. Ποιος είναι αυτός που είναι, που βρίσκεται, εμείς εδώ μια φορά του είχαμε δώσει άσυλο.
2: Φυσικά, ναι, του είχαμε δώσει άσυλο του συγκεκριμένου ανθρώπου και κινούνταν πολύ ελεύθερα στη χώρα μας. Τώρα και αυτό με το καθεστώς ασύλου πρέπει με πολύ να φτιάξουν ξανά τον νόμο, δεν ξέρω
1: γιατί. Γίνονται και τώρα και σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες για να αλλάξει αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε και μια ροή και στην Κρήτη ειδικά το τελευταίο διάστημα πήρα πάρα πολύ υψηλή, έτσι, δηλαδή για παράδειγμα χτες το λιμενικό διέσωσε 132 ανθρώπους, έτσι, και τους μετέφερε. Λοιπόν,
2: σκέψου τώρα μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι,
1: στους καλούς λιμένες.
2: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που ανάμεσα σε αυτούς, σαφέστατα, ας πούμε, οι αρχές θεωρούν ότι δεν είναι μόνο βασανισμένοι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα ως πρόσφυγες, αλλά θεωρούν ότι υπάρχουν και υποπτά.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, δεν λέμε ότι όλοι οι άνθρωποι
0: εδώ πέρα. Κατερίνα. Αυτός ο άνθρωπος κινούνταν, από ό,τι καταλαβαίνω, και στην Κρήτη και στην Αθήνα. Και οι πληροφορίες
2: κάνουν δύο σπίτια. Βεβαίως, στο κέντρο της Αθήνας είναι το δεύτερο.
0: Και στην Αθήνα και στην Κρήτη, και θα μπορούσε να έχει γίνει μακελιό. Ευτυχώς δεν έγινε. Αυτό λέμε. Βάσει περιπτώσει να βρουν σύντομα και τους συνδέσμους που είχε, γιατί το λέγαμε και χθες από αυτήν εδώ την εκπομπή, Δημήτρη. Αποκλείεται να είναι ένας άνθρωπος εδώ, στέλεχος της Χαμάς, μόνος του.
2: Θα σου πω τώρα, τη μεγάλη δουλειά αυτή τη στιγμή που μιλάμε την κάνουν τα στελέχη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που έχουν πάει όλα τα πιστήρια τα οποία έχουν βρει οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής. Γιατί εκεί θα βρουν όλες τις επαφές του, δηλαδή μέσα από το κινητό του τηλέφωνο, τέλος πάντων, και ό,τι γιατί είχε κρυπτογραφημένες βέβαια συνομιλίες μέσα από εφαρμογές, αλλά προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να ξεκλειδώσουν πάρα πολλά πράγματα, έτσι ώστε να βρουν και την άμεση επαφή που είχε αυτός ο άνθρωπος και ποιοι ήταν αυτοί. Αν ήταν, σας είπα, εδώ στη χώρα, ή αν ήταν Γερμανία και Ελβετία κοιτούν πιο συγκεκριμένα.
1: Περισσότερο, μάλιστα.
2: Η Κύπρος, να ξέρετε ότι από την Κύπρο σίγουρα ήταν ο ένας συνεργάτης του, όπου το συνέλαβε η Κυπριακή αστυνομία. Τέσσερα άτομα συνέλαβαν οι Κύπροι. Ένας από αυτούς είχε εκπαιδευτεί μαζί του στην Μαλαισία και ήταν ένας από τους ανθρώπους, ένας από αυτούς που είχε στείλει και τα 10 χιλιάρικα για να αγοράσει τα υλικά εδώ. Με 2 χιλιάρικα αυτός αγόρασε τα υλικά και τα υπόλοιπα χρήματα νομίζω τα επέστρεφε πίσω, όπως έγινε γνωστό. Δηλαδή, ξέρει, δεν κρατούσε παραπάνω χρήματα από όσα του είχαν στείλει.
1: Να πάμε και στην
0: ευκαιρία, πριν πάμε στο άλλο θέμα, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, είναι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος μας ακούει και με αφορμή την υπόθεση αυτή και το άσυλο που είχε δοθεί, μας στέλνει μια επισήμανση σημαντική. Σήμερα λοιπόν είναι η συζήτηση στη Βουλή για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης.
1: Αυτό που λέγαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φωτόπουλο.
0: Κύριε Φωτόπουλο, την καλημέρα μας. Λοιπόν, Κατερίνα, να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα πρότεινα, και όταν επιστρέψουμε να μιλήσουμε για το κύκλο μας της πολεοδομής.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την αστυνομική ρεπόρτερ την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατερίνα, εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες τουλάχιστον με τα εύρετρα ή με αυτά που εντόπισε η αστυνομία, τα κατασκευμένα. Πολλά χρήματα.
2: Λεφτά, πολλά λεφτά. Και επιστήμονες άνθρωποι, για τα λεφτά βέβαια τα κάνουν όλα. Τέλος πάντων.

0: τρόπο όσο ότι έχει να κάνει με το κράτος, το περιθώριο για να αναπτύξουν δράση οι αετονίχητες έχει περιοριστεί. Πώς όμως βρίσκουν παράθυρο?
1: Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν 6 άτομα, έχουν συλληφθεί, υπάρχουν όμως ακόμα 30 ανάμεσά τους, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες. Λοιπόν, να πούμε ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν επ' αυτοφόρο ένα από τα μέλη να παραδίδει 3.000 ευρώ σε μετρητά απευθείας στο αρχηγικό στέλεχος της οργάνωσης. Πώς λειτουργούσε τώρα? Σύμφωνα με την αστυνομία, την οργάνωση τη διοικούσε ένα ζευγάρι. Ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Εδώ λίγο να αναφέρω, γιατί αναφέρω το ζευγάρι, ότι η υπόθεση παίρνει και μια πολιτική προέκταση, καθώς συγγενής του ενός από
2: του
1: τα...
2: του παραιτηθέντος γενικού γραμματέα, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είδαμε την παρέτηση, επειδή έχει και ένα πολιτικό σκέλος, να το πούμε αυτό, Κατερίνα. Είδαμε χθες το μεσημέρι να βγαίνει μια ανακοίνωση παρέτηση, σε πάση περιπτώσει, γνωστοποίηση του Γενικού Γραμματέα, που επικαλούνταν κάποιους προσωπικούς λόγους. Έλεγε ότι θέλει να στραφεί στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Και τελικά μάθαμε λίγο αργότερα ότι εμπλέκονται οι αδελφοί του και ο γαμπρός του. Mm. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, δεν ήθελα να τα πω έτσι.
2: Ήταν λόγο, εντάξει, αφού έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό.
1: Ναι. Είναι η αδελφή του αρχηγού, είναι παντρεμένη με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Ο οποίος λοιπόν, γιατί υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά εδώ εγώ ρώτησα τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων, μου είπαν ότι δεν έχουν τίποτα. Δηλαδή δεν φαίνεται πουθενά να εμπλέκεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά όπως ξέρουμε και όπως είναι γνωστό, η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, αλλά να φαίνεται ότι είναι και τίμια. Δεν υπάρχει κάποια εμπλοκή πάνω
0: στο
1: συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Ναι, και σωστά το διευκρινίζεις.
2: Σε όσες επικοινωνίες είχαμε μαζί του και στο παρελθόν, να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ σοβαρός, με την επιστημοσύνη του δεν είχε απασχολήσει ποτέ. Αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Ναι, το είχε εγώ, φίλα, και το ρώτησα, παιδιά, επισταμμένος αυτό.
0: Και πάρα πολλά χρόνια στη συγκεκριμένη θέση και με ακαδημαϊκή παρουσία πολλά χρόνια και νωρίτερα. Πρωτού αναλάβει.
1: Τι να κάνει. Τέλος πάντων, το κύκλωμα είχε λοιπόν απόλυτη ιεραρχία. Τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 25 λειτουργούσε. Τα στελέχη του είχε σε θέση κλειδιά. Είχε έναν υπάλληλο αρμόδιο για την έκδοση αδειών, λίγο για τον τρόπο λειτουργίας, λέω. Ένα για τον έλεγχο των αφαιρέτων. Ένα στέλεχος με θέση ευθύνης για τις τελικές υπογραφές. Και παράλληλα, παιδιά, είχαν έναν, τον λέγανε το μυαλό. Ήταν εξειδικευμένο στις μισοπολιοδομικές γνώσεις. Αλλίωνε τους φακέλους ώστε να φαίνονται νόμιμοι. Ενώ ένας ιδιώτης μηχανικός έκανε το μεσάζοντα και εισέπρεπε χρήματα σε πάρκιν, διάφορα πάρκιν και αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, για να μην εντοπίζονται, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και μιλούσαν, παιδιά, με κωδικούς. Τα χρήματα δεν τα λέγαν ποτέ χρήματα. Τα αποκαλούσαν καφέ, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά. Δηλαδή είχαν τη δράση τους έτσι, την είχαν επεκτείνει.
2: Με τους κώδικες επικοινωνίας.
1: Ναι. Ήδη 29 περιπτώσεις, παιδιά, έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί ότι είχαν πάρει μίζες. Και τώρα οι μίζες τους κυμαίνονταν, παιδιά, ανάλογα από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Γι' αυτό είδες τα πολλά λεφτά, Δημήτρη, εκεί απλωμένα. Γιατί συνολικά βρέθηκαν στις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί μετρητά τώρα 335.000 ευρώ. Τώρα θα ψάξουμε και κάποιες θηρίδες, αναμένεται να ανοιχθεί και οι αρχές εκτιμούν ότι ο τζίρος της οργάνωσης βέβαια είναι πολλαπλάσιος.
0: Μάλιστα, και προφανώς για κάθε είδους πρόβλημα που μπορεί να προέκυπτε, έτσι με τις αρχές για να το διευθετούν, αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Έπαιρναν το κάτι τίστος για να κάνουν, να διευθετούν διάφορους είτε παράνομους, να νομιμοποιήσουν, είτε να πάει πιο γρήγορα η υπόθεση. Δηλαδή ξέρεις, είχαν ανάλογα και γι' αυτό ήταν και ο τιμοκατάλογος, από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα η έρευνα συνεχίζεται, Κατερίνα, για να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, έτσι.
1: Ναι, φυσικά εδώ δεν σταματάει και θα δούμε, και έχει πολύ ενδιαφέρον και οι απολογίες τους. Τι θα πούν οι άνθρωποι αυτοί που συνελήφθησαν, τι θα πούν σήμερα στους δικαστές.
2: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Δύο υποθέσεις πολύ σημαντικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια του προγράμματος μαζί σου, βέβαια.
1: Εγώ πάντα επεμβαίνω και αν γίνει κάτι έκτακτο ή θα το μάθουν άμεσα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Να είσαι μια όμορφη μέρα. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Καλημέρα.

0: ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία Χρυσικό, το ράδιο ενημέρωση που είναι η δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε για την αναμετάδοση, Ηλία μου.
1: Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα. Να σε καλά.
0: Κάνει φωνή μας καμπάνα, είπαμε, σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
1: Και τη Χαλκιδική, βέβαια.
0: Με επίτιμους προσκεκλημένους σήμερα, Ηλία, όπως μαθαίνουμε. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι σε εξέλιξη περιοδία που κάνει, ρε παιδί μου. Και μαθαίνουμε ότι θα περάσει από το ράδιο ενημέρωση και θα δώσει σήμερα το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 περίπου. Θα δώσει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη εκεί στο φίλο μας τον Ηλία. Λοιπόν, ό,τι νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, Ηλία μου, στείλε μας αποσπάσματα να το μεταδώσουμε και εμείς αύριο το πρωί.
1: Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία στην συνέντευξη.
0: Κάτω, σίγουρα θα περάσετε έτσι, καλά, γιατί εντάξει, οπωσδήποτε. Έχει και χιούμορ, οπότε θα γελάσετε το μόνο βέβαιο.
1: Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά παιδιά, μας στέλνει νομίζω ο Κωνσταντίνος, είναι στο μήνυμά του, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρκετά μηνύματα μας έχετε στείλει, ο Πάνος μας λέει ότι η ανεργία ανήρθε στο 10,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες, σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν στο 8,3. Το δεύτερο του 25, τώρα με την εποχικότητα νομίζω λογικά συνήθως ανεβαίνει πάντα στο δεύτερο τρίμηνο, το μειώνεται δηλαδή. Mm-hmm. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα Πάνο. Ο φίλος ο Γιώργης μας λέει, όταν λέμε τον ανέκρινε το στέλεχος Χαμάς η αντιτρομοκρατική, τι ακριβώς εννοούμε? 12 ώρες ανάκρισε και πολλοί λένε ότι πολύ γρήγορα έσπασε και τα είπε όλα.
1: Δεν τα ξέρουμε τώρα, αυτά μπορεί να έχει χίλιες δυο λεπτομέρειες μέσα. Τι να σου πω τώρα, δεν ήμασταν εκεί, δεν έχουμε πληροφορία για αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, θέλει μια τεράστια προσοχή και ένα φίλτρο σε κάθε περίπτωση, έτσι. Οι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα πρέπει να υπάρχει το προηγούμενο ιστορικό, να σου πω. Να γίνονται φίλο και φτερό, πώς να το πούμε, στη διαδικασία να δώσει άσυλο.
1: Κοίταξε,
0: έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Και γι' αυτό υπάρχει και η αλλαγή, γιατί όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ εύκολο να το λες, αλλά τρομακτικά δύσκολο να το κάνεις. Αν πας μπροστά εκεί να δεις τους ανθρώπους που είναι κάθε μέρα στην ουρά και ζητούν να πάρουν άσυλο ή άδεια παραμονής, όλο αυτό είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Έχεις ανθρώπους που για να εξακριβώσεις από πού έρχονται και πώς έρχονται και αν τα στοιχεία που σου δίνουν είναι ακριβή και τα ονόματά τους είναι αυτά που λένε και γράφονται ακόμα
0: και
1: με τον τρόπο που λένε.
0: Φορές, και οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες. Γνωρίζω γιατί έχω δικό μου άνθρωπο που εργάζεται.
1: Έτσι, πάρα πολύ
0: δύσκολη δουλειά. Τι να σου πω τώρα, ότι έχει τύχει να απειληθεί από έναν τύπο ο οποίος είχε έρθει από την Αφρική, έβγαλε μαχαίρι.
1: Ναι, βέβαια, το προφανώς,
0: δηλαδή,
1: το πιστεύω.
0: Το τι
1: μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Στην υπηρεσία ασύλου το ξέρουμε, το έχουμε υπόψη μας.
1: Έτσι. Και ένα πλαίσιο γενικότερο, το οποίο στην αρχή, όπως όταν ξεκίνησε το μεταναστευτικό, δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό και καλό για την Ελλάδα. Τώρα με τις αλλαγές που υπάρχουν, ελπίζουμε να υπάρχουν κάποιες διορθώσεις και να διευκολυνθούν κάπως οι ελληνικές αρχές.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ο φίλος ο Μελέτης μας είπε νωρίτερα ότι θα πάει στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, γιατί του αρέσει πάρα πολύ να εξασκεί αυτό το δικαίωμα και να έχει και ο ίδιος λόγο να ακούγεται η δική του φωνή. Και συμπληρωματικά μας στέλνει και ένα νέο μήνυμα. Θέλω να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία στον άνθρωπο που πολεμήθηκε πολύ και που κυβέρνησε με τον μπέλεκι της Τρόικας. Καταλάβατε, φαντάζομαι. Καταλάβαμε τον Αλέξη Τσίπρα, εννοείς, Μελέτη. Εμείς καταγράφουμε εδώ όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, πάντως η Τρόικα έχει έρθει από το 10, όλοι με τον μπέλεκι ήταν. Έτσι, από τότε που έγινε αυτή η ιστορία, από τότε που ξεκίνησε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Μας λέει ο Σταύρος από την Χάιντελβεργη. Να είσαι καλά, Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχει κάποιες μέρες έτσι να μας στείλει ο Σταύρος. Τον ευχαριστούμε πολύ και χαιρόμαστε για το μήνυμά του. Επίσης μας λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος, αν διαβάζω σωστά. Mm-hmm. Καλημέρα σας, με 36 δις που είχαν πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης η χώρα θα έπρεπε να ήταν ήδη Μονακό, αλλά τα έφαγαν οι μπλε ακρίδες. Λοιπόν, μας γράφει ο Κυριάκος και μας λέει ότι είναι διεφθαρμένοι μέχρι το κόκαλο. Τον ευχαριστούμε για το μήνυμά του. Mm-hmm. Επίσης, ποιο άλλο μήνυμα?
0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει, πολύ γρήγορα ξεχάστηκε το ντρόν της Ουκρανίας στη χώρα, αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα, εννοείς. Και αναρωτιέμαι ποιος τελικά φέρνει τον πόλεμο στη χώρα μας. Ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση εξηγήσεις από την Ουκρανία μετά από 1,5 μήνα. Πώς να μας πούμε τι απάντησε, υψηλοκομμένο του Μπεκί, δεν εννοώ εμάς, λέει, τους δημοσιογράφους εννοώ. Όχι, εμείς το θέμα αυτό το έχουμε αναδείξει και βεβαίως ζήτησε συγγνώμη η Ουκρανία.
1: Ναι, και μάλιστα.
0: Και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη και είπε ότι αυτό το ντρόν το απέδωσε στην ρωσική επιθετικότητα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: εντάξει.
0: Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι ήταν σε ένα ελληνικό νησί στη Λευκάδα και θα μπορούσε να έχει γίνει μακελιό.
1: Ναι, και γι' αυτό υπήρξε και αντίδραση από την ελληνική πλευρά στους Ουκρανούς σε όλα τα επίπεδα. Ο Σταύρος μας είπε ότι είχε κάποιο. Α, εντάξει, είναι δικό θέμα αυτό.
0: Κάποιο ατύχημα, Σταύρο μου, είσαι καλά, ελπίζω τώρα.
1: Ναι, και εμείς αυτό να ευχηθούμε περαστικά.
0: Το χάσαμε από την πρωινή παρέα. Εύχομαι όλα καλά, Σταύρο μου, να είσαι καλά, σιδερένιος. Η φίλη Αγγελική, η Μαρία, ο Σάβας, να είστε καλά, η υποθετή μας βεβαίως, Θεμιστοκλής, όλη η πρωινή συντροφιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όλους, και εμείς να σας θυμίσουμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικό ενώνα από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή, υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr, Παύλα Fiber.
0: Και μην ξεχνάτε, το διαγωνισμό μας είναι σε εξέλιξη για το υπέροχο ταξίδι στην Αλσατία, Alpha Radio 989, σε αγαστή συνεργασία με το Versus Travel και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνετε τις συμμετοχές σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 3 εβδόμου. Παίζει και σχετικό σποτάκι από την Αφροδίτη Σιμή.
1: Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά για αυτό πρωινό. Με τον Τάσο Τασκαλτιρανιά στην ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίδη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και την Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Είναι ο Δημήτρη Γόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Λένα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Και αμέσως μετά.
1: Έρχονται Νίκος Παναγιατόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέκα, να είστε όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Δύο τροχαία πριν από λίγο στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Μποτιλιάρης με επικρατεί αυτήν την ώρα από τη μεταμόρφωση μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών στην κάθοδο, αλλά και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, λόγω δύο διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων, ουρά ενός χιλιομέτρου σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτών στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λόγω τροχαίου ατυχήματος. Στην άνοδο της Συγκρού, την άνοδο της Αρδιτού και την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για πιο σκληρές επιθέσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει την επιθετικότητά του, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής έστειλαν μήνυμα στο Ισραήλ. Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο ABC News πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία του είπε να χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση, αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance, κατέστησε σαφές πως η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά, όπως είπε, έχουμε και κάποιες καταστάσεις που τα συμφέροντά μας αποκλίνουν. Απόλυτη νίκη επί του Ιράν σε δύο εβδομάδες, διέβλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Θα συμβεί πολύ σύντομα, είπε, και οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν. Εν τω μεταξύ, ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει νωρίτερα κοντά στα στενά του Ορμούς. Σοου το πλήρωμα. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερωτηθείς ο κύριος Χρυσοχοΐδης αν ο συλληφθής είχε συνεργούς, απάντησε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Συνεχίζεται σήμερα στη δίκη για την τραγωδία των Τρεμπών στη Λάρισα η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθούν αυτές του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 χθες βράδυ στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Προκόπιο. Σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Τραγωδία στη Ρόδο, 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχιατρικά ζητήματα. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή που ξέσπασε φωτιά χθες στο Λουτράκι, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, προχώρησαν οι αρχές. Διπλή επιχείρηση περισυλλογής 132 μεταναστών ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Έχουν προφυλακιστεί δύο, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Ενώ τρεις αφέθησαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για την Α1 μπάσκετ ανδρών και χρειάζεται ακόμα μία για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιάλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Νεσεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Και βέβαια είμαστε τώρα 3η 9 Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος, να έρχεται ο Ιούλιος, να τα μαζεύουμε τα συμπράγκαλά μας, να πηγαίνουμε για τις παραλίες, καλοκαιρινές διακοπές. Δεν θέλω να έχετε πάθος, πάθος γενικότερα που σας οδηγεί σε εξάρσεις. Αλλά τώρα εγώ τα έχω πάρει στο κρανίο. Έχω απέναντί με τον Σταμάτη Καρλούτσο που είναι στη ρύθμιση των ήχων, φοράει το κόκκινο μπλουζάκι και κουνιέται. Έχω τη Λένα Βασιλάκου που λέει πότε πήρατε τελευταία φορά πρωτάθλημα στο μπάσκετ κτλ. Match ball, όχι με το Φουρνιέ που γράφουν οι εφημερίδες οι αθλητικές, αλλά με τη διαιτησία, παιδιά. Συγγνώμη τώρα, έχω αποδώσει τα εύσημα στον Ολυμπιακό. Λέω ότι είναι η καλύτερη ομάδα κτλ. Δεν έχει ανάγκη τη διαιτησία. Αυτά που γίνανε στο ΣΕΦ ήταν ντροπή, έτσι γενικότερα. Και του αταμάνει η συμπεριφορά, έτσι, γιατί θεωρώ ότι ακόμα και αν αδικείς, μένεις στο γήπεδο, κουτσάρεις την ομάδα σου, δεν προκαλείς τεχνικές ποινές για να φύγεις από το γήπεδο. Ούτε τις εξωγηπεδικές συμπεριφορές. Αλλά όμως ξεκινάει έτσι ο Φορτσάτος. Γιατί ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν σε ένα μπάσκετ αυτού του επίπεδου με αυτές τις ομάδες. Τα μπάτζετ των ομάδων είναι στα 70-80 εκατομμύρια καθεμία, έτσι. Έχουν βάλει λεφτά τρελά. Δεν μπορεί να γίνεται ρωμαϊκή αρένα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλεος, έφυγαν από το ποδόσφαιρο ορισμένα κακά τα οποία συνέβαιναν εντός αγωνιστικών χώρων. Όχι όλα, ορισμένα λέω. Λοιπόν, και πήγανε τώρα στο μπάσκετ. 32 βολές ο Ολυμπιακός, 13 βολές ο Παναθηναϊκός. Και κάτι φάουλ στις κρίσιμες φάσεις που έλεγες, παιδί μου, ουρανοκατέβατα ήταν αυτά. Δεν είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός να παίρνει αυτά τα σφυρίγματα. Και βέβαια από την άλλη, έχω πει πάρα πολλές φορές για τη συμπεριφορά της ηγεσίας του Παναθηναϊκού, της τεχνικής, αλλά και του Προέδρου, για το πώς ακριβώς συμπεριφέρονται, την ένταση που δημιουργούν. Αλλά και οι άλλοι, χθες επιτέθηκαν στην ΕΡΤ, επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους με ανακοινώσεις. Κάτσε ρε μεγάλε, κάτσε ρε παιδιά, πού έχουμε φτάσει. Έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός και ονομάτισε δημοσιογράφο. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα πάει να μεταδώσει πάλι να πάει σε γήπεδο, να μπει σε μπάσκετ. Ό,τι και να έκανε. Δηλαδή δεν δείξανε, λέει, την εισβολή του Γιαννακόπουλου μέσα στο χώρο, στον αγωνιστικό. Γιατί βλέπετε στο Champions League ή στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα οι κάμερες ή οι δημοσιογράφοι μεταδίδουν, που είναι για να μεταδίδουν το αθλητικό γεγονός, να δείχνουν επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο. Φεύγει η κάμερα κατευθείαν. Αυτά είναι θέματα της δικαιοσύνης μετά να τα αναλάβει. Δηλαδή πρέπει να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Καταλαβαίνω ότι μπορεί από εσάς να διαφωνείτε μαζί μου. Αλλά εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που, εντάξει, είμαι παθιασμένος πια με όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο και με έχω εγκαταλείψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς με ενδιαφέρει να βλέπω καλό θέαμα και όλα αυτά. Και έκατσα να δω αυτή τη σειρά των αγώνων, γιατί πραγματικά οι δύο αυτές ομάδες έχουν επενδύσει, οι επιχειρηματίες έχουν επενδύσει τεράστια λεφτά. Αλλά η συμπεριφορά τους είναι, ρε παιδί μου, λες και είμαστε. Τέλος πάντων, να μην πω. 30 σήμερα ο καιρός, βοριάδες και απογευματινές καταιγίδες. Είναι γενικώς ο καιρός καλοκαιρινός, αλλά θα έχουμε αυτό το χαμηλό που έρχεται. Θα υπάρχει η αστάθεια και όλα αυτά, κυρίως στα επιρροτικά, στην κεντρική Ελλάδα. Έχει και τη σύννεφα τώρα που ερχόμουν. Γενικά στην Αττική έθρεψε ο καιρός, πρόσχερες συννεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε πιθανώς να σημειωθεί καμία τοπική βροχούλα. 21 βαθμούς Κελσίου έως 32. Λέμε χρόνια πολλά στον Κύριλο και στη Ροδάνθη. Χρόνια πολλά. Και τώρα τι να σας πω για το τι ακριβώς γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Είχαμε τη σύγκρουση των 15 ωρών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Δεν ανέδειξε νικητή. Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τέλος πάντων τα όρια του. Και ο Τραμπ λέει όχι, θα βρούμε λύση. Τέλος πάντων, αλλά ο Τραμπ δέχτηκε αποδοκιμασίες στο Madison Square Garden. Ίσως να μην αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ οι αποδοκιμασίες. Έχουν ένα ισχυρό συμβολισμό και μάλιστα την ώρα πήγε να δει μπάσκετ NBA αυτός τους τελικούς. Και την ώρα που είχαμε τον εθνικό ύμνο, άρχισαν να γιουχάρουν τον Τραμπ. Για τους υποστηρικτές του πρόκειται για ακόμα μια εκδήλωση εχθρότητας του φιλελεύθερου αστικού περιβάλλοντος. Για τους επικριτές του είναι ένδειξη πολιτικής φθοράς. Τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Εδώ στα δικά μας είχαμε τον ανασχηματισμό, ο οποίος επιβεβαίωσε μια σταθερή αδυναμία, τις υψηλές προσδοκίες και το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα. Παιδιά, το τι γράφαμε, λέγαμε για τον ανασχηματισμό, θα γίνει αυτό. Δηλαδή, από εκεί που ξεκίνησε, ουσιαστικά ο ανασχηματισμός ξεκίνησε για να καλυφθεί η θέση του συγχωρεμένου Ταγαρά. Αλλά μετά άρχισε να απλώνεται αυτό. Αλλαγές στο Μαξίμου, δομικές στον αυτό κτλ. Πρωθυπουργός δεν ήθελε να κάνει τέτοια ιστορία, γιατί οι ανασχηματισμοί ποτέ δεν βιώνουν σε καλό.
Γιατί άμα ανοίξει τόσο το θέμα, το πρόβλημα δεν μένει μόνο στο επικοινωνιακό, μένει μετά και στο πολιτικό. Γιατί οι ανασχηματισμοί γίνονται συνήθως ως απάντηση σε κρίσεις, σκάνδαλα ή πολιτικές πιέσεις και όχι ως μέρος ενός συγκροτημένου σχεδίου. Επομένως, σου λέει κάτι να μπαλώσουμε προσωρινά, να βάλουμε και κανένα δύο άλλους έτσι να δώσουμε το πολιτικό μήνυμα. Αλλά η βασική, νομίζω, κίνηση στην πολιτική σκακέλα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μετακίνηση του Κυρανάκη. Δηλαδή ουσιαστικά στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί δείχνει ότι ετοιμάζει το μηχανισμό για πολύ σκληρή πολιτική μάχη και εν όψη βέβαια και της ίδρυσης του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Και βέβαια το ότι άφησε στη θέση του τον Παύλο Μαρινάκη, γιατί προφανώς δεν βρίσκει κάποιον άλλον. Ο Παύλος Μαρινάκης έχει αποδείξει ότι είναι από τους καλύτερους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Ανεξάρτητα αν συμφωνείς, διαφωνείς, τι λέει, έχει κρατήσει σταθερά το τιμόνι σε αυτή την επικοινωνία και βέβαια θα δημιουργούσε θέματα η μετακίνησή του στο θέμα της επικοινωνίας της κυβέρνησης. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, εδώ είμαστε με τον καφέ στο χέρι και την επικαιρότητα να τρέχει πιο γρήγορα και από εργολάβο που έμαθε ότι έρχεται έλεγχος στην πολεοδομία, παιδιά. Ξεκινάμε, είπαμε, από τη Μέση Ανατολή, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν πει κάτι στον Νετανιάχου, εκείνος το κάνει. Τώρα αν αυτό ισχύει δεν ξέρω, πάντως θυμίζει λίγο εκείνον τον φίλο που λέει το σκυλί μου με ακούει απόλυτα. Την ώρα που το σκυλί έχει ήδη φύγει τρία τετράγωνα μακριά. Δεν έχει καταλάβει τίποτα ο Τραμπ. Νομίζει ότι δίνει εντολές στον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου όμως ως χειριστικός και έχοντας το πακέτο των πληροφοριών τον έχει βάλει σε ένα πόλεμο. Είμαστε 100 πλάς μέρες που υποτίθεται τον κέρδιζε μέσα σε μια εβδομάδα. Με ένα χτύπημα του είχε πει θα τους σκοτώσουμε όλους, θα γίνει επανάσταση στο Ιράν, θα πέσει το καθεστώς και εμείς θα κάνουμε δουλίτσες. Μπαλ μπιτς θα το κάνουμε εκεί πέρα στη λωρίδα της Γάζας. Καλά, περιμένετε. Ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και μιας και μιλάμε για Ιράν, το CNN περιγράφει την κατάσταση σαν διαπραγμάτευση ομοιρίας. Οι Αμερικάνοι λένε δώστε μας τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά. Οι Ιρανοί λένε δώστε μας δισεκατομμύρια πίσω σε αποζημιώσεις. Με λίγα λόγια, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση που θυμίζει ελληνική πολυκατοικία. Όταν χαλάει το ασανσέρ, όλοι διαφωνούν, κανείς δεν υποχωρεί και όλοι ανεβαίνουν με τα πόδια στο τέλος. Και τώρα έχουμε και αυτό το θρίλερ με τον James Dalamaga. Παιδιά, τι είναι αυτό, 27 χρόνια με άλλο όνομα, άλλη ζωή, άλλες συνήθειες. Εκεί βέβαια όλοι ξέρανε γύρω-γύρω. Ο άνθρωπος έκανε reboot πριν γίνει η μόδα το restart. Το ερώτημα τώρα είναι αν θα δικαστεί στην Αυστραλία ή στην Ελλάδα. Μιλάμε για υπόθεση που έχει περισσότερες ανατροπές και από αστυνομική σειρά του Netflix. Δηλαδή, αυτός ήταν εδώ, ερχόντουσαν οι δικοί του. Τον βλέπανε, είχε σκοτώσει, ήταν νούμερο ένα καταζητούμενος της Ιντερπόλ στην Αυστραλία, γιατί αυτός υποστηρίζει ότι είχαν σκοτώσει τον αδερφό του, αυτός πήρε εκδίκηση και σκότωσε και έφυγε και ήταν εδώ και τέλος πάντων τον ψάχνανε, τον βρήκανε λέει τώρα επειδή ταυτοποίησε ένα τατουάζ, τα δαχτυλικά, το αποτυπώματα και διάφορα άλλα, μετά από 27 χρόνια. Στο εσωτερικό μέτωπο λοιπόν είπαμε για τον ανασχηματισμό, τελικά το Μαξίμου δεν έκανε μετακόμιση, έκανε μια αλλαγή επίπλων, ο Παύλος Μαρινάκης έμεινε στη θέση του, ο Κυρανάκης πήγε στο κόμμα και το μήνυμα είναι σαφές. Μην αλλάζεις ομάδα όταν το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία και έχεις τώρα και ενδεχομένως σε συνέχεια και αγώνες μπαράς, γιατί δεν τη βγάζουμε παιδιά καθαρή μόνο με μια εκλογική αναμέτρηση. Θα έχουμε αγώνα μπαράς, θα έχουμε ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Άλλωστε αν ακούσεις τα κυβερνητικά στελέχη, οι εκλογές είναι το 2027. Κάποιοι μουρμουρίζουν τώρα ότι μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Τέλος πάντων να κάνει μια κίνηση τέλος πάντων που θα προκαλέσει έτσι μια έκπληξη και έναν ευνηδιασμό. Αν ακούσεις τα πολιτικά παρασκήνια, οι εκλογές είναι αύριο. Αν ακούσεις τους πολίτες, οι εκλογές είναι όποτε πέσει η τιμή. Η τιμή έξω στα πρατήρια, στο σουβλάκι, στους λογαριασμούς. Τέλος πάντων, να βγαίνει ο μισθός. Καταλάβατε. Στη Λάρισα πάλι, οι αστυνομικοί έφτασαν με εσκαφέα για έρευνα σε σπίτι μέλους της οικογένειας Βιλανάκη. Όταν βλέπεις μπουλντόζα σε αστυνομική επιχείρηση, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι δεν πήγαν απλώς για καφέ και έλεγχο ταυτότητας. Και βέβαια, εκεί αυτή η οικογένεια, παιδιά, εμένα μου κάνει απορία γιατί όλο αυτό το σύστημα αυτής της οικογένειας κυκλοφορούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι καταγγελίες ήταν πάρα πολλές, αλλά δεν άγγιζε κανένας αυτή την οικογένεια. Λοιπόν, αλλά τι έγινε τώρα. Μάλιστα, είχα και ένα περιστατικό στην Πάρο, όπου οι συγκεκριμένοι μπήκαν σε ένα μαγαζί και τους έπιασε η κάμερα και κλέβανε ρούχα. Λοιπόν, αλλά μετά, όταν τους έπιασε η αστυνομία, πήγαν και τα έδωσαν πίσω και δώσαν και λεφτά και τους άφησαν ελεύθερους. Γιατί κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και προσέξτε τώρα, αυτοί γιατί την πατήσανε. Γιατί πήγανε και πουλήσανε ψεύτικες λίρες σε πολιτικό πρόσωπο. Και από εκεί άρχισε το ξύλωμα, που άργησε κιόλας να γίνει το ξύλωμα. Τέλος πάντων, μπορεί να ήταν τυχαίο γεγονός.
Στις δημοσκοπήσεις τώρα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη. Ο Τσίπρας μαζεύει πίσω το μεγάλο κομμάτι της παλιάς εκλογικής του βάσης, της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ ψάχνει ακόμα τη μεγάλη αντεπίθεση, όπου σιγά σιγά αρχίζει και συσπυρώνει μετά το πρώτο σοκ. Η Καριστιανού συνεχίζει να αποτελεί τον άγνωστο χ της πολιτικής εξίσωσης. Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, η εικόνα θυμίζει κινητό που έχει πατήσει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Την πάτησε ο Φάμελος αυτή τη λειτουργία. Υπάρχει αναπνέει, αλλά κανείς δεν είναι απολύτως βέβαιος ότι κατεβάζει εφαρμογές. Ή αν περιμένει απλώς την επόμενη ενημέρωση λογισμικού από τον Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια η Αξιόγλου θέλει να πάει στο κόμμα του ανθρώπου που έβαλε λιτούς και δεμένους να μην βγει εκείνη αρχηγός μετά από αυτόν. Στήριξε και τον Κασελάκη, όπως είπε στο δεύτερο γύρο ο Πολάκης. Και βέβαια. Στο βιβλίο του τη γράφει ως αρριβίστρια, γιατί της πρότεινε να πάρει το δαχτυλίδι μέχρι τις ευρωεκλογές, αλλά αυτή θέλει κάτι παραπάνω. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης μιλάμε κανονικότατα. Καλή σας ημέρα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου συνήθω στον ήχο ο Σταμάτης Καρλούτσος. Η Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια στην παραγωγή τη εκπομπή. Αφροδίτη Σιμίτη στι μουσικέ επιλογέ. Η Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια τη ροή. Νίκο Παναγιώτοπουλο στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μα κατά το 212-2-12-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μα ο νεάρ ανταλφαρέντιο 989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στο Θανάση, στο Δημήτρη, στον Κώστα, στον Ηλία, στην Ιουλία που μου στέλνετε τα μηνύματα στα social media, τα προσωπικά μου. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, μου λέει ο Σπύρος. Πρώτον, 57 ψυχές αδικαίωτες με αντάλλαγμα ένα υφυπουργείο. Είδατε τυχερή που ήταν η Επιτροπή. Και δεύτερον, θέλετε να πείτε εδώ και δύο χρόνια αν δεν διώξουν τη δεξιά ανούλα από το Πασόκ. Δεν ξέρω, Σπύρο, αν είναι αυτό το θέμα, να διώξουν τη δεξιά ανούλα του τέτοιου. Γιατί αν αρχίσουν και διώχνουν το διαιρό αφαιρό σε κόμματα που θέλουν να παίξουν ένα ρόλο, μάλλον δεν προσφέρει τίποτα, γιατί πρέπει να πολλαπλασιάζουν και να αθροίζουν δυνάμεις. Ο Πίλη Δικίδη μου λέει: καλημέρα, Νικόλα. Καταλαβαίνω ότι πόνεσε το ευρωπαϊκό μέσα στο ΆΚΑ, αλλά ο Παναθηναϊκός να μάθει να παίζει και να παίρνει και αυτός βολές. Εμείς μπουκάρουμε, φίλε, εσείς μόνο σου. Γεια σου, Πίλη Δικίδη. Σε ακούω, σε ακούω. Πες μου όμως για την διαιτησία, αν την είδες δίκαιη στα τελευταία σφυρίγματα, στα κρίσιμα σφυρίγματα, αυτά που δεν δόθηκαν φάουλ στον Παναθηναϊκό σε κρίσιμες φάσεις και αυτά που δόθηκαν στον Ολυμπιακό, έτσι. Δίκαια, δίκαια. Εγώ θα την ακούσω την άποψή σου και θα το μεταφέρω. Καλημέρα σας. Ο Πάνος μου λέει: η ανεργία στην Ελλάδα ανήλθε στο 10,6 το πρώτο τρίμηνο του 26, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η Δέσποινα μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Επί των πεπραγμένων του Κυρανάκη, είναι πολύ ευχαριστημένη που τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη θέση, γιατί έτσι η Νέα Δημοκρατία θα καταντήσει σε μονομοψήφιο αριθμό ποσοστών στις εκλογές, όπως έκανε και ο Ραγκού στο Πασόκ. Μαύρο δαγκωτό, λέει. Η υποθητή μου λέει: μου στέλνει ένα μήνυμα. Μακάρι η ζωή να σου χαμογελάει πάντα και να σου δίνει όλα όσα σου κρατούν την καρδιά σου όμορφη. Καλημέρα, καλή Τρίτη με τις ωραίες ευχές. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε, σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 15-21.
3: Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε στον Αλφα Radio 989 και ο Σταμάτης Καρλούτσος μου δείχνει φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν τα πάντα, τη σύψη και τη διαφθορά. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearanda@alfaradio989.gr. Παιδιά, βρήκαμε τι ακριβώς είχε συμβεί με τις οσμές. Ναι, ναι, αυτό που μυρίζαμε. Εχύθηκε φως στο μυστήριο της έντονης οσμής που είχε καλύψει μεγάλο τμήμα της Αττικής. Σύμφωνα με τα δεδομένα, Εθνικό Αστεροσκοπείο, αυτά επιστήμονες, με βάση λοιπόν τις προσομοιώσεις διασποράς αερίων, μετεωρολογικά δεδομένα, δεκάδες αναφορές πολιτών κτλ. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι προφανώς κάποιο πλοίο που μετέφερε υγραέριο ή καθάριζε ή κάτι έκανε τέλος πάντων εκεί πέρα και αποδέσμευσε κάποια ποσότητα από αυτές τις ουσίες, προπάνιο ή βουτάνιο, και το μύρισε ο κόσμος. Λοιπόν, βέβαια μας λένε ότι δεν θεωρούνται τοξικές αυτές οι ουσίες. Η υπόθεση όμως της μυστηριώδους οσμής στην Αττική έχει δείξει κάτι βαθύτερο από ένα απλό περιβαλλοντικό περιστατικό. Έδειξε ότι σε μια μητροπολιτική περιοχή εκατομμυρίων κατοίκων δεν υπάρχει ένας σαφής επιχειρησιακός μηχανισμός για την άμεση ταυτοποίηση αερίων ρήπων και την ταχεία ενημέρωση των πολιτών. Δηλαδή, αν αυτό ήταν τοξικό, τι θα γινότανε? Οι επιστήμονες κατάφεραν εκ των υστέρων, βέβαια, να προσεγγίσουν την πιθανή πηγή όμως, έτσι, μέσω μοντέλων προσομοιώσεων. Αν όμως είχε υπάρξει έγκαιρη δειγματοληψία, η απάντηση θα ήταν πιθανότατα οριστική και όχι πιθανολογική. Σε μια εποχή λοιπόν, όπου τα περιβαλλοντικά περιστατικά γίνονται ολένα και πιο σύνθετα, η πρόληψη και η άμεση απόκριση είναι εξίσου σημαντικές με την επιστημονική εξήγηση που ακολουθεί, και βέβαια για να μπορεί να κινηθεί και ο κρατικός μηχανισμός, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, υπάρχει και η υπόθεση του αερίου πάγου, σημαντική είδηση. Αυτή η υπόθεση της απόφασης για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, βγήκε η απόφαση η οποία αλλάζει τη βάση υπολογισμού των τόκων στα ρυθμισμένα δάνεια. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της ρυθμισμένης οφειλής. Εξέλιξη που δυνητικά μειώνει σημαντικά το οικονομικό βάρος για τους οφειλέτες. Ωστόσο, η απόφαση αφήνει ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τον ακριβή τρόπο εφαρμογής. Τη χρονική αφετηρία, αναδρομικότητα, που πρέπει να ισχύει η αναδρομικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις την εξήγηση και την απόφαση για ένα νόμο που εφαρμόζεται και να πεις: α, εσύ που ήρθες στο δικαστήριο, ο νόμος για σένα είναι έτσι, και ο Σταμάτης που δεν ήρθε στο δικαστήριο, ο νόμος είναι διαφορετικός. Εδώ είναι η απόφαση επί νόμου που ρυθμίζει όλη αυτή την ιστορία. Επομένως, όλα αυτά που ακούω ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα και αυτά είναι κουραφέξαλα. Δεν πατάει νομικά πουθενά. Δεν μπορεί δηλαδή ένας νόμος ο οποίος έρχεται και εξειδικεύεται, αν θέλετε, ή διορθώνεται ο τρόπος εφαρμογής από ένα ανώτατο δικαστήριο ξαφνικά να πει ότι όσοι προσέφυγαν δικαιώνονται και οι υπόλοιποι όχι, γιατί μιλάμε για νόμο. Άρα εδώ τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και αρμόδιες αρχές πλέον πρέπει να έχουν ξεκάθαρο το σκεπτικό της απόφασης και να ξέρουν πώς θα εφαρμοστεί ξεκάθαρα. Η ουσία της απόφασης όμως επαναφέρει στο προσκήνιο μια βασική αρχή δικαιοσύνης. Η αποπληρωμή ενός ρυθμισμένου χρέους δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μια μόνιμη παγίδα επιβαρύνσεων. Τα πανωτόκια που λέμε. Όμως κάθε δικαστική νίκη δημιουργεί και ένα άλλο ερώτημα όταν οι τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς. Οι τράπεζες ζητούν διευκρινήσεις, οι δανειολήπτες περιμένουν μειώσεις και η αγορά αναζητά μια κοινή ερμηνεία για να αποφευθεί ένα νέο κύμα δικαστικών συγκρούσεων. Λοιπόν, άρα εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να έρθει συγκεκριμένη οδηγία από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν ξέρω από πού, αφού υπάρχει αυτή η απόφαση, να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν επιτρέπεται να ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι που είναι σε αυτό το καθεστώς. Έτσι. Είναι, μιλάμε για χιλιάδες δανειολήπτες και βέβαια μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει το λάθος αυτό, λάθος εντός εισαγωγικών, το πώς εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι για να βάζουν πανωτόκια και να πληρώνουν και να ζητάνε από τους δανειολήπτες του συγκεκριμένου νόμου περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, άρα εδώ χρειάζεται ξεκαθάρισμα και πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper είναι 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, παραμυθένιες περιοχές, τα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελόνες κτλ. Ζήστε λοιπόν τη μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ο Αλφα Radio σας πάει εκεί που πραγματικά είναι ονειρικά. Οι ακροατές που θέλουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό στέλνουν μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό, ταξίδι και το όνομα τεπώνυμό τους. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Αχι Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Και θα πρέπει εσείς να γνωρίζετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε και με το 210-9472-166 για τεχνικές πληροφορίες. Μπορείτε επίσης όμως να βλέπετε και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα μας alfaradio989.gr. Και πάμε τώρα να δούμε και το πολιτικό σκηνικό, γιατί, αλλά και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, καθώς είχαμε μια νέα ένταση σε τουρκικές σχέσεις, θα έλεγα ευρωτουρκικές σχέσεις, σχετικά με την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ενισχυμένης στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας. Τα βάζω όλα αυτά γιατί έχει ενδιαφέρον, καθώς θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό το σοβαρό θέμα. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα.
1: Μας ακούει. Μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή τη νέα ένταση και αυτή την προκλητικότητα της Κύπρου. Πόσο σοβαρή είναι και πλέον παίρνει και μια άλλη διάσταση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, της Τουρκίας. Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Για πρώτη φορά βλέπουμε συνόδους Υπουργών Εθνικής Άμυνας των Ευρωπαϊκών Κρατών. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι μέχρι χθες όλα τα θέματα της άμυνας ανήκανε στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε αρμοδιότητα, δεν συζητούσε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε τον Ευρωπαίο Επίτροπο για πρώτη φορά άμυνας, τον Λιθουανό πρώην Πρωθυπουργό Κουμπίλιους, και βέβαια τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Υπουργού Εξωτερικών, της Μάγια Κάλλας από την Εστονία. Όσο αποδυναμώνεται ο ρόλος του ΝΑΤΟ, τόσο ενισχύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε βέβαια πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Αυτό είναι κάτι που ανησυχεί σφοδρά την Τουρκία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν όλα αυτά μάλιστα συμβαίνουν στην Κύπρο, επί κυπριακού εδάφους, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο, ο εκνευρισμός της Άγκυρας αυξάνει ακόμα περισσότερο. Και έτσι είχαμε αυτές τις παρενοχλήσεις, όχι μόνο σε βάρος του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, αλλά και δύο ομολόγων του καθοδών προς την Λάρνακα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας εκεί. Περί αυτού πρόκειται. Η Τουρκία δεν θέλει με τίποτα να μείνει απ' έξω από τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια, όπως αυτή διαμορφώνεται στη σημερινή εποχή με τον Τραμπ, την αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ, την ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης και το καθεξής.
0: Και βλέπουμε βέβαια ότι οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν και το ρόλο της Κύπρου, έτσι, ο οποίος πάντα είναι σημαντικός γεωστατικός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Αμερικάνοι. Τώρα βλέπουμε ότι και οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται με αυτό που είπατε, το ότι σταδιακά με την αποχώρηση των ΗΠΑ, με το στρατιωτικό αποτύπωμα στην περιοχή, ότι η Κύπρος και για την Ευρώπη πια είναι σημαντικός γεωστρατηγικός κόμβος, έτσι. Και ίσως και αυτό ενοχλεί περισσότερο την Τουρκία. Αλλά από εκεί πέρα, πιο δραστικά, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και η Ευρώπη απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας?
1: Κοιτάξτε, να τα πούμε όλα. Η Τουρκία έχει ωφεληθεί από αυτές τις κρίσεις που βλέπουμε γύρω μας. εισπράττει και από την κρίση στον Περσικό κόλπο, γεωστρατηγικά θέλω να πω εισπράττει, πληρώνει βαρύ οικονομικό κόστος, διότι εισάγει το σύνολο σχεδόν των υδρογων ανθράκων της και έχει μια οικονομία απολύτως εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας. Γι' αυτό βλέπετε και μια επιτάχυνση στον πληθωρισμό εκεί, αλλά γεωστρατηγικά αναβαθμίζει τη θέση της. Είδατε ότι κέρδισε το παιχνίδι στη Συρία, η οποία μετεξελίσσεται σε τουρκικό προτεκτοράτο. Ο Περσικός κόλπος από τη μια και η ουκρανική κρίση από την άλλη της δίνουν νέες ευκαιρίες και η αλήθεια είναι ότι πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι και τέρι μας δεν συμμερίζονται απολύτως, να πούμε, τις ελληνικές και κυπριακές ανησυχίες. Ο αγώνας είναι συνεχής και χρειάζεται να δίνεται με ξεκάθαρα επιχειρήματα, με μια αιμονή στις αρχές και στο δίκαιο, αλλά και με έξυπνες κινήσεις, τις οποίες κάνουμε, όπως για παράδειγμα η γαλλοκυπριακή αυτή αμυντική συμφωνία που είναι σημαντική.
0: Πάντως ο κύριος Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για να το φέρω τώρα στο εσωτερικό τοπίο και στο γήπεδο την μπάλα, λέει άλλα πράγματα. Λέει ότι η κυβέρνηση δεν τα πάει καλά και ότι έχει εγκλωβιστεί στα ήρεμα νερά.
1: Κανείς δεν έχει εγκλωβιστεί και τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν. Καταρχάς τα ήρεμα νερά αυτή η κυβέρνηση τα επέβαλε. Τα επέβαλε απέναντι σε μία ταραχοποιό Τουρκία, θυμάστε την πρώτη θητεία Μητσοτάκη, την περίοδο 19-23, και τα επέβαλε για μια σειρά από λόγους υπέρ του εθνικού συμφέροντος, τώρα που η χώρα αναπτύσσεται και χρειάζεται αυτή την ηρεμία για να καλύψει το χαμένο έδαφος της δεκαετούς κρίσης και να κερδίσει μια σειρά από πράγματα, όπως για παράδειγμα στο μεταναστευτικό. Από εκεί και πέρα κανείς δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Αντιθέτως, και εξοπλιζόμαστε και την τουρκική παραβατικότητα καταγγέλουμε παντού και πάντα, και σας το λέω και εγώ από προσωπική εμπειρία, καθώς εκπροσωπώ την Ελληνική Βουλή και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και σε διάφορα άλλα φόρα. Τώρα θα πάω στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία, που αναλαμβάνει την Προεδρία από 1η Ιουλίου ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής. Λοιπόν,
0: άρα ο κύριος Σαμαράς δεν έχει δίκιο στην κριτική που ασκεί για την εξωτερική πολιτική. Ζήτησε μάλιστα και σύγκληση έκτακτη συνόδου κορυφής σε σχέση με όλες αυτές τις προκλήσεις και την ομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας και όλα τα σχετικά.
1: Όχι, δεν έχει δίκιο. Νομίζω ότι είναι μια μηδενιστική, ακραία κριτική και θα σας πάω και ένα βήμα παραπέρα. Εγώ θέλω τους πρώην πρωθυπουργούς, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, με το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που αυτοί διαθέτουν, καθώς είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, να το χρησιμοποιήσουν για να πούν τα δύσκολα. Τα δύσκολα που χρειάζεται η χώρα μας, τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις, να βοηθήσουν το πολιτικό σύστημα να φύγει από τη λογική του πολιτικού κόστους, να σπάσει αυγά προς όφελος των επόμενων γενιών και της Ελλάδας του μέλλοντος, έτσι δεν είναι. Το να συντάσσονται με μια, πώς να το πούμε, συχνά εθνικολαϊκιστική κριτική δεν βοηθάει και δεν συνάδει και με τον θεσμικό ρόλο του πρώην Πρωθυπουργού, τολμώ να πω.
0: Σας ανησυχεί το ότι θα κάνει κόμμα, θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι, με ανησυχεί. Με ανησυχεί, θέλω να είμαι ειλικρινής. Με ανησυχεί όχι γιατί πιστεύω ότι αυτό το κόμμα θα πάει καλά ή θα έχει κάποια τύχη, αλλά γιατί και μια μικρή απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία είναι κρίσιμη στον δρόμο προς την αυτοδυναμία. Ξέρετε, όλα θα κριθούν στην κόψη και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Με ανησυχεί και για τη δικιά του την προσωπική στεροφημία, προφανώς, διότι δισεξαμαρτήν, πώς το λέει ο λαός, ουκαδοσοφού. Και με ανησυχεί, θα σας έλεγα, και συναισθηματικά, διότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι σάρκακτης σαρκός της παράταξης. Τον τίμησε η παράταξη από τα νιάτα του που τον εξέλεξε τον νεαρότερο βουλευτή το 1977 και βεβαίως του συγχώρησε το αμάρτημα του 1993 εκλέγοντας τον αρχηγό και στη συνέχεια πρωθυπουργό και μάλιστα πολύ καλός πρωθυπουργός την περίοδο 12-15, δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Αλλά τώρα το 2026 δεν νομίζω ότι βοηθάει.
0: Είμαστε το 2026 και βλέπουμε ότι πάμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση που θα παραπέμπει στο 2015. Έχουμε επιστροφή η Αλέξη Τσίπρα, μια κουβέντα που επιστρέφει πίσω σε εκείνες τις ημέρες. Πιστεύετε ότι αυτό είναι καλό για το πολιτικό σύστημα?
1: Όχι, βέβαια. Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ολετίας. είναι ο καταστροφέας. Υπήρξε καταστροφέας το 2015, πίσω από αυτό το γλυκό χαμόγελο και μια λάμψη που ακόμα διαθέτει προσωπική, είναι ο απόλυτος οδοστρωτήρας. Ολετήρας για τη χώρα τότε, ολετήρας σήμερα για την κεντροαριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική για το πολιτικό σύστημα. Το μόνο που κάνει είναι να μπερδεύει ακόμα περαιτέρω την αντιπολίτευση. Σε ένα πρώτο επίπεδο προφανώς να εξευτελίζει τους πρώην συντρόφους του, διότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένας ξεπεσμός, ένας εκφυλισμός της πολιτικής και δημιουργεί αισθήματα αποστροφής στον μέσο Έλληνα πολίτη, να βλέπεις βουλευτές να παρακαλούν, έτσι δεν είναι, και ο άλλος να τους φτύνει και αυτοί να λένε ότι βρέχει. Από εκεί και πέρα περιπλέκει την προσπάθεια συγκρότησης ενός ισχυρού κεντροαριστερού αξιόπιστου ευρωπαϊκού εναλλακτικού πόλου εξουσίας που χρειάζεται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα θέλατε εσείς έναν αξιόπιστο πόλο απέναντι ή προτιμάτε τον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί διαβάζετε και εσείς τα σενάρια και τις αναλύσεις ότι η κυβέρνηση θέλει, προμοτάρει τον Αλέξη Τσίπρα για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι του Σκιάχτου. Δηλαδή να πάμε πάλι πίσω στο 2015 αντί να συζητάμε για το μέλλον και ενδεχομένως για συνεργασίες, συμφωνίες. Στα βασικά θέματα πάμε πάλι σε ένα τοξικό πολιτικό σύστημα. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία τελικά η επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα?
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν σας μιλάω κομματικά, ούτε αντιλαμβάνομαι τον ρόλο μου και τον εαυτό μου ως κομματικό, πώς να το πούμε, port-parol. Αντιλαμβάνομαι και μπήκα στην πολιτική για να εξυπηρετήσω το εθνικό συμφέρον, το ευρύτερο συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας, και επ' αυτού νομίζω ότι βλάπτει. Και βλέπετε τι γίνεται. Διαλύθηκαν 7 κομμάτια έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπετε τι γίνεται σήμερα με τα σουλάτσα. Ο ένας πάει, ο άλλος έρχεται, ο άλλος έφυγε, ο άλλος επιστρέφει, ο άλλος εξαρτοποιείται. Δεν είναι αυτό εικόνα. Και δεν βοηθάει τη χώρα. Η χώρα χρειάζεται αξιόπιστη αντιπολίτευση. Για να λειτουργήσει καλύτερα και η κυβέρνηση χρειάζεται να έχει το σύστημα να είναι σε ισορροπία, και σήμερα δεν είναι σε ισορροπία. Έχουμε έναν απόλυτο, απίστευτο κατακαιρματισμό. Από εκεί πέρα, αν με ρωτάτε τώρα αν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα πρώτο επίπεδο, εντάξει, δεν το έχω κρύψει και εγώ πάντοτε είμαι ειλικρινής στις απαντήσεις μου. Προφανώς δημιουργεί μια επανασυσπήρωση κάποιων ψηφοφόρων που είχαν ψυχικά απομακρυνθεί από την παράταξη. Αλλά αυτό δεν εξισορροπεί το μεγάλο κακό που γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο βεβαίως επιτείνει το αλλοπρόσωλο του ΠΑΣΟΚ, έτσι, το οποίο εγκλωβίστηκε σε μια αριστερή στροφή στο συνέδριο. Η αριστερή στροφή καταλήγει εκεί που λέει ο Χάρης Δούκας, ασχέτως αν τώρα όλοι τον κατακρίνουν, τον επικρίνουν και τον, πώς το λένε, αποκηρύττουν. Αλλά περί αυτού πρόκειται, διότι όταν δεν συνεργάζεσαι, όταν δεν διεκδικείς αυτοδυναμία, ένα, δεν μπορείς να τη διεκδικήσεις έτσι κι αλλιώς. Όταν δεν συνεργάζεσαι με τη Νέα Δημοκρατία, δύο, τι δρόμος μένει σε περίπτωση που βγεις πρωτοκόμμα, η συνεργασία με τον Τσίπρα ή οτιδήποτε υπάρχει στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι πολύ δεδομένα το τι υπάρχει εκεί. Είναι η Κωνσταντοπούλου, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Φάμελος, είναι ο Χαρίτης, είναι τα υπόλοιπα κομματήρια, ο Βαρουφάκης, δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Κύριε Γεννήτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.

0: εξοικονομήσουν κάποια χρήματα για να πάνε καλοκαιρινές διακοπές, που και αυτές είναι ένα μακρινό όνειρο για πάρα πολλούς. Την καλημέρα μου στην Όλγα, να σε καλά Όλγα μου. Ο Χάρης μου λέει, περίμενε εδώ πέρα, πολύς καημός, πολύ πράσινη κλάψα, ανεβαίνουν πολύ Στέλιο Καζαντζίδη και Κώστα Χατζή. Έλα ρε Χάρη, για πες κανένα τραγουδάκι. Όλους τους βγάζουμε, Κυριάκο μου, όλους. Όλοι έχουν δικαίωμα να βιώνουν την άποψή τους. Ο Ντίμ Γκάς μου λέει, καλημέρα Νικόλα, τελειώνουν οι μέρες που πρέπει να καθαρίσουμε το δάσος, τις αντιπυρικές ζώνες, την παραλιακή, στη Χαμολιά κτλ. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα δεν βλέπω να έχουν καθαρίσει μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Ο Πιντή μου λέει, κάποιοι δημοσιογράφοι ζητούν από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να τους πούν το πρόγραμμά τους αν εκλεγούν. Δεν επιμένουν όμως όσο θα έπρεπε στο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε κομβικά πράγματα που έχει πει. Κατάργηση του ένφια, νόμο Κατρούγκαλου, προσωπική διαφορά, βελτίωση της καθημερινότητας κτλ. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, καλημέρα Νίκο, μεγαλύτερη διαφήμιση για τον Τσίπρα από αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι σάπιο αυτή προσφέρει, δεν υπάρχει. Κώστας, τα λέει όλα αυτά. Η Ντίνα μου λέει, αν είναι ο Τσίπρας ο δοστρωτήρας, το μητσοτακέικο που μας διαφετεύει 40 χρόνια, τι είναι, με αυτές τις μπούρτες νομίζω ότι θα μας πείσει για το αδιανόητο. Ο Κώστας μου στέλνει φωτογραφίες. Εντάξει, δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε στον κύριο Μάτζο από το ΠΑΣΟΚ, στον Κώστα Μάτζο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για να δούμε τώρα τι ακριβώς. Μάλλον, γιατί είπα Κώστα, Δημήτρη Μάτζο, σε παρακαλώ, πάρα πολύ με μπέρδεψε. Όχι, ήταν ένας ακροατής που μου στείλε ένα μήνυμα και είπα Κώστας, Δημήτρης Μάτζος, κυριοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάτζο, καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω τώρα με τους κύκλους, ποιο κύκλο έχετε αναλάβει εσείς με τις καινούργιες θέσεις.
1: Καλημέρα κύριε Πανετόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι μέλος στον κύκλο των εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας στη νέα διάταξη των πολιτικών δυνάμεων που αποφάσισε το Πολιτικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες, μαζί με τον πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου, τον Μιχάλη τον Κατρίνη, τον Νικόλα τον Φαραντούρη και τον Στέλιο τον Βεράκη, τον καθηγητή μας.
0: Ωραία, οπότε θα σας ξεκινήσω και με το θέμα που ξεκίνησα με τον κύριο Κερίδη για τις προκλήσεις της Τουρκίας. Και αν πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει αυτά που πρέπει, γιατί από την άλλη έχουμε και την κριτική από Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμαλή σε σχέση με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα?
1: Η θέση του ΠΑΣΟΚ σε αντίθεση με άλλες δυνάμεις αντιπολίτευσης ή και εντός της Νέας Δημοκρατίας φωνές δεν είναι εξαρκείται, δεν επαρκεί, δεν αρκείται πιο σωστά σε κορώνες ή γενικότερες τοποθετήσεις. Είναι μετρήσιμη και εξηγούμε. Όταν έγιναν γνωστές οι προθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης να προωθήσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση σχέδιο νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, ένα σχέδιο νόμου το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θα ανάγει το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε εσωτερικό δίκαιο της γειτονικής χώρας και θα καταγράφει σε νομοθετικό κείμενο πια όλες τις ανιστόρητες και παράνομες διεκδικήσεις στη Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, μέλη του ΠΑΣΟΚ, οι τέσσερις βουλευτές που διαθέτουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απευθύνθηκαν στην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, την κυρία Κάλια Κάλλας, με ερώτηση, όπου τη ρωτούν συγκεκριμένα αν γνωρίζει την πρόθεση της Τουρκίας, εάν είναι σε γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι προτίθεται να κάνει ως αντίδραση η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτήν την πρωτοβουλία και αν θα επιβάλλει κυρώσεις μετά την συζήτηση και την ψήφιση, αν ομιγέννητο συμβεί αυτό, σε επίπεδο βουλευτών και υπουργών που θα αναλάβουν να ψηφίσουν και να επισπεύσουν αντιστοίχως την πρωτοβουλία αυτή. Τι θέλω να πω, αν υπάρχει εξωτερική πολιτική τολμηρή, αποφασιστική και προνοητική, δεν αρκείται σε ανακοινώσεις μέσω κύκλων και διαρροές μέσω διπλωματικών κύκλων.
0: Αν θέλετε κάτι πιο ενεργητικό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εμείς θεωρούμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται και να φαίνονται. Υπάρχουν, γνωρίζω πολλά πράγματα στη διπλωματία και το γνωρίζω καλά, που δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να φαίνονται. Όμως ορισμένα πράγματα, ανάλογα με τον τόνο της πρόκλησης, που προκειμένου είναι πολύ υψηλός ο τόνος της πρόκλησης, για τους λόγους που περιέγραψα, θα πρέπει ορισμένες κινήσεις που κάνει η ελληνική διπλωματία να είναι και ορατές. Δηλαδή το κατά πόσον η Ελλάδα έχει απευθυνθεί στους συνεταίρους της Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά πόσον η Ελλάδα ως μη μόνη μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει κάνει χρήση αυτής της ιδιότητας, ώστε στον κορυφαίο διεθνή οργανισμό, τον ΟΗΕ, να τεθεί το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και υπό το φως των εξελίξεων από την Άγκυρα, είναι κάτι μετρήσιμο που έπρεπε να φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο δεν συνέβη και μας δημιουργεί προβληματισμό ιδιαίτερο.
0: Κύριε Μάτζο, τώρα να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου το βιώνετε και εσείς καθημερινά. υπάρχει η επανάκαμψη του Αλέξη Τσίπρα, δημοσκοπήσεις, στριμωγμένο το Πασόκ, τίτλοι,

0: δεύτερο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, απώλεια της δεύτερης θέσης για το ΠΑΣΟΚ, μία πίεση προς το ΠΑΣΟΚ ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά δημοσκοπικά. Τι δεν πάει καλά?
1: Εμείς προφανώς αναλύουμε και καταγράφουμε όλες τις τάσεις, τις δημοσκοπικές. Πρέπει να σας πω
0: πρώτα απ' όλα, επί της αρχής σας διακόπτω. Είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις? Υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις? Και συνεχίζετε με το επιχείρημα που θέλετε να πείτε.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλές, θα μπορούσαν να δοθούν πολλές ενστάσεις μεθοδολογικές και τις έχουμε καταγράψει και στο χρόνο. Στη συχνότητα της προβολής των δημοσκοπήσεων, της διενέργειας και προβολής των δημοσκοπήσεων, είναι πολλές φορές σαν η μία να προλιένει το έδαφος ή να και να προδιαμορφώνει την επόμενη. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση ευρύτερη. Μπορούμε να την κάνουμε γενικότερα. Μια δημοσκόπηση για το πώς κάνουμε δημοσκοπήσεις επίσης. Δηλαδή, ποιοι απαντούν στις δημοσκοπήσεις, πόσο συχνά γίνονται και πόσο τελικά επιδραστικά είναι τα αποτελέσματά τους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ λέω ότι ό,τι και να δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, τις αναλύουμε με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή. Ένα πράγμα όμως πρέπει να θυμίσω, ότι οι δημοσκοπήσεις είχαμε και πέρυσι, τέτοιο καιρό και λίγο νωρίτερα, που έδειχναν την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, να σαρώνει και να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, μακράν τη τρίτη θέση, το ΠΑΣΟΚ να καταβαραθρώνεται εκ νέου. Τα έχουμε δει αυτά. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε φορά που έχουμε ανακοινώσεις νέων κομματικών σχηματισμών, ιδίως από πρώην πρωθυπουργούς ή από πρόσωπα με αυξημένη δημοφιλία, δημιουργούνται ανακατατάξεις προσωρινές, οι οποίες δεν σημαίνουν και αλλαγή των βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών. Άρα εγώ θα συνιστούσα ψυχραιμία, υπομονή σε όλους. Τώρα, εμείς προφανώς πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στην επικοινωνία του προγράμματός μας, στις θέσεις μας. Θεωρώ ότι πρέπει να μείνουμε πιστοί στις θέσεις μας αυτές και να τις προασπίζουμε απέναντι σε κάθε επίθεση ή αμφισβήτηση. Θυμίζω την περίπτωση της τετραήμερης εργασίας ή τις φορολογικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ή τις προτάσεις το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια και τις τραπεζικές χρεώσεις. Προτάσεις οι οποίες όταν τις καταθέταμε χτυπηθήκαμε βάναυσα από την προπαγανδιστική μηχανή της κυβέρνησης ως λαϊκιστές και δημαγωγοί. Πολλές από αυτές έγιναν δεκτές στο δημόσιο λόγο με ενθουσιασμό από τους συμπολίτες μας. Κάποιες οδήγησαν και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Μιλώ για τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, ελάχιστες σε σχέση με αυτές που προτείναμε εμείς. Άρα, εμείς πρέπει να παραμένουμε πιστοί στις θέσεις μας, να τις προασπίζουμε και να τις επικοινωνούμε ακόμα πληρέστερα στο εκλογικό σώμα.
0: Πάντως, εδώ έρχεται και το θέμα το ότι από τις δημοσκοπήσεις, γενικότερα ως τάση και ρεύμα, δεν φαίνεται πολιτική ανατροπή της κυβέρνησης. Δηλαδή, παραμένει μπροστά με μεγάλη διαφορά. Άρα το ΠΑΣΟΚ, είτε ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας, μόνοι τους δεν μπορούν. Αυτό τι σημαίνει? Δηλαδή, δεν πρέπει να συζητήσετε και να διερευνήσετε αν υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών?
1: Κοιτάξτε, κάτι που φαίνεται βέβαια σε όλες τις δημοσκοπήσεις και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς αυξανόμενη πλειοψηφία των συμπολιτών μας που θέλουν πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά αυτό ξέρετε, είναι κομμάτια τα οποία δεν συνδέονται, είναι ασύνδετα. Δηλαδή, δεν μπορείς να συνδέσεις ένα 60-65% που πάντα είναι απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμα και στο 40% που πήρε η Νέα Δημοκρατία, το 23 είχε 60% απέναντι. Αυτό όμως δεν μπορεί να εκφραστεί από ένα κόμμα και προφανώς από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι δεν μπορεί να εκφραστεί από ένα κόμμα.
1: Ναι, βεβαίως μέχρι τις εκλογές κάθε κόμμα έχει το δικό του πρόγραμμα και τις δικές του θέσεις και θα αξιολογηθεί για αυτές. Θέλω να πω ότι δεν βλέπω την ίδια ετοιμότητα προγραμματική από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και παλαιότερα και τα νέα, τα νεοπαγή.
0: Το Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα, πώς τον βλέπετε, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
1: Δεν έχω κατανοήσει ούτε προσωπικά την τοποθέτηση, την προγραμματική και την ιδεολογική της Ελλάς, του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε και την ταυτότητά του ιδεολογικά. Έχω ακούσει αμφίσιμες δηλώσεις από στελέχη του και εκπροσώπους του να λένε ότι δεν αναγνωρίζουν το ΠΑΣΟΚ ως όμορο χώρο. Ταυτόχρονα να απευθύνουν προσκλητήριο σε χώρους κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια αμφισημία και μια αντίφαση. Θα περιμένουμε προφανώς όλοι να αξιολογηθούμε με βάση τις προγραμματικές μας θέσεις, αν αυτές υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, διότι υπάρχουν κόμματα, όπως και αυτό του κυρίου Τσίπρα, που δεν έχουν ακόμα θέσεις, όργανα, δεν γνωρίζουμε την ταυτότητά τους, την ιδεολογική. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ μακρινή και πάντως μη ρεαλιστική οποιαδήποτε συζήτηση αυτή τη στιγμή σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Απ' την άλλη, εμείς ήμασταν πάντοτε, ξέρετε, μια δύναμη η οποία είχε την πολιτική της αυτονομία και επί φόφης γεννήματα και με Νίκο Ανδρουλάκη τιμόνι. Πολιτικά αυτόνομοι θέλαμε να είμαστε. Αυτό δεν σημαίνει όμως περιχαρακωμένοι απέναντι στην κοινωνία. Είμαστε ανοιχτοί με ένα ειλικρινές προσκλητήριο στους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες στους χώρους δουλειάς, στην αυτοδιοίκηση, στα κινήματα, στην κοινωνία των πολιτών, παντού έξω, εκεί όπου χτυπά ο πραγματικός σφιγμός της κοινωνίας, ώστε να διαμορφώσουμε μια πλειοψηφική, ένα πλειοψηφικό ρεύμα δημοκρατικής ανατροπής μέσα από τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα υπάρξει η τομή που ονομάζεται εκλογές, η αποτύπωση της εκλογικής βούλησης.
0: Θα καθοριστούν πολλά πράγματα.
1: Και προφανώς για όλους, για όλα τα κόμματα, θα υπάρξουν οι εντολές. Πρώτη θέση για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης με πυρήνα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το προοδευτικό πρόσημο του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερη θέση για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει εντολή για ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτή είναι μια καθαρή θέση. Όπως είναι καθαρό το δίλημα, αν θέλουμε να συνεχιστεί η επταετία Μητσοτάκη με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ανανέωση και αναπαραγωγή ανισοτήτων και αδικιών, ή θέλουμε τη σύγκληση της χώρας μας και της κοινωνίας μας με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Κάτι το οποίο εγγυάται το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του. Και ένα δίλημα στο οποίο θα απαντήσουμε όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ κύριε Παναγιώτο, καλή φιλοξενία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Μάτζο. Βλέπουμε, κινούνται τα πράγματα στις δημοσκοπήσεις.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Ενώ παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 20. 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Χρησιμοποιείς τη δική του κρίση
2: Αλλά τον πρωί.
10: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Θεμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέα πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων και να απορριφθούν αυτές του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Προφυλακίστηκαν δύο, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Τρεις αφέθησαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η Βόλτα 5 ανηλίκων με αγροτικό τα ξημερώματα στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με 4 συνομήλικους του ανετράπη στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο με συνέπεια ο οδηγός 17 ετών να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. 70χρονος συνελήφθη χθες για τη φωτιά στο Λουτράκι, εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθη και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821 ευρώ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-92 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για την Α1 μπάσκετ ανδρών και χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επόμενο παιχνίδι μεθαύριο στο ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
14: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια, σε Πυριάλιμο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει στους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο σε 989 και είναι η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Και ο Τάστας Καλδιρανιάν που είπε ότι μετερυθμίζει τον ήχο και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, γύρω σας. Είναι μια κατάσταση περίεργη. Διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα. Έρχεται ο Σαμαράς, λέει ο άλλος. Τι θα γίνει τη κακομοίρα, ας πούμε. Εγώ αυτό περίμενα, σας πω την αλήθεια.
1: Θα ανεβομβά, ότι θα ανεβομβά.
0: Όχι, να κατέβει ο Σαμαράς, περίμενα να σωθεί η Ελλάδα. Γιατί διαφορετικά πώς θα σωθεί. Τόσα κόμματα δεν μπορεί να τη σώσουν.
1: Πώς φαντάζεσαι τη σωσμένη Ελλάδα από το Σαμαρά.
0: Να τη σώσει, έλα μου.
1: Όχι, όχι, πώς πιστεύεις, τι πιστεύεις θα γίνει, ποιο είναι το όραμα.
0: Ποιο όραμα.
1: Είναι το όραμα, Σαμαρά.
0: Εδώ πρόκειται για πανόραμα. Δεν πρόκειται για όραμα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να κατέβει και δεν θα χρησιμοποιήσω, πολύ σοβαρά το λέω, και δεν νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιείται η ηλικία ενός ανθρώπου για να κρίνεται.
1: Όχι, αυτό είναι ηλικιακός ρατσισμός.
0: Είναι ηλικιακός ρατσισμός, το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί μου λένε νέα παιδιά, είδα, προκόψαμε και από νέα παιδιά, χρειάζεται να έχεις μια εμπειρία στην πολιτική, να έχεις μια σχέση με αυτό το αντικείμενο. Δεν μπορεί να κατεβαίνει ο καθένας. Θυμάμαι αυτόν τον εκπρόσωπο που μου στείλανε από τον κύριο Τσίπρα. Το παιδί αυτό, το
1: ναι,
0: οποίο στενοχωρήθηκα,
1: ναι.
0: Διότι
1: είναι συμπαθές παιδί, εντάξει.
0: Ναι μωρέ, ένα 29 χρονών, είναι δικηγόρος το παλικάρι. Αλλά πες του πώς να απαντάνε.
1: Τάκη, δεν είναι η νεότητα. Είναι ότι καλείται να υπερασπιστεί και
0: όταν
1: να μιλήσει για ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Όταν του είπα για επιστημονικό προλεταριάτο, εκεί το χάσαμε όλο το παιχνίδι.
1: Τι τα θες και εσύ αυτά τα
0: κομμουνιστικά, ναι.
1: Ο Νίκος
0: Παπάς είναι.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζή, κύριε Νέγκα, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε κύριε Παπά?
2: Καλά είμαστε, από υγεία σφίζουμε.
0: Από υγεία μας ενδιαφέρει τώρα, τα
2: υπόλοιπα. Από υγεία σφίζουμε.
0: Υγεία...
2: Τα πολιτικά πρέπει να τα διορθώσουμε, πρέπει να κάνουμε αλλαγές.
0: Αλλαγές, ναι. Εγώ θέλω να μου πείτε, επειδή σας γνωρίζω και αρκετά χρόνια.
2: Ναι.
0: Βεβαίως. Και σας εκτιμώ, το ξέρετε. Θέλω να μου πείτε, και το συζητάγαμε και με την Αθηνίδα και με άλλους φίλους εδώ έξω στο στούντιο. Τι ακριβώς ψήφισε αυτή η Κεντρική Επιτροπή? Ειλικρινά σας το λέω, επιλόγω τιμής δηλαδή, δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό που κάνανε, τι ψηφίσανε βέβαια.
2: Θα είμαι ευθύς, υπάρχει ένα μείζον ζήτημα διευκρινήσεων, το πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση και ποιες είναι οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του καθενός μας από τον πρόεδρο μέχρι το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δύο ευκρινείς επιλογές. Η μία αποτυπώθηκε στην τροπολογία που καταβάσαμε 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας.
0: Την είδα, τη διάβασα, ναι.
2: Ναι, που λέει ποιος πρέπει να είναι ο δικός χάρτης, οι συντεταγμένες πολιτικές δυνάμεις να φτιάξουν ένα στρογγυλό τραπέζι και να κατέβουν στις εκλογές. Η άλλη επιλογή είναι να διαπραγματεύεται ο καθένας το προσωπικό του μέλλον. Αυτές είναι οι δύο ευκρινείς επιλογές.
0: Ναι.
2: Η απόφαση η οποία βγήκε χρήζει διευκρινήσεων και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έχει βγει ο εκπρόσωπος τύπου τουλάχιστον. Να ασκήσει τον πυρήνα των καθηκόντων του. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι δεν έχει παρατηθεί. Πρέπει να βγει να δώσει διευκρινήσεις ως αρμόδιος. Και συνολικά και ο Σοκράτης Φάμελος γρήγορα να φέρει τη συμφωνία με τον Τσίπρα πριν πάμε για διακοπές καλοκαιρινές και μπούμε στο φθινόπωρο, στο οποίο μπορεί να γίνουν και εκλογές ακόμα.
0: Ναι, ρώτησα την κυρία Σαπουνά χθες που την είχα στην τηλεόραση. Μου λέει, δεν είπα αυτό, γιατί το έχω ακούσει αυτό που είπατε. Δώσατε μια συνέντευξη και την παρακολούθησα. Και της λέω, μα δεν πρέπει ο κύριος Φάμελος να σας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα? Τότε θα μιλήσω με τον Τσίπρα. Είπαμε αυτά, πάμε εκεί, κάνουμε το άλλο. Λέει, δεν έχουμε ψηφίσει εμείς κάτι τέτοιο. Εμείς θα είμαστε, προσέξτε τι μου είπε, γιατί έχει μεγάλη σημασία, γιατί μπερδεύτηκε και ο κόσμος με αυτά. Μου λέει, εμείς είμαστε ένα κόμμα που δεν κλείνει, που δεν είναι ζωντανό, αλλά δεν θα κατέβουμε στις εκλογές με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Αυτό μου είπε.
1: Αυτό είναι σαφές. Είναι το πρώτο σαφές που ακούμε.
0: Έτσι, αυτό, τι υπάρχει, είναι αυτό τώρα δηλαδή?
2: Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση.
0: Έτσι μου είπε. Σας λέω ότι...
2: Τι να σας πω, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο στο κείμενο που ψηφίστηκε. Χρειάζονται διευκρινήσεις. Πρέπει να διευκρινιστεί λοιπόν μετά από αυτή την τοποθέτηση αν ο πρόεδρος έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ψηφοδελτίων και προεκλογικού προγράμματος. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά.
0: Δεν
2: χρειάζεται να αφήνουμε τον κόσμο να μπερδεύεται. Χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Δηλαδή με αυτή τη λογική, ξέρω εγώ, αν κάποιος παραιτηθεί από το κόμμα μας και πάει σε ένα άλλο κόμμα ή πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα το χαιρετήσουμε ως θετική εξέλιξη?
1: Αυτό, σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Γιατί, δεν, ναι.
2: Δίκιο έχω. Το θέμα είναι ότι περιμένω και από τα στελέχη τα οποία πλειοψήφισαν στο δημόσιο λόγο να τοποθετηθούν.
0: Ναι, να πούνε τι είναι αυτό που σκέφτονται.
2: Έχετε στοιχειώδης υποχρέωση, με συγχωρείτε. Δηλαδή να γίνει μία διευκρίνηση το πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση.
0: Συγγνώμη.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία συντεταγμένη δύναμη. Εάν δεν είναι, εάν κάποιος πιστεύει ότι δεν είναι ή πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι, ναι, και συντεταγμένη δύναμη σημαίνει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πρέπει να παραιτηθεί το αξιωματός του.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί να λέω.
0: Ναι, το κατάλαβα.
2: Δεν μπορεί να λέω εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να κάνει τίποτα και ο καθένας ας αναζητήσει την τύχη του και ταυτόχρονα, ας πούμε, να είμαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι ευαίσθητο. Δηλαδή, εγώ διάβασα αυτή την τροπολογία την οποία μνημονεύσατε κι εσείς νωρίτερα και κατεβάσατε. Διάβασα με όλη προσοχή. Εσείς, κύριε Παπά, για χάρη των ακροατών το ρωτάω. Ναι. Θέλετε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα αυτόνομο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές? Αυτοί που υπογράψαν αυτή.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια συντεταγμένη δύναμη και να επιλέξει την ευρύτερη δυνατή συμμαχία. Ο τρόπος για να το κάνει αυτό περιγράφεται στην τροπολογία μας και τον οδικό χάρτη. Αυτό θέλω, αυτή την πολιτική υπηρετούμε, αυτό ψηφίσαμε το Μάρτι και ξαφνικά εκεί που λέγαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη συμμαχία, ότι έχουμε τα 10+1 σημεία του προγράμματός μας,
0: ναι,
2: για,
0: ναι,
2: τη δημόσια ΔΕΗ, για τη, ναι, δημόσια τράπεζα, για τα δημόσια ΕΛΠΕ,
0: ναι,
2: βγάζουμε μια απόφαση η οποία στην πολιτική και δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ γεννά ερωτηματικά περισσότερα.
1: Δεν έχει και προηγούμενο, κύριε Παπά,
2: είναι,
1: γιατί ψάχνουμε να βρούμε το προηγούμενο και προηγούμενο δεν νομίζω ότι υπάρχει διεθνώς.
2: Υπάρχει ένα προηγούμενο το οποίο είναι σε ισοκομματική διαδικασία, όμως δεν θέλω να κάνω εγώ παραλληλισμός. Σε πάση περιπτώσει θα μείνω στο ότι χρειάζονται διευκρινήσεις. Και ο πρώτος αρμόδιος να τις δώσει είναι ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος,
0: ναι, ναι,
2: να περιγράψει τα καθήκοντά του από τώρα μέχρι τις εκλογές,
0: ναι,
2: και να φέρει γρήγορα τη συμφωνία με τον Τσίπρα.
0: Ωραία, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τον Τσίπρα, γιατί εσείς τον ξέρετε τον Αλέξη Τσίπρα καλύτερα από τον καθένα.
2: Θα περιμένω να ακούσω την εισήγηση του Πρόεδρου.
0: Μισό λεπτό.
2: Θα περιμένω να ακούσω. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, ναι, με τον Τσίπρα, θα πρόκειται για μια πολιτική ματέωση ανευπροηγουμένου, νομίζω, για όσους υποστήριξαν
0: αυτή την άποψη, ναι.
1: Θα είναι αποτυχία δηλαδή του κυρίου Φάμελου?
2: Δεν θα είναι.
0: Είχατε πει, είχα διαβάσει.
2: Όχι, συλλογικά δεν είναι. Όλοι μέλη τη Κεντρική Επιτροπή είμαστε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι θέμα προσωπικό, ξέρετε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί είπατε να φέρει τη συμφωνία, γι' αυτό σα ρωτάω.
0: Αυτό είναι αρμόδιο.
2: Ναι, ναι, ναι, εγώ είμαι αρμόδιο να φέρει τη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριο Τσίπρα είχε ξεκαθαρίσει, κύριε Παπά, ο κύριο Τσίπρα, ότι εγώ, παιδιά, κοιτάξτε, φτιάχνω ένα νέο κόμμα. Αυτή είναι η άποψή του. Οκ, απόλυτα σεβαστή. Αλλά εγώ δεν θέλω να εντάσσονται στο κόμμα μου ομάδες και κόμματα. Εγώ θέλω ο καθένας ξεχωριστά, εάν συμφωνεί με αυτά που λέω, ας έρθει και βλέπουμε αν θα τον πάρω ή δεν θα τον πάρω. Αυτό είναι, το ξέρω και από το ίδιο το ρεπορτάζ και το έχω ψάξει, έτσι. Αυτή είναι η πάγια άποψή του σε ό,τι αφορά αυτό το νέο σχήμα, το πολιτικό. Πώς να κάνει συμφωνία ο κύριος Φάμελος με το ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο ο κύριος Τσίπρας έφυγε και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτόν τον κομματικό μηχανισμό? Τι συμφωνία περιμένετε να σας φέρει, δηλαδή? Να έχω την εντύπωση ότι είναι κενό γράμμα αυτό. Δηλαδή, αφού άλλος δεν θέλει να κάνει τέτοιες συμφωνίες.
2: Ξαναγυρνάμε τώρα στο εγώ.
0: Πώς θα φέρει η συμφωνία ο κύριος Φάμελος? Δεν το καταλαβαίνω.
2: Δύο πάρα πολύ ευκρινείς τοποθετήσεις. Η μία είναι η συντεταγμένη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων και η άλλη είναι να διαπραγματεύει το καθένα στον εαυτό του.
0: Αυτό θέλει.
2: Υπάρχουν δύο επιλογές. Ναι, εντάξει. Εγώ όμως είμαι μέλος ενός συντεταγμένου κόμματος. Και θα συνεχίσω να είμαι και πιστεύω βαθιά ότι η αριστερά έτσι πρέπει να οργανώνεται.
0: Σύμφωνοι.
2: Να έχει κανόνες, να έχει διαδικασίες, να έχει ψηφοφορίες, να δουλεύει με συνθέσεις. Πιστεύω στη λειτουργία που μας έκανε νικηφόρα δύναμη. Πιστεύω σε αυτή την πολιτική κληρονομιά. Πιστεύω σε αυτό το πολιτικό οπλοστάσιο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόφαση η οποία χρήζει ερμηνείας και η οποία, αν δεν αποδώσει γρήγορα αποτελέσματα, και εννοώ πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, θα υπάρχει μείζον ζήτημα. Νομίζω ότι λέω κάτι πάρα πολύ απλό και κάτι αυτονόητο. Δεν έχω δει τα δύο τελευταία 24 ώρα στελέχη της πλειοψηφίας στο δημόσιο λόγο να εξηγούν το τι ακριβώς συνέβη και τι καθήκοντα έχουμε από εδώ και κάτω.
0: Μου σας είπα ότι είπε η κυρία Σαπουνά, η οποία είναι με την πλειοψηφία, ότι εμείς, λέει, διατηρούμε το κόμμα, αλλά δεν θα κατέβουμε στις εκλογές αυτόνομοι. Θα...
2: Αυτή τη φράση δεν την είδα εγώ στην απόσταση την οποία ψηφίστηκε.
0: Σας λέω τι είπε, είναι δημόσια δήλωση, δεν είναι.
2: Εάν δεν προκύψει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα,
0: ναι,
2: τι προτείνουν κάποιοι? Την αυτομόλυση και την ιδιωτική διαδρομή, την προσωπική διαπραγμάτευση?
0: Έτσι νομίζω.
2: Εάν κάποιος το προτείνει, δεν δικαιούται να κρατά θέση στελέχους και θέση ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστό
2: δεν
0: είναι αυτό.
2: Ταυτόχρονα να λέω τους ζυγούς λύσατε και ο καθένας να πάρει τον δρόμο του και να διεκδικώ και να, την συλλογική εκπροσώπηση. Είναι αντιφατικά πράγματα αυτά.
0: Είναι, αλλά...
2: Δεν λέω ότι χρειάζονται διευκρινήσεις.
0: Ναι, σας ρώτησα κάτι και δεν μου απαντήσατε όμως. Σας ρώτησα εάν η δική σας... Πέστε πως δεν γίνεται συμφωνία. Τι θα γίνει, θα κατέβετε αυτόνομοι?
2: Θα πρέπει να πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Όχι να πούμε ότι παιδιά σας απελευθερώνουμε, κάντε ό,τι νομίζετε, πηγαίνετε ο καθένας να διαπραγματευτείτε την προσωπική του πορεία, το εισηγείτε κάποιος αυτό? Είμαι έτοιμος να το ακούσω. Ελπίζω όχι.
1: Ναι.
2: Ελπίζω όχι.
1: Μάλιστα. Εσείς τι πιστεύετε ότι από εδώ και πέρα θα συμβεί? Πιστεύετε ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα που μας λέτε τώρα, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο πρέπει να έχουν τα πράγματα ξεκαθαρίσει, πιστεύετε ότι βρίσκεστε κοντά σε αυτή την εξέλιξη, ότι αυτό που λέτε είναι εφικτό?
2: Κοιτάξτε, στην πολιτική στρατεύεσαι όταν η αισιοδοξία σου είναι τέτοια που μπορεί να υπερνικά και τις συνθήκες. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, είμαστε μακριά από αυτό το ενδεχόμενο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, εάν είμαστε συντεταγμένοι δύναμοι.
1: Δηλαδή εύχεστε μέχρι να φύγουμε για διακοπές όλοι αυτό να έχει λυθεί, αλλά δεν το θεωρείτε πιθανό από ό,τι καταλαβαίνω?
2: Δεν είπα ότι εύχομαι, είπα ότι πλέον έχουμε την υποχρέωση να έρθει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή η συμφωνία. Οι ευχές είναι, μπορεί να τις κάνει και κάποιος τρίτος. Εμείς έχουμε θέσεις ευθύνης με πρώτο τον πρόεδρο. Και πρέπει να έρθει η συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλιώς δύο είναι τα τεινά. Ή πάμε στις εκλογές ως συντεταγμένο κόμμα με όσους συμμάχους μπορούμε να πείσουμε να συμμαχήσουν μαζί μας, ή απελευθερώνουμε τον κόσμο να κάνει ό,τι νομίζει. Δεν είμαι με αυτή την άποψη.
1: Ναι. Οκ, okay, δεν ξέρω Τάκη αν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι είμαστε.
0: Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει αυτό που είπε ο κ. Παπάς. Δηλαδή.
2: Με την τοποθέτηση των αρμοδίων, κύριε Χατζή και κύριε Ανέγκα, επιτρέψτε μου.
1: Μα τοποθετούνται, γιατί και ο Τάκης τώρα σας λέει.
2: Δεν, την άκουσα την Αναστασία της Σαπουνά, είπε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Οκ. Και ο πρόεδρος, νομίζω, και κυρίως ο εκπρόσωπος τύπου, τον οποίο έχω να τον δω κανένα μήνα να βγαίνει στις τηλεοράσεις. Δεν ξέρω αν αυτή κοντά.
0: Όχι, έχει λαριγκίτιδα.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, είναι υγιέστατος.
0: Όχι, υγιέστατος είναι, αλλά έχει χορδές φωνητικές, έχουν ένα πάγωμα και δεν μπορεί τώρα.
2: Είναι φίλος μου και είναι υγιέστατος.
0: Και εμένα φίλος μου είναι, το ξέρω από πέρα.
2: Έχει ευθύνη όμως να ασκήσει καθήκοντα. Και αν δεν μπορεί να τα ασκεί, να τα αφήσει τα καθήκοντά του.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εγώ εξακολουθώ να μην έχω εικόνα.
1: Κανείς, πρέπει να σου πω, δεν είσαι ο μόνος. Εδώ έχουμε λάβει ένα ωραίο μήνυμα από τον Δημήτρη που λέει: συγγνώμη, δεν ξέρω τι αποφασίσανε. Και έρχεται και μας κάνει παράπονο ότι δεν καταλαβαίνει. Μιλάει για συντεταγμένη δύναμη, ενώ δεν είναι σε θέση να κάνουν μια στοιχειώδη συνεννόηση μεταξύ τους. Ο Τάσος μας γράφει: κοίτα Τάκη, λέει παπάς ή ζευγάς, αγρότης κτλ. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Σοφός λαός. Καλή εβδομάδα μας λέει, δεν τα είπαμε χθες η Όλγα, μας το λέει Τρίτη την καλή εβδομάδα. Καλημέρα λέει, γιατί δεν το λέει στα ίσα ο Τσίπρας τους πρόδωσε. Κάποιοι δημοσιογράφοι ζητούν από εκπροσώπους αντιπολίτευσης, μας λέει εδώ άλλος φίλος, να τους πούν το πρόγραμμά τους αν εκλεγούν. Δεν επιμένουν όμως όσο θα έπρεπε στο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε κομβικά πράγματα που είχε πει. Κατάργηση έμφυα, νόμου Κατρούγκαλου, προσωπική διαφορά, βελτίωση καθημερινότητας κτλ. Σε κάποια από αυτά υπάρχει κατάργηση έμφυα, δεν έγινε, έγινε μείωση. Για τον νόμο Κατρούγκαλου είναι ολόκληρη ιστορία τώρα να καθίσουμε να κάνουμε.
0: Δεν έχει καταργηθεί.
1: Λοιπόν.
0: Ολόκληρο, κάποια κομμάτια έχουν καταργηθεί.
1: Ναι, κάποια κομμάτια. Προτιμάς συντεταγμένα με Τσίπρα ή συντεταγμένα αυτόνομα. Τι θέλει ρε παιδί μου, ο κύριος Παπάς μας γράφει εδώ ο Γιώργος. Καλημέρα Αθηνές, καλημέρα Τάκη μας γράφει. Το θέμα είναι η δουλίτσα, μας γράφει εδώ Σπυρίδωνας. Όποιος δεν κρέμεται στην καρέκλα και έχει αξιοπρέπεια, δεν θα πάει εκεί που τον φτύνουν. Τώρα όποιος δεν έχει στον ήλιο μοίρα εκτός του κόμματος θα γλύψει, μας γράφει εδώ χαρακτηριστικά ο Σπυρίδωνας. Άρα για πόσους άεργους θεωρητικούς έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καταπέλτης.
0: Εγώ ένα που καταλαβαίνω, ότι τους έκανε ο παπάς, πώς το λένε, ο Τσίπρας, ξεφτύλα.
1: Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει ξεφτύλα, αν δεν θες και εσύ λίγο.
0: Τους έκανε ξεφτύλα. Τώρα τι
1: άλλο. Τι τους έκανε, κάτσε ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να πούνε εμείς κρατάμε την.
0: Κρατάμε
1: αυτό που είμαστε και συνεχίζουμε αγέροχοι.
0: Ναι, αγέροχοι.
1: 1%, 1%. Τώρα αυτό.
0: Παρακαλάνε να πάνε στο Τσίπρα. Εμείς δεν είμαστε απέναντι. Είμαστε κόμμα. Τι κόμμα είναι αυτό που δεν είναι απέναντι στο άλλο κόμμα που κατεβαίνουμε. Δεν θα κατέβουμε στις εκλογές αν δεν πάμε με συνεργασίες. Θα έχουμε το κόμμα, γιατί είναι τα λεφτά έτσι μέχρι το 29. Αλλά κάτι δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι τα λεφτά, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Θα είναι το κτίριο, είναι πολλά θέματα. Εντάξει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή ξεφτυλιστήκανε, με συγχωρείς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Τσίπρας σου εξηγεί. Δεν θέλω συντεταγμένες προσχωρήσεις στο κόμμα μου.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω κανέναν που να έχει την ιδιότητα του βουλευτή. Δεν θέλω ρε παιδί μου, πώς θα γίνει τώρα, κουμάντα μου κάνετε. Εγώ φτιάχνω άλλο κατάστημα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Μα τι βέβαια του πούνε πώς θα το κάνει, αφού του έφυγε, τους έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο 700 σελίδες.
1: 700 σελίδες για να γράψει πόσο δεν τους θέλει.
0: Πόσο δεν τους θέλει. Τους έβαλε στο εξώστη, τραβάτε από εκεί θε που ήρθατε, στα βοτσαλάκια.
1: Δεν κάνετε τίποτα.
0: Στα στραβότσαλα τους έστειλε. Ναι. Ξέρω τι σου λέω τώρα.
1: Γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις, ό,τι και να είναι, συνεργασία, σχέση, προσωπική, όταν δεν σε θέλουν και παρακαλάς, είναι ένα θέμα.
0: Έχει δίκιο,
1: και στα πολιτικά.
0: Έχουν δίκιο οι έξι αυτοί που υπογράψουν. Έξι δεν είπε ο Νίκος Παπάς. Τέλος πάντων, ο Παπάς, η Δούρο, ο Πολάκης έχουν δίκιο. Ως προς τι. Εντάξει, αυτούς λέω που ξέρουμε περισσότεροι. Έχουν δίκιο. Σου λέει η Ελλάδα είναι μεγάλη. Πες μας τι απόφαση παίρνουμε. Τι θα κάνεις. Όταν παίρνεις αυτή την απόφαση πρέπει να πας στον Τσίπρα. Καλά λέει. Ναι. Να κάνεις μια συμφωνία μαζί
1: και
0: του.
1: Και να τη φέρεις. Και να πεις αυτό είναι, παιδιά.
0: Ο Τσίπρας όμως δεν κάνει τέτοιες συμφωνίες.
1: Δεν πρέπει να κάνει ούτε συνάντηση, εγώ νομίζω. Θα κάνει συνάντηση.
0: Δεν το βλέπω. Μια συνάντηση μπορεί να κάνει και ανθρώπινα. Στη Βουλή μπορεί να το κάνει κανένα διάδρομο.
1: Ανθρώπινα είναι άλλο.
0: Αλλά
1: άλλο
0: πώς θα πρέπει να πάει και να του πει άλλο.
1: Ούτε στη Βουλή, αφού στη Βουλή δεν είναι τώρα.
0: Δεν έχει σημασία. Έχει, έχει
1: α, σωστά.
0: Γραφείο,
1: έχει διατηρεί το γραφείο του. Πρώην Πρωθυπουργό είναι, ναι.
0: Έχουν γραφείο πρώην
1: Πρωθυπουργό. Σε τέτοιο επίπεδο εννοείται ότι μιλάνε. Και προσωπικό ενδεχομένω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ το μόνο που περίμενα από αυτούς είναι να πούνε ότι εμείς, παιδιά, κοιτάξτε, κατεβαίνουμε αυτόνομα, είμαστε ένα κόμμα συντεταγμένο, εμείς είμαστε το ΣΥΡΙΖΑ, κατεβαίνουμε, γεια σας και αντίο. Τώρα τα υπόλοιπα αυτά θα είμαστε έτσι, θα είμαστε κυβέτσι. Ορίστε.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, τόσο ο Τσίπρας λέει όσο και ο παπάς είναι πονηρή. Λέει μην εκπλαγούμε να πάρει τον παπά μαζί του σε δεύτερη πράξη. Κάποιο σχέδιο έχουν, δεν το ξέρω παιδιά, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω δηλαδή, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς σκέφτονται πίσω από τις κάμερες, πίσω από τα μικρόφωνα, πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις, ειλικρινώς δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο που εγώ καταλαβαίνω και γνωρίζω είναι ότι πήρε μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ η οποία δεν ερμηνεύεται με τίποτα. Δηλαδή δεν βρίσκεις άκρη. Οι μεν λένε ότι εμείς θα θέλουμε, δεν είμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν το έχει πει κόμμα ποτέ αυτό, έτσι. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, δηλαδή είναι καινούριο μοντέλο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, λέει. Φανταστείτε ότι αυτό το κόμμα μας κυβέρνησε. Εγώ αυτά θέλω να σκεφτόμαστε. Καλημέρα σας. Ποιος πιστεύετε είναι ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ κατέρευσε από το 2010 και μετά τη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Αν αναγνωριστούμε πάντα ότι και τα δύο κόμματα είχαν μια μικρή ευθύνη. Δεν ξέρω αν κατέρευσε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ιστορικό. Δεν νομίζω ότι κατέρευσε και δεν νομίζω ότι είναι εκεί η θέση του. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανακάμψει δημοσκοπικά. Mm-hmm. Όχι τώρα, αργότερα, μετά το Σεπτέμβρη.
1: Στην τελική ευθεία δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν είναι τελική ευθεία τότε, αλλά σίγουρα θα ανακάμψει. Δεν γίνεται δηλαδή. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, προϊόντος του χρόνου, θα βγάλει κάποια στελέχη του να μιλάνε. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Σωστά.
0: Και αν δει κανείς το τι συνέβη τότε και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι αθώος του αίματος.
1: Όχι.
0: Έτσι, εγώ θυμάμαι, είχα συγκρουστεί. Ήμουν εναντίον των μνημονίων καταρχάς.
1: Ναι.
0: Θεωρούσα ότι αυτά που μας επέβαλαν έπρεπε να τα κάνουμε οι ίδιοι.
1: Σαφώς.
0: Και εάν εν πάση περιπτώσει μας το επέβαλαν, έπρεπε να υπάρχει ένας μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας για να προσαρμοστεί η κοινωνία στα νέα δεδομένα. Αυτή ήταν η άποψή μου για τα μνημόνια. Δεν υιοθέτησα ποτέ αυτό το σφιχτό πρόγραμμα.
1: Ποιος που επέβαλαν. Όχι,
0: πολλοί το υιοθέτησαν. Πολλοί το υιοθέτησαν. Ναι. Μπράβο, λέγανε στον Ντάιζενμπλουμ και άλλα τέτοια. Για αυτό. Λέω, ήταν πιεστική Ευρώπη, δεν μιλάω για την Ελλάδα εγώ. Μιλάω για τους Ευρωπαίους.
1: Λάθος όλο. Όλο λάθος.
0: Αυτοί κάνανε ένα πείραμα γιατί φοβόσανε τότε την Ιταλία και τη Γαλλία. Και λέει, κάτσε να δούμε τα κορόιδα, πώς θα τα βάλουμε μέσα. Γιατί από μόνοι τους είχαν πάει νωρίτερα ένας Παπακοσταντίνου που τον είχε βάλει δυστυχώς ο Γιώργος Παπανδρέου, υπουργό οικονομικών. Πήγαινε στην Ευρώπη και έβριζε τη χώρα. Μας έλεγε απατεώνες στην Ευρώπη ο ίδιος. Έτσι. Και μου το έχουν πει τραπεζίτες οι οποίοι ήταν μαζί του, ας πούμε. Έτσι, και τον υποστήριξαν μάλιστα και τον είχαν επιβάλει και στον
1: Παπανδρέου.
0: Είναι
1: δυνατόν, ρε,
0: είναι, ανταλέμε αυτά. Γιατί. Εντάξει, δεν πάει δηλαδή να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν το λέω επειδή είμαι καθαρός σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Δεν ήμουνα με το μνημόνιο. Τότε θυμάμαι που έλεγα σε συναδέλφους στα πάνελ που ήμουν τότε σε άλλο μαγαζί, στο Φάλιρο, τους έλεγα ρε παιδιά, δεν πρόκειται να ασκήσει τα μνημόνια ο Τσίπρας. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Ναι. Δεν είναι γιατί δεν θέλει. Μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να τα ασκήσει και να τα κάψει.
1: Πιστεύω ότι είχε τη διάθεση να το κάνει.
0: Δεν κυβερνάς με διαθέσεις.
1: Δεν είχε κυβερνήσει στο παρελθόν.
0: Έτσι, δεν κυβερνάς με διαθέσεις. Κυβερνάς με συγκεκριμένα.
1: Ήταν μια ρομαντική άποψη.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ρομαντική άποψη.
1: Μα ρομαντική άποψη. Είχε
0: παρασυρθεί από άλλα στελέχη. Πάντως δεν τα άσκησε. Τους έλεγα δεν σκίζονται αυτά. Αυτά είναι. Πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξουν 50 νόμοι για να. Δεν είναι ένας νόμος.
1: Είναι η κοινοτροπία των ανθρώπων.
0: Έτσι.
1: Τώρα.
0: Μετά.
1: Έτσι.
0: Μου λέγανε το ένα, μου λέγανε το άλλο. Έβλεπα λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ που έπαιρνα τηλέφωνο κάποια στελέχη. Οι μεν μου λέγανε αυτό, οι δεν μου λέγανε κάτι άλλο. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Εμφανιζόταν και ήταν ο συνδετικός κρίκος όλων, ήταν η κυβέρνηση, η εξουσία δηλαδή που είχαν. Που αυτό δεν θέλανε να το χάσουν και είχε σαν αποτέλεσμα μια. Επικοινωνιακή, όχι πολιτική, επικοινωνιακή παραπλάνηση της κοινής νόμης. Αυτή είναι η αλήθεια
1: με
0: σε ό,τι
1: αφορά. Με το plan B και με αυτά λες εσύ.
0: Με το plan C, με το plan.
1: Δεν υπήρχε plan B τελικά. Εγώ θυμάμαι που έλεγα τι πλάνο πρέπει να έχουν, ρε παιδί μου. Ποιος ξέρει τι.
0: Ναι, λοιπόν, πριν δύο χρόνια είχα ραντεβού στις Δόκες, ξεκίνησα στις 4:30 ο Φάμελος, διέκοψε να πάει σε κανάλι. Εκεί που ρωτάει ο Ρότερ τι αποφασίσατε και το απαντάει ο Φάμελος, τίποτα ακόμη. Διακόψαμε για να έρθω εδώ, θα ξαναγυρίσει. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν έχει καμία σημασία.
1: Περιγράφει αυτό. Το χρονικό εδώ ο φίλος δηλαδή. Ο Γιάννης ο Μαρδάκης, καλημέρα σας, μας γράφει εδώ. Έφτασε λέει στο 4%, άλεγε το Πασόκ. Αυτό ήταν στο παρελθόν ρε παιδιά, δεν έχει τώρα 4% το Πασόκ. Δεν είναι αυτό. Είναι άλλη κατάσταση σήμερα. Ο Τσίπρας λέει τους έκανε αυτό που χρειαζόταν γιατί το έπαιζαν κοκόρια. Τώρα είναι κοτούλες. Έλουπα χθες τον Τάκη, τον Γιάννη Τριάντη που είχε πάθει σοκ και τον ένιωθα απόλυτα. Δεν υπάρχουν
0: αυτά. Άσε τι πέρασα με τον Γιάννη που είχε μην παθεί τίποτα στον αέρα. Δεν ανέβηκε σε... Εσύ όταν ρωτάς τον άλλον
1: είναι πολύ παραστατικός.
0: Τι σκέφτεσαι, τι θες να κάνεις. Και όταν ο Σαμαράς έλεγε τα ζάπια. Ήταν
1: ωραίο.
0: Εγώ έλεγα ότι κάνει λάθος. Εγώ το έχω πει δημόσια αυτό. Δεν τα σκίζει τα μνημόνια, έλεγα Αντουάν. Δεν πρόκειται. Είναι σχέδιο των Ευρωπαίων να σε πάνε σε πείραμα. Πάει, τελείωσε. Και μας πήγαν σε ποιο, έλεγε ο Σαμαράς, θα σκίσουν τα μνημόνια, Σιγά μη σκίσει κανένα. Εντάξει, να πούμε.
1: Δεν σκίστηκαν τα μνημόνια.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τα
0: καλτσόν
1: σκίζονται. Ναι, τα καλτσόν. Αλλά μνημόνια είναι και ένα βιβλίο, να.
0: Όχι, θυμάμαι παλιά στη γειτονιά που είχε το μαγαζί, συγχωρημένο ο πατέρα μου.
1: Τα μαντάρα.
0: Ήταν η Κεραντίνα η μανταρίστρα. Δίπλα στο χαροφάσουλα του Μαγαστιαγάρη. Τα θυμάμαι όλα.
1: Η ζωή των ανθρώπων που τώρα λίγο το καλτσόν να μη σαρέσει. Το πετάς
0: ναι.
1: Και πας και παίρνεις.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα.
1: Έπαιρνες ένα καλσόν, το έχεις μια ζωή.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κατά την άποψή μου, ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι να δούμε πού θα κάτσει όλο το πολιτικό σκηνικό, να δούμε πού θα κατακάτσει το πολιτικό σκηνικό, διότι έχουμε και το κόμμα Σαμαρά, ο οποίος θα ξανασώσει την Ελλάδα μια φορά, την έσωσε το 1993, ποτέ ήταν που φύγε από την Δημοκρατία, την έκανε φίδι τότε, διέλυσε την Δημοκρατία. Ναι,
1: το αισθάνομαι.
0: Το αισθάνεται, ελπίζω να το αισθάνεσαι κι εσείς. Μας έλεγε, και εγώ δεν είμαι, λέει, Μπάπετ Σόου, τι έλεγε. Προφανώς δεν είσαι Μπάπετ Σόου. Πολιτικός είσαι, πρωθυπουργός είσαι. Τι παραπεί Μπάπετ Σόου. Δεν ξέρω κάποιοι που τα γράψαν αυτά. Κακός κατά τη γνώμη
1: μου. Βεβαίως, ναι, αν δεν σε εκφράζει αυτό που λες.
0: Και
1: κακός
0: ότι είναι γέρος και τα λοιπά. Εντάξει, είναι μια ηλικία 75 χρόνων, οκ. Okay. Από τη στιγμή που το μυαλό του δουλεύει και δουλεύει. Και δουλεύει ρολόι γιατί βλέπω τον τρόπο που θέλει να ξεσκίσει το Μητσοτάκι.
1: Κανονικά, γιατί... ναι, θα περίμενες ότι είσαι ίσα μεγαλώντας οι άνθρωποι αυτά. Πώς το λένε, εξομαλύνονται.
0: Ναι.
1: Στρογγυλεύουν οι γονείς.
0: Το αισθανότανε.
2: Το αισθάνομαι.
0: Κατάλαβες, το αισθάνεται. Ό,τι να κάνω
1: και το αισθάνεται. Το αισθανόταν νομίζω ο Λούθε.
2: Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
0: Πώς δεν το αισθανόμαστε, δεν το βλέπουμε.

0: Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι παλιότερο. Τώρα για τη φίλη του αυτό που χώρισε αυτός, το είχε γράψει. Ναι. Στενοχωρημένος το γράψε, γιατί έτσι στενοχωριώνται αυτοί όταν τους παρατάνε.
1: Αλλά δεν σε θέλουν.
0: Ή αυτές.
1: Είναι μερικοί που δεν έχουν την υπομονή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό πες το πάλι.
1: Ναι.
0: Να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
8: Breakfast at Star.
9: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
8: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν,
2: επιστρέψαμε.
1: Όπως είπαμε, στον κύριο Μιχάλη Κατρίνη.
2: Ναι. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σας πήραμε τηλέφωνο γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το παραλληλισμό, αυτή την μάλλον σύγκριση που κάνατε μεταξύ του Ανδρέα Παπανδρέου και του Αλέξη Τσίπρα. Τα λέω καλά?
3: Κοιτάξτε, υπήρχε μια δημόσια συζήτηση τελευταίες δύο εβδομάδες πάνω στην προσπάθεια του Παναγκάμψαντος Θεός Πρωθυπουργού να μιμηθεί σκηνικά και ρητορικά τον μοναδικό ιστορικό ηγέτη Ανδρέα Παπανδρέου. Και μάλιστα ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα νομίζω ότι πέπεσε και στο πολιτικό λύστημα να πει ότι θέλει ο χώρος που εκπροσωπεί, ο χώρος, το κόμμα, γιατί είναι ένα κόμμα αντικειμενικά προσωποπάγιας και αρχηγικό όπως έχει διαμορφωθεί, να εκφράσει, λέει, το Πασόκ των πρώτων χρόνων της αλλαγής. Άρα το Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1974 μέχρι το 1985-1987, δεν ξέρουμε πότε το φαντάστηκε ο κύριος Τσίπρας. Επειδή λοιπόν επιχειρήθηκε και από τον ίδιο και από κάποιους δημοσιολογούντες να υπάρχει ένας παραλληλισμός που νομίζω ότι ήταν ατυχής, νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον σε επίπεδο σημειολογίας και συμβολικό μια σύγκριση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, κύριε Ανέλια, κύριε Χατζή, στη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, καθόταν στον ίδιο χώρο και στο ίδιο επίπεδο με τα μέλη με τα οποία συνυπέγραψε τη διεθνή διακήρυξη. Ποιος? Ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν ήταν αφιψηλού σε μια εξέδρα να απευθύνεται στο πλήθος από κάτω που τον χειροκροτεί και τον αποθεώνει. Ήταν πρώτος μεταξύ ίσων, και το λέω αυτό γιατί σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου πάρα πολλές φορές αρέσκεται στο να λέει ότι εγώ αισθάνομαι ότι είμαι πρώτος μεταξύ ίσων. Ενδεικτικό του τρόπο, ακόμα κάνει προσωπικά, τότε ήταν τόσο εμβληματική και τόσο έτσι επιβλητική, θα έλεγα, και η πολιτική του παρουσία. Αυτό λοιπόν δείχνει επί της αρχής μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση που είχε ένας τεράστιος πολιτικός ηγέτης, έναν τέος πρωθυπουργό, ο οποίος διεκδικεί να επανακάμψη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτή τη στιγμή το κόμμα σας βρίσκεται σε μια δημοσκοπική περιδίνηση και δεν πάτε καλά. Τι φταίει κατά την κρίση σας?
3: Εντάξει κύριε Χατζή, εσείς είστε πολύ εμπειρός, καταλαβαίνετε ότι

0: Το ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως έχει μια στρατηγική για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και ας υποθέσουμε βρισκόμαστε στις εκλογές, ψηφίζει ο κόσμος και είστε πρώτο κόμμα. Όμως, με βάση αυτά τα στοιχεία που έχουμε, είναι πασίδηλο ότι δεν πρόκειται να σχηματίσετε κυβέρνηση μόνοι σας, γιατί δεν θα έχετε αυτοδυναμία. Και σας ρωτώ ευθέως, ποιο από τα κόμματα που βρίσκονται απέναντί σας θα μπορέσει να έρθει μαζί σας? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεχάστε το, δεν υφίσταται. Είναι ο Τσίπρας. Κατά συνέπεια, με τον κύριο Τσίπρα θα συνομιλήσετε για να σχηματιστεί κυβέρνηση για τον τόπο, για να μην έχουμε περιπέτειες εκλογικές στη συνέχεια?
1: Θα ξεκινήσουμε από τα σίγουρα, από ό,τι κάνουμε κάθε φορά. Πάντα ξεκινάμε από τα σίγουρα και μετά πάμε στα πιθανά. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζή, δεν θα συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα
0: συνεργαστεί
1: ομόφωνα.
0: Στο
1: τελευταίο συνέδριο. Άρα ξεκαθαρίζουμε, γιατί κάποιοι ξέρετε την Νέα Δημοκρατία αρχίζουν και το ψιθυρίζουν, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Εμείς το έχουμε πει, το έχουμε αποφασίσει, το ξεκαθαρίζουμε. Εντάξει. Δεν βλέπω ότι μουρμουράτε. Λίγο φαντάζομαι ότι και εσείς σκέφτεστε ότι μπορεί και να μην ισχύει. Σας διαβεβαιώνω ότι θα ισχύσει αυτό. Και το ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει την Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Η πολιτική, ξέρετε, δεν έχει. Ποτέ μιλες ποτέ. Εντάξει, εσείς θα μιλήσετε.
1: Πάντως υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση συνεδρίου που νομίζω μας δεσμεύει όλους.
0: Καλά, εγώ δεν ρώτησα για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ ρώτησα για τον Τσίπρα.
1: Δεν είναι απόφαση των κομματικών στελεχών, είναι και απόφαση και απήχηση της βάσης.
0: Της βάσης,
1: μάλιστα. Θεωρώ πολύ προβληματικό, κύριε Χατζή, μια και μου κάνετε αυτό το ερώτημα και με ερεθίζετε πολιτικά. Το γεγονός ότι στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα πρόσφατα, που εκπροσωπούν τον σχηματισμό του κ. Τσίπρα, δήλωσαν ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό γιατί με βάση τις τοποθετήσεις του κ. Τσίπρα όλο το προηγούμενο διάστημα σε κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων εμφανιζόταν ο ίδιος να επιδιώκει να υπάρχει μια έτσι ενοποίηση δυνάμεων στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο στη λογική μετόπου για να χάσει ο κ. Μητσοτάκης. Ξαφνικά αλλάζει η στρατηγική, βλέπουμε να εμφανίζονται εκπρόσωποι του κ. Τσίπρα και να λένε ότι δεν θεωρούν όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θεωρώ εξαιρετικά προγραμματική αυτή την προσέγγιση. Εγώ δεν μπορώ να πω.
0: Νικολάκου το είπε, ναι.
1: Ναι, κύριε Φωνικό, αλλά ακόμα είναι εκπρόσωπο τύπου και είναι το νούμερο ένα εκπρόσωπο τύπου. Δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο.
0: Το νούμερο έχουμε δει πολλά. Ναι.
1: Είναι νούμερο ένα εκπρόσωπο τύπου.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Εγώ θεωρώ εξαιρετικά προβληματικό γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν, ξέρετε, δεν έχει αυτή τη στιγμή διμέτωπο. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάρει την πρώτη εντολή και το αποτέλεσμα θα δώσει την ευκαιρία να κάνει να σχηματίσει κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είπατε πολύ σωστά, κύριε Χατζή, ήδη και στη Βουλή αλλά και στο συνέδριο του προσκάλεσε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, από ό,τι φαίνεται, έχουν μια δυσκολία όσον αφορά την εκπροσώπηση μετά τις εκλογές. Άρα θα περιμένουμε να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα και βεβαίως μετά, με βάση το δικό μας πρόγραμμα, εμείς θα απευθύνουμε στις δυνάμεις που θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά σε σχέση με τις δεξιές και ακροδεξιές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στη συζήτηση την πολιτική, ώστε να δούμε αν υπάρχουν οι δυνατότητες να ερευνήσουμε να υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση και δυνητική συνεργασία. Εγώ λοιπόν δεν θα έλεγα ότι δεν θεωρώ όμορο χώρο. Το χώρο που προέρχεται.
0: Καλά, είπε μια κουβέντα κυρία Κουφονικολάκου. Τώρα αυτό μην το παίρνετε κι εσείς μετρητής. Εντάξει, αυτά λέγονται στο δημόσιο λόγο. Εγώ ρώτησα.
1: Εντάξει, τώρα εκπρόσωπος τύπου.
2: Ο κύριος Κατρίνης εντοπίζει σημειολογικές ομοιότητες.
1: Όταν ξεκινάει, ξέρετε, λέει η καλημέρα το πρωί φαίνεται. Όταν με το καλημέρα.
0: Ναι, σύμφωνοι.
1: Το πράγμα που αισθάνεται την ανάγκη να λέει εκπρόσωπος του κοινού κόμματος του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν θεωρούμε όμορο χώρο το ΠΑΣΟΚ.
0: Λάθος.
1: Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ο κ. Τσίπρας, ο οποίος διεκδικεί να πάρει την πρώτη εντολή, και ποιος θα συζητήσει την επόμενη μέρα.
0: Εσείς θα συζητήσετε μαζί του. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου.
2: Γιατί αυτός βλέπετε ότι. Ναι, σας αντιγράφει κιόλα όπως λέτε.
1: Copy paste. Θα σας απαντήσω. Λέω.
0: Δεν μου απαντάτε σε αυτό. Αποφεύγετε.
1: Αν ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ, εγώ.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Ότι θα θέλει να συζητήσει με τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι, δεν.
1: Γενάρη του 2015.
0: Δεν πάει εκεί.
2: Το θεωρείτε πιθανό να θέλει να συζητήσει?
0: Συγγνώμη, καταρχάς, ούτε αυτοί θέλουν να συζητήσουν με τον Τσίπρα, ούτε ο Τσίπρας μαζί τους. Και ρωτάω εσάς ευθέως.
1: Εγώ τι λέω, κύριε Χατζή.
0: Δεν λέτε, δεν μου λέτε. Να τον ολοκληρώσετε, αλλά απαντήστε μου και στο ερώτημα.
1: Όταν ένας τέλος πρωθυπουργός επανακάμπτει και οριοθετεί το χώρο που θέλει να εκπροσωπήσει ως αριστερή συμπαράταξη, όχι κέντρο, όχι μεσαία τάξη, αριστερή,

0: Ναι.
1: Και την επομένη, η εκπρόσωπος τύπου του λέει ότι δεν θεωρώ ομοροχώρα το ΠΑΣΟΚ. Εγώ λοιπόν σκέφτομαι φωναχτά και λέω μάλλον θα κοιτάει προς Βαρουφάκη και Κωνσταντοκούλο.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι. Εμείς δεν θεωρούμε λοιπόν ότι ο
0: χώρος... Δεν θα πάει εκεί τώρα, μην το λέτε κύριε Κατρίνη.
2: Τώρα αυτό είναι όχι απλώς, το φαντάζεστε εσείς, αλλά είναι ακραία φαντασία. Δηλαδή εντάξει.
0: Ούτε στο Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης δεν θέλει να τον βλέπει. Ο ίδιος δεν θέλει να βλέπει τον Βαρουφάκη. Τι ζήτησε ακόμα.
2: Ζωή Κωνσταντοπούλα που κλείεται. Δεν θέλει να τον θυμάται. Ναι.
1: Όταν ένας χώρος προσδιορίζεται ως αριστερή συμπαράταξη.
0: Τι σημασία έχει.
1: Σε μισό, μισό. Εδώ ΣΥΡΙΖΑ του 15 του Γενάρη αυτή τη στιγμή έχει τον κύριο Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, τον κύριο Βαρουφάκη, την κυρία Ξαλοπούλη, τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Λαφαζάνη, τον κύριο Καζάκη, σας είπα 8 σχηματισμούς, σας λέω 8 σχηματισμούς.
0: Ο Καζάκη δεν τον είχε, δεν τον είχε τον Καζάκη.
1: Πήγε ως αγαπημένος,
0: Καλά, αλλά δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ τα θυμάμαι κύριε Χατζή μου, να βουλευτούς Πασόκ τότε και θυμάμαι Κατρούγκαλο, Καζάκη, Βαρουφάκη, Λαπαβίτσα στην πλατεία Συντάγματος να λένε το όραμα του εκτός μνημονίου που θα έκανε η πρώτη
0: φορά. Δεν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ λοιπόν σας είπα 8 χώρους που προέρχονται από τον ενίο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εγώ φαντάζομαι ότι η ενιαία αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα θα πρέπει πρώτα να κλείσει αυτούς τους χώρους και να τους μαζέψει και μετά να δει επόμενους δυνητικούς συμμάχους.
0: Επειδή θέλουμε να μιλάμε, όπως είπατε, επί της ουσίας. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει κάνει σχετικές δηλώσεις. Εγώ σε αυτά στέκομαι. Την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Αλλά είπατε και εσείς την πολιτική ποτέ. Εγώ
0: το λέω. Εδώ είναι προσωπικό το θέμα. Δεν είναι πολιτικό.
1: Αλλά εσείς το είπατε. Δεν το είπα εγώ.
0: Ναι, σας λέω στην πολιτική. Εδώ είναι πολιτική. Είναι προσωπικό, σας λέω. Δεν θέλει να
1: μιλήσει. Στην πολιτική δεν είναι ποτέ προσωπικά τα θέματα.
0: Καλά, εντάξει. Άρα με τον Τσίπρα θα μιλήσετε. Αυτό μου λέτε.
1: Πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ θεωρώ ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα θα μπορούσε να δει και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να θεωρηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ένας συνομιλητής για να δούμε σε ποια σημεία διαφωνούμε,
0: εντάξει,
1: σε ποια σημεία συμφωνούμε.
0: Καθίστε να βγάλετε το πρόγραμμα πρώτα.
1: Επίσης είναι αρκετά, αλλά όπως είπατε και εσείς με προλάβατε, τώρα μου αδειάζετε το όπλο της φάρετρα, ας βγάλει το πρόγραμμα, να δούμε τι πρεσβεύει. Γιατί ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να δούμε αν θα συζητήσουμε με ένα πρόσωπο, γιατί εκεί μπορεί τα προσωπικά, όπως λέτε. Θέλουμε να συζητήσουμε με ένα σχηματισμό που έχει πρόγραμμα και θέσεις. Ας δει λοιπόν το πρόγραμμα, γιατί βλέπω εκλογές σε 4 μήνες από τώρα, και έχουμε και καλοκαίρι και μουντιάλ, έτσι εγώ τις βλέπω.
0: Εντάξει, ο καθένας βλέπει τι θέλει.
1: Θα το δούμε ποιος θα δικαιωθεί για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ωραία, για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνετε.
2: Ευχαριστούμε κύριε Κατρίνη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: καλοσύνη. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ξέρεις καλή αριθμητική.
2: Ναι.
0: Για να κάνεις τις προσθέσεις.
2: Οι προσθέσεις, κάτσε όμως, πάντα λειτουργούν. Πάντα λειτουργούν, δηλαδή
0: όχι.
2: Πάντα είναι η πρόσθεση είναι η σωστή πράξη.
0: Αλλά καλό να τις ξέρεις.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες, όπως για παράδειγμα ορίστε.
3: 5 χρόνια κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
0: 12 είναι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο χρυσός και το ασήμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με 4 συνομήλικους του ανετράπη στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο. Στη Θεσσαλονίκη, δύο τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση που είχε γιο ταχύ αυτοκίνητο με τροχόσπιτο αργά χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Συμφωνία με το Ιράν προανήγγειλε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ανάλυση του CNN απαριθμεί όλες τις φορές που ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως μια τέτοια συμφωνία είναι ζήτημα χρόνου. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ύστερα από παρέμβαση του Αμερικανού πρόεδρου με τις δύο πλευρές, ωστόσο, να απειλούν η μία την άλλη με αντίπεινα σε περίπτωση νέου πλήγματος. Το Ισραήλ εντωμεταξύ εξέδωσε προλίγου εντολή εκένωσης για την πόλη Τύρο στο Νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, παρά τις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου και την Ιρανική προειδοποίηση. Νωρίτερα, το Al Jazeera έκανε λόγο για μια επιδρομή με ντρόουν που στόχευσε την πόλη Ναμπατίε, ενώ το Ισραηλινό κανάλι Khan News, επικαλούμενα μέσα ενημέρωση στο Λίβανο, αναφέρει ότι οι Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν περιοχή της Τύρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υποκράτηση τελούν 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για αλλαγή στρατηγική της οργάνωσης έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Παραδέχθηκε πως προετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα, είπε για τον 37χρονο Παλαιστίνιο ο Υπουργός. Άρχισε προλίγου στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έλαβε τη θετική ψήφο μόνο του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΝΙΚΙ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια. Νέα διπλή επιχείρηση του λιμενικού τα ξημερώματα νότια της Κρήτης για τη διάσωση τουλάχιστον 132 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους. Όλοι οι μετανάστες έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στους καλούς λιμένες στα Χανιά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων, με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων, και να απορριφθούν αυτές του Σωματείου Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρώτη αποτίμηση για τις επιδόσεις των υποψηφίων αναπεδίως. Σε κανένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν υπήρχαν διαμαρτυρίες για τα θέματα. Η γενική εικόνα των επιδόσεων εκτιμάται πως θα είναι χειρότερη από πέρσι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο. Υψηλής δυσκολίας στα θέματα της χημίας στο δεύτερο πεδίο. Στα τέλη Ιουνίου αναμένονται οι βαθμολογίες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, με 102-92 επικράτησε χθες ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνιγούν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
7: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Αθηναίδα Νέγκα,
5: ο Τάκης Χατζής,
7: ο Αντώνης Αντωνόπουλος, Τάστρας Χαλιδρανιάν. Λοιπόν, το θέμα του σχολήπτης που έχουμε.
8: Καλημέρα.
7: Είναι περισσότερο σχολιαστής πολιτικών ειδήσεων.
8: Καλό είναι.
5: Ο Τάσος είναι περισσότερο από εμάς.
7: Περισσότερο, ναι.
8: Ακούστε τι λέει.
5: Μήπως είμαστε εμείς σχολήπτες τελικά.
7: Όχι, ναι, όχι, είναι.
8: Λήπτες είμαστε.
7: Έχουν ραντήσει με το ειδικό
9: αγιασμό.
7: Πάει και πίνει μεγάλο αγιασμό το πρωί και έρχεται. Λοιπόν, βάσκετος.
8: Έχω κρέμα εγώ.
7: Ναι, ναι, ναι. Τώρα.
5: Ποιον ηρωνευτήκαμε, ρε Νίκο μου? Γράφει εδώ ότι ηρωνευόμαστε, ότι δεν μας αρέσει. Μόνο τον κούλι δεν ηρωνεύεστε εμείς.
7: Ακούμε τα άνοιξη με ποιον ηρωνευόμαστε και ποιον ηρωνευόμαστε. Άσε μας.
5: Καλά, εντάξει.
7: Τα ψήφισε και το κόμμα που θέλεις και άσε με εμένα, μην με μπερδεύεις με αυτά. Εγώ δεν σου είπα τι ώρα ψηφίσεις.
5: Έξυπνη η τακτική εφαρμόζει ο Σαμαράς, μας λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν ανακοινώνει τίποτα ακόμη. Ό,τι λέει είναι συμβιλικό και περιμένει να αναλάβει ο Δένδιας. Πιστεύετε ότι αυτό είναι. Το θέτω για μετά. Πιστεύετε ότι είναι τακτική?
7: Ποιο πράγμα?
5: Αυτό που λέει ότι είναι συμβιλικό. Ό,τι λέει.
8: Μια τακτική ο Σαμαράς.
5: Λέει σήμερα η εφημερίδα ΤΑΔΕ ότι ο Μητσοτάκης θέλει να τηρήσει όσα συμφώνησαν με τον Αντώνιο Κώστα και την Ούρσουλα το 2024 και να πάρει την καρέκλα στο τέλος του έτους με αρχές του επόμενου.
8: Είχε ξεχάσει τον Bluetooth ο φίλος μας και τα άκουγε όλα μέσα. Και συμφωνία.
5: Ο Σαμαράς περιμένει Δένδια, κόμμα δεν κάνει με αυτούς που ακούγονται, που είναι όλοι τριτοκλασάτη και δεν κάνει κόμμα ανακοίνωση. Ναι, εδώ γνέφουν οι συνάδελφοι.
7: Να τον ενημερώσω. Να τον ενημερώσω ότι με τον κύριο Δένδια Μητσοτάκης δεν έχει καμία αντιπαλότητα, καμία αντιπαράθεση. Έχουν πλήρη συνεννόηση και ο κύριος Δένδιας δεν πρόκειται να παραστήσει κάποιον άλλον και να ρίξει το Μητσοτάκη. Άλλο τον έχει ρίξει το Μητσοτάκη, τον άλλον.
5: Οι άλλοι δύο μας λέει εδώ.
7: Φίλος, για να είμαστε ξεκινημένοι. Ναι.
5: Τσίπρας και Καριστιανού πάτησαν την Πεπονόφλουδα περί πρόωρων εκλογών και ο ένας έχει φορτωθεί τους μουχλιασμένους αριστερούς του Χαβιαριού και οι άλλοι θεούσες, Ρωσολάγνους και αστρολόγους. Λέει ο Δημήτρης Ιωαννίδης.
8: Κακό που πάθανε. Ποσοστό, ψηφαλάκια.
7: Κοίταξε,
5: αυτά
7: τώρα
5: δεν τα παθαίνεις κατά λάθος. Ναι.
7: Αυτός, εγώ αυτά δεν τα υιοθετώ, σας πω γιατί. Γιατί όλοι αυτοί τους οποίους περιγράφει αυτός έτσι όπως περιγράφει και έτσι όπως θεωρεί ο
10: Γιάννης. Μας όπως τον λένε, περιγράφει τον λένε, μην τον
7: δεν,
10: λένε.
7: Δεν, είναι λαός, είναι ο κόσμος, είναι οι άνθρωποι δίπλα μας. Ο διπλανός μας.
8: Ζουν ανάμεσά μας.
7: Ναι.
8: Είναι
7: γιατί διαβάζετε μηνύματα ακροατών που ακούνε στου άλλου σταθμού, άστο στο παραμύθι του. Εντάξει, δεν είναι θέμα.
10: Έλα, θα σου διαβάσω αυτό, γιατί είναι από το Θωμά και είναι θετικό μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Όσο σα ακούω καθημερινά, κύριε Χατζή, επιβεβαιώνω ότι είστε. Άκου πώς σε λέει. Ένα ολάνθιστο περιβόλι.
7: Ποιο ήτανε?
10: Ο Θωμά. Ειδικά όταν κάνετε αναφορές στην παλιά Πάτρα. Απατρινός θα είναι. Και γενικότερα στις παλιές εποχές να συνεχίσετε όπως είστε, να μην αλλάξετε τίποτα και να είστε πάντα καλά.
7: Πίσω, τι να
10: καλημέρα μου λέει και εμένα.
8: Αυτό. Ναι, ολάνθιστο περιβόλι.
10: Ναι, ολάνθιστο περιβόλι. Συγγνώμη, δεν το έχουν πει σε μένα δηλαδή. Δεν
7: είναι
10: τίποτα, να πούνε ένα άνθος κάτι.
8: Ένα λουλούδι. Α, εντάξει, ένα λουλούδι. Το καλύτερο λουλούδι.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εδώ
10: έχω το περιβόλι το λάνθιστο δίπλα μου. Τι να κάνω, προσπαθώ και εγώ με τα λίγα μου πέταλα.
7: Μην σου πω τίποτα άλλο.
10: Μπορώ να κάνω. Το θέμα είναι να μην είναι μαραμένη. Ό,τι είναι, μην είναι μαραμένη η γαρβένια. Είναι το πρόβλημα. Όλα τα υπόλοιπα
7: λοιπόν,
10: το δέχομαι.
7: Το θέμα είναι, δεχτείτε το, ναι. Το θέμα είναι, κύριε Αντώνη, που ήρθες εδώ, χαχαχά, να μας πεις τι γίνεται τώρα στο Πασόκ. Εδώ έχω διάφορα.
8: Έρχονται.
7: Ποιο είναι?
8: Έρχονται. Ερχόμαστε που λέει.
7: Α, ναι. δεν είναι η κατάσταση καλή. Θα μου πεις, εντάξει, εσύ είπες νωρίτερα ότι θα τα βρεις τον Οκτώβριο. Ναι, θα τα βρω τον Οκτώβριο, αλλά μιλάω τώρα.
8: Μήπως
7: πρέπει να έχουμε κάποια ανάληψη πρωτοβουλειών από τον πρόεδρο του Πασόκ.
8: Δύο πράγματα. Ναι. Ένα είναι λεκανοπαίδιο στοχοποιημένο. Κάνουν στοχευμένες κινήσεις. Δηλαδή
7: έκανε μια συγκέντρωση για την Αττική με συγχωρείς που σε διακόπτω. Και ο μόνος δήμαρχος που πήγε ήταν ο Αθηναίων. Δεν πήγε άλλος. Εκεί εντάξει. Ο μόνος δήμαρχος που πήγε ήταν ο Δούκας. Δεν πήγε άλλος. Και ήταν μαζεμένα κάτι εκεί από εκείνους εκεί που είναι στα κόμματα.
8: Στελεχάρες.
7: Ποιος είναι?
8: Εντάξει.
7: Αυτού είναι. Τι στελεχάρες μπορεί, κάτι παραμυθατζίδες.
8: Κοίταξε να δεις. Αυτό ένα λάθος που είχε γίνει εξ αρχής, δηλαδή από την πρώτη θητεία, ήταν ότι είχαν απομακρυνθεί με κάποιο τρόπο από τους νεότερους, παλιά στελέχη έμπειρα, τα οποία ήταν κομματάρχες, πυρήνες στους δήμους, στις γειτονιές, στις οργανώσεις, και είχαν μπει μέσα οι νέοι, ο Σταλιμπάν, και είπαν τα αλλάζουμε όλα.
7: Ρούφα τα βγω τώρα. Δεν τα αλλάζουμε όλα.
8: Δεν αλλάζουν έτσι όλα.
7: Δεν αλλάζουν καταρχάς.
8: Λοιπόν,
7: βελτιώνονται τα πράγματα, δεν αλλάζουν αυτό το ελάττωμα που έχουν στα κόμματα. Θα τα αλλάξει όλα. Τι άλλαξε, Μπαγκλάμα? Πώς θα τα αλλάξεις όλα? Που λένε μερικοί ιδεολόγια
8: σκεφτείτε. Ναι, όχι, δεν έχει
7: νόημα. Λέει, ακούω ένα τέλεχος της δεξιάς. Θα τα αλλάξουμε. Τι αλλάξεις, ρε Τζερεμέ? Τι να αλλάξεις? Αυτά ακόμα τα έχουν σφαγίδα. Το ένα έχει τον Αντρέα Παπαδρέου και το άλλο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τελεία και τελειώσαμε τη συζήτηση. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή,
8: έτσι,
7: αυτό είναι.
8: Εκεί έρχονται λοιπόν οι πιτσιρικάδες.
7: Και το χάσανε από τα χέρια τους το κόμμα με ανόητες κινήσεις και λάθη. Το μεγάλο λάθος το έκανε ο Βενιζέλος, ο Πολής και...
8: Άλλο Βενιζέλος.
7: Όχι άλλο, έριξε το Γιώργο, να με συγχωρεί, χάρη σου. Έτσι.
8: Δεν ήταν έτσι ακριβώς, ήταν. Εντάξει τώρα.
7: Εντάξει.
8: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα ποιο ήταν? Εδώ μιλάμε τώρα καινούργια ηγεσία. Νίκος Σαντοπουλάκης ήταν από την αρχή, λοιπόν, και μπαίνει μέσα με μια φρεσκάδα. Αυτή η φρεσκάδα όμως, όταν ενσωματώθηκε σε αυτούς τους νέους.
7: Που είχε βάλει αποσμητικό.
8: Εντάξει, φρες. Το θυμάσαι.
7: Για προχωρά.
8: Λοιπόν. Οπότε όταν είχαν μπει αυτοί μέσα, τους απομάκρυναν. Φύγε εσύ, δεν ξέρεις εσύ, άσο θα το κάνω εγώ καλύτερα. Μία, δύο, τρεις, σου λέει πάω σπίτι μου, κάθομαι απέναντι στο πάρκο και κοιτάω να δω το αποτέλεσμα. Ναι. Οπότε λοιπόν το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο. Το λεκανοπαίδιο πονάει. Αιμορραγεί.
7: Δεν πήγε κανένα.
8: Μα τώρα λοιπόν, στον Πειραιά τεράστιο θέμα. Στον Πειραιά τεράστιο το θέμα.
7: Γιατί στην επαρχία που λέει στη Μακεδονία τι έχει?
8: Στη Θεσσαλονίκη εκεί, στη Βόρεια Ελλάδα, όχι όλοι, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα θέμα εκεί, δεν ξέρω πώς θα το καλύψουν, δεν ξέρω πώς, γίνεται προσπάθεια, δεν ξέρω τι θα κάνουν, και εκεί έχουν ανοιχτές πληγές.
7: Βέβαια.
8: Λοιπόν, στην υπόλοιπη περιφέρεια όμως κρατάνε δυνάμεις. Η περιφέρεια είναι που το κρατάει. Στην Αττική έχει θέμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, τώρα τι θα γίνει? Θα αρχίζουν οι εξορμήσεις έξω. σφίγγνω χέρια τώρα.
7: Ναι.
8: Τώρα, καλημέρα, τι κάνεις. Γεια σου, είμαι εδώ, κοντά σου.
7: Καλά, μου εντάξει, τώρα ο κόσμος χαζός είναι.
8: Όχι, ο κόσμος δεν είναι, αλλά ο κόσμος επίσης δεν ενδιαφέρεται πια. Ναι. Γιατί εγώ το είδα παραδείγματος χάρη τώρα μια συγκέντρωση που είχε γίνει, ήταν στη Νέα Ιωνία. Είχε ένα κόσμο, ήταν στελέχη, ήταν γνωστές φάτσες να σου πω. Δεν ήταν όμως να έρθει τώρα το ρεύμα. Έτσι, ναι. Υπήρχε, δεν ήταν αυτό που έβλεπες άλλες φορές. Να μου πεις δεν υπάρχουν μπαλκονάτι. Δεν υπάρχουν τώρα να βγεις έξω στο μπαλκόνι και να μαζέψεις 2.000 άτομα για πλάκα.
10: Δεν θέλει ο άλλος να έρθει να σε δει στο μπαλκόνι.
8: Σε
10: κοιτάει. Είναι άλλη φάση.
8: Σε κοιτάει.
10: Άλλο πράγμα ζούμε τώρα.
8: Δηλαδή, υπήρχε, έβλεπες τώρα στην Κρήτη. Παίξανε και κάτι φωτογραφίες τώρα που ήταν στο Ηράκλειο, σε κάτι χωριά δίπλα. Εντάξει, χωριά ήταν. Εκεί τώρα τι φτιάξεις πυρήνες. Λίγο. Είναι διαφορετικά στην περιφέρεια. Στην Αθήνα όμως, θες τον Μπούγιο.
10: Βέβαια.
8: Και θες τον Μπούγιο. Δεν είναι τώρα να πάω εγώ να μιλήσω και να μου φέρεις τους φίλους μου ή τα κομματικά στελέχη και τους βουλευτές να είναι από κάτω.
10: Δεν αρκεί.
8: Δηλαδή, το θέμα είναι να φέρεις μέσα στην πλατεία.
10: Να
8: κόσμο,
10: θυμίσεις, ναι.
8: Ο οποίος όμως όχι να σε χειροκροτήσει, να σε ακούσει.
10: Και να έχει και κάτι που να θυμίζει, να έχει την παλιά εικόνα, ρε παιδί μου. Ότι ακόμα το Πασόκ γεμίζει.
8: Μωρητό, ναι.
10: Καλά, δεν μπορεί να γεμίσει όπως παλιά κανένα
8: όχι,
10: κόμμα. Έτσι,
8: κανένα κακά, κόμμα. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
10: Ναι, δεν υπάρχει.
8: Απλώς υπάρχει πιο οργάνωση, υπάρχει πιο κομματική οργάνωση. Έτσι. Που αυτή τη στιγμή στο Πασόκ, ενώ το έχουνε. Το έχουνε, δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν.
10: Ναι.
7: Εγώ θα αφιερώσω στον Τσίπρα ένα τραγούδι.
8: Γιατί
7: έτσι μου γουστάρω.
8: Εντάξει.
7: Ορίστε.

0: Αυτός ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος και εδώ έχουμε ένα άλλο πείμα.
1: Έχουμε ένα άλλο πείμα γιατί τα λέμε όλα αυτά, αλλά συγχρόνως μπορείτε να πάτε στην Αλσατία να κερδίσετε αυτό το ταξίδι το οποίο σας προσφέρει ο Α989 και το Versus Travel. Μπορείτε να ανακαλύψετε λοιπόν το κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμά, τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, έχει και ωραία κρασιά, υπέροχα χρώματα και όλα αυτά. Αν θέλετε λοιπόν να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αρχές Ιουλίου εδώ στην εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας, έτσι. Γράφετε στα μηνύματα 989, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ταξίδι, προσοχή, με ελληνικούς χαρακτήρες, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, να το ξαναπώ. Δεν το ξαναλέω.
0: Όχι,
1: δεν
0: θα ξαναπείς.
1: Να το επιδώσουμε. Να το επιδώσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε. Νιώθεις ότι ο καναπέ σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ΤΑΛΦΑ Radio 989 και έχουμε μια δήλωση του Πάτρα. Είναι αυτός που βγαίνει στη τηλεόραση, είναι παρουσιαστής τηλεοράσεων, εκπομπών τηλεοράσεων. Ήταν και εδώ.
1: Θανάσης.
0: Θανάη.
2: Και σε ένα reality show είχε πάει.
0: Ο Θανάη. Για βάλε.
3: Την τετραετία που ήταν πρωθυπουργός.
4: Έκανε λάθη. Έκανε λάθη. Προφανώς έκανε λάθη.
3: Αυτό θα σε ρωτούσα, αν θεωρείς ότι τα έκανε όλα σωστά.
4: Προφανώς και έκανε λάθη. Ποιος τα κάνει όλα σωστά. Mm-hmm. Μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη. Άνθρωπος είναι, βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα ακούω το κακό αγγελάκι από τη μία πλευρά μου να λέει, ναι, λέει, αλλά αυτός έταξε πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Καλά έκανε και τα έταξε τα πράγματα τα οποία δεν έγιναν. Γιατί όταν βρέθηκε σε μια θέση ευθύνης μετά, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι αντιπολίτευση, άλλο πράγμα να είσαι πρωθυπουργός. Τα ζήγησε και είπε ότι τελικά μπορεί να είχα άδικο. Θα κάνω αυτό. Γιατί αυτό επιβάλλει τη συνέχεια του έθνους, επιβάλλει τη συνέχεια της πατρίδας, επιβάλλει τη συνέχεια της οικονομίας. Οπότε θα κάνω αυτό.
5: Άλλα να τα χείλη των εισεβών.
6: Έρχεται.
0: Όχι, τώρα μπαίνει. Λοιπόν, εντάξει, μοντάζει τώρα αυτό.
1: Okay.
0: Ναι. Δεν θέλω να σχολιάσω.
1: Όχι.
0: Κάνεις λάθη, είσαι πρωθυπουργός, το έθνος.
1: Πάρε με το φίλο μου τον Κώστα, ένα Κώστα που έχω φίλο. Ήταν σημαντικός, να μας πει.
2: Τι ήταν, τι είναι ο Κώστα.
1: Να μας πει, τίποτα, απλώς πολύ.
2: Σημαντικός.
1: Σημαντικός μου ήταν.
0: Φίλε, κάνε λάθος ο Τσίπρας.
1: Θα το ρωτήσουμε.
0: Μόνο οι πεθαμένοι δεν κάνουν λάθος.
1: Εντάξει.
0: Σωστό είναι αυτό, πεθαμένος δεν κάνει λάθος, μπορεί να κάνει λάθος στην πόρτα. Και που θα πάει. Και αντί να πάει δεξιά πάει αριστερά. Καμιά φορά και ο πιθανό να την πατήσει.
1: Σου στέλνει παγίδε, ο Αρχάγγελο.
2: Είναι και που θα το ανοίξουν όμω.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να μην σου ανοίξουν. Εσύ να θες να πας στην άλλη πόρτα.
1: Α, το χτυπάξει.
2: Ναι. Και να σου ανοίξουν.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένα να σου πω. Όλοι οι που βγαίνουν στι τηλεοράσει έχουν να πούνε κάτι. Του παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον να σου πω. Στη Γερμανία ήταν αυτή η δήλωση, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα. Κάνει μια καταπληκτική εκπομπή.
2: Και τι είπα, δεν τυχαίο ότι την κάνει τόσα χρόνια.
0: Και την κάνει τόσα χρόνια και είναι top για μένα.
2: Και πάρα πολύ αξιοπρεπής, δεν έχει ποτέ.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Ξεφύγει όπως έχουν ξεφύγει άλλοι παρουσιαστές.
0: Όχι, όχι. Της βγάζω
2: το καπέλο.
0: Για μένα, ίσως γιατί αγαπάγα τον πατέρα της πάρα πολύ. Και έχω διαβάσει τα πάντα όσα έχει γράψει ο Φρέντι, αλλά. Είναι και η ίδια, ανεξάρτητα από τον πατέρα της, είναι ένα πολύ αξιοπρεπές άτομο και πράγματι την εκτιμώ απεριόριστα. Το λέω δημόσια γιατί οφείλεις μερικές φορές να λες.
2: Να αναγνωρίζεις κάποια
0: να
2: πράγματα.
0: Κάποια πράγματα. Δεν μπορείς, όπως και άλλοι παρουσιαστές. Μερικοί φίλοι μου ξεφεύγουν και κάνουν ενημερωτική εκπομπή και δείχνουν την Τζένιφερ Λόπες με τον μπικίνι που χορεύει στην παραλία σε μια ταινία.
2: Δεν είναι ενημέρωση αυτό, τάκι μου.
0: Περίμενε, μετά δείχνουν τα μοντέλα της
1: Βικτόρια.
0: Της Βικτόρια Secret.
1: Ωραία είναι. Με τα φτερά αγγελάκια.
0: Είναι. Είναι για άλλες εκπομπές. Όταν κάνεις μετά έχεις συνέντευξη με ένα πολιτικό πρόσωπο.
1: Εντάξει.
0: Έτσι έχω μάθει εγώ. Μπορεί να έχω κάνει λάθος. Εντάξει. Και αυτό να δίνει κλικ, πώς τα λέμε.
2: Είναι και θέμα δοσολογίας, είναι η αλήθεια.
1: Είναι global ενημέρωση.
0: Είναι μαλακία ενημέρωση, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα δεν είσαι παρούσα να το αναλύσω. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι κράτα την αξιοπρέπειά σου και κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις για αυτό που σε βάλα. Τώρα, για να βάλω βιντεάκια με διάφορα σεξιστικά και περίεργα, εντάξει, όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Και εδώ μπορώ να βάλω κάποιον εγώ να βογκάει. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τώρα. Εντάξει, είναι ξεφτύλα, ας πούμε. Λοιπόν. Μου λέγει ένας φίλος μου για την Ύδρα.
2: Mm-hmm.
0: Μου λέει για την Ύδρα Αθηναίδα, για τα λογάκια και τα μουλάρια που έχουν
1: τα εκεί
0: και τα γαϊδουράκια. Είναι και μουλάρια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ότι υποφέρουν. Ναι, αλλά εκεί δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και μηχανάκια.
2: Να πω κάτι.
0: Πήγα στην Ύδρα και σήχα στο μυαλό μου. Σήχα στο μυαλό μου.
2: Επειδή έχω πάει στο καταφύγιο που έχουν γαϊδουράκια από νησιά και από διάφορες περιοχές που τα έχουν βρει κακοποιημένα και έτσι σε διάφορες καταστάσεις και έχω μιλήσει με την κυρία που το έχει το καταφύγιο, μου έχει πει: κοιτάξτε, υπάρχουν κακοποιημένα ζώα. Υπάρχουν όμως και ζώα που πολλές φορές μπορούμε να τα βλέπουμε φορτωμένα πολύ. Δεν είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνουμε. Εάν ξέρει κάποιο να τα φορτώσει και δεν τα κακοποιεί και είναι ζυγισμένο, διάφορα πράγματα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ήταν μια χαρά, δεν
2: είναι και είναι και τα ίδια. Μπορούν να σηκώσουν βάρος που εμάς μπορεί να μας φαίνεται υπερβολικό. Και οι άνθρωποι που τα έχουν συχνά, εντάξει, πρέπει και κακοποιητέ ζώων πάρα πολύ και ανθρώπων. Συχνά οι άνθρωποι ξέρουν, δεν θέλουν τα ζώα τους να πάθουν κάτι.
1: Καταρχάς,
2: θέλουν να
1: τα έχουν κομμάτι από τη ζωή τους.
2: Είναι κομμάτι από τη ζωή τους, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μου τα είπε τώρα η κυρία η οποία τα σώζει αυτά, έτσι. Ότι είναι μεν, αλλά εντάξει, δεν είναι όλες οι εικόνες όπως νομίζουμε. Αλλά έχουμε χάσει και την επαφή με τα χωριά και πώς ήταν οι άνθρωποι τότε.
0: Εμένα ο παππούς μου είχε γαϊδαρό.
1: Και εμένα.
0: Είχε γαϊδαρό και εγώ μικρός ανέβαινα στο γαϊδαρό και πήγαινα και είχα φτιάξει και καρότσι μάλιστα.
2: Δεν είναι όλα κακοποιημένα
0: το...
2: ζώα.
0: Όχι μόνο, το αγάπαγε και το πλήκτρο. Ναι. Το φόρτωνε βέβαια.
2: Το φόρτωνε, μα και αυτά. Μάλιστα μου έλεγε αυτή ότι στην Σαντορίνη.
0: Γι' αυτό είναι αυτό.
2: Υπάρχουν λέει σκηνές όπου πάνε το ίδιο το γαϊδούρι. Ξέρει τη διαδικασία. Πάει λοιπόν, το φορτώνουν για να κάνουν
0: και
2: τη δουλειά.
0: Και πάει μόνο του. Λέει.
2: Και πάει μόνο του γιατί μου έλεγε ότι είναι πάρα πολύ έξυπνα ζώα και πολύ φιλότιμα ζώα. Και αυτό είναι στο DNA του. Δεν είναι όλα. Αυτό το λέω για να μην μαυρίζει η καρδιά μας. Ότι όχι. Υπάρχουν και κακοποίηση, αλλά υπάρχουν και ζώα τα οποία ξέρουν όχι, οι άνθρωποι αυτοί να τα φορτώνουν όπως πρέπει.
0: Σε ένα τέτοιο μέρος, Αθήνα είδα. Εγώ αυτά τα ζώα που είδα πρόσφατα πήγα στην Κίδρα, όχι μόνο με τα κακοποίηση, τα προσέχανε κιόλας. Τα είχαν μεγάλη προσοχή. Γιατί εκεί δεν μπορεί να εξυπηρετηθείς αλλιώς.
2: Δεν υπάρχει τρόπο.
0: Πάει ένας να μείνει στην Ίδρα και παίρνει ένα σπίτι, ας πούμε έτσι. Πώς θα μεταφερθεί. Δεν υπάρχει μεταφορικό μέσο. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Ούτε ηλεκτρικό μηχανάκι, ούτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πόσο μάλλον τίποτα απολύτως.
1: Είναι μόνο κάτι του Δήμου που υπάρχουν. Είναι πολύ
0: ελάχιστα αυτά.
1: Είναι πολύ ελάχιστα, μετρημένα.
0: Πολύ
2: να πω επίσης ότι αν έχετε παιδάκια, να τα πάτε μια βόλτα στη Γαϊδουροχώρα. Είναι αυτή η κυρία που σας είπα που τα μαζεύει όλα εκεί και κακοποιημένα. Και... Είναι πάρα πολύ ωραίο να πας στα εγγόνια σου.
0: Να πάω, ναι.
2: Θα περάσουν φανταστικά γιατί είναι ήρεμα τα γαϊδουράκια. Πας και τα χαϊδεύεις. Και θα σ' αρέσει και εσένα γιατί σ' αρέσουν αυτά.
0: Είχα γαϊδαρό εγώ αφού σου λέω. Είχα...
2: Μα για να το ξαναθυμηθείς το λέω.
0: Δεν θέλω,
2: και επειδή συναντάς και γαϊδούρια γενικώς.
0: αφού σου στην γαϊδουροχώρα είναι ανάγκη να πάρει. Ελάτε.
6: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι τον Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Χριστού προς Σκαραμαγκά. Παρέμβαση Τραμπ για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν με τις δύο πλευρές να απειλούν για αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. ΣΟΑ τα δύο μέλη του πληρώματος μετά από συντριβή ελικοπτέρου του Αμερικανικού στρατού κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 11.
6: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ένα φίλο μου στέλνει ένα γαϊδουράκι φωτογραφία, μου λέει στον Τάκη που αρέσει η Σαντορίνη. Δεν μου αρέσει η Σαντορίνη, ποιος το είπε. Πήγα μία φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως 30, παραπάνω ίσως.
2: Ναι.
0: Και έφυγα νύχτα. Δεν έχει παραλύσει καταρχάς.
1: Πριν 30 χρόνια είχαν νοικιάζαν τις ταράτσες.
0: Όχι, δεν πήραμε στις ταράτσες.
1: Ταράτσες, διάδρομο είχαν νοικιάσει με καναπέ. Και μέσα κάθε δωμάτιο ήταν. Ζούσαν άλλοι. Μιλάμε τώρα και ήταν πάρτι έτσι. Τώρα είναι άλλο πράγμα.
0: Δεν πάρει στη Σαντορίνη και είναι υπερτιμημένη η περιοχή.
1: Τώρα κινδυνεύει από υπερτουρισμό. Πρέπει να βάλουν φρέν.
2: Αρέσει στους τουρίστες. Ούτως ή άλλως να μην αρέσει εμάς.
0: Εμένα δεν μου αρέσει. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα.
2: Όχι τίποτα. Λέω ότι αρέσει στους τουρίστες. Είναι κάτι.
0: Αριθμόμετρο.
2: Είναι κάτι που
1: δεν είναι Μύκονος. Δεν είναι Μύκονος.
0: Ούτε Μύκονος.
2: Εγώ δεν μπορώ που βλέπω την παραλία.
1: Είναι το πιο ωραίο νησί του κόσμου.
0: Α, τράβα μου.
1: Θα πάω, μακάρι.
2: Είναι της,
1: να φύγουν οι άλλοι όμως. Συγγνώμη.
2: Δεν νομίζω ότι θα φύγουν ποτέ.
1: Έλατε, μήνε, θα μήνε.
0: Μία φορά έχω πάει στο ένα νησί αυτό και μία φορά στο άλλο. Δεν μ' άρεσαν. Η Μύκονος είναι το νησί της επίδειξης.
2: Σε αυτό έγινε. Έχεις δίκιο, λέμε γεωγραφικά πως ότι εξελίχθηκε γιατί είχε ωραίες παραλίες. Αυτό τώρα το πώς έχει γίνει δεν μπορεί. Δεν είναι για μας.
1: Έγινε έτσι το νησί.
0: Για το πώς έχει γίνει μιλάω.
2: Πώς έχει γίνει.
1: Πώς
2: έχει γίνει. Κάποια φυσική ομορφιά έχει και εξελίχθηκε.
0: Δεν είπα για τη φυσική ομορφιά εγώ. Ναι. Φυσική ομορφιά έχει και τα λοιπά και φυσική ομορφιά, αλλά όμως δεν είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε.
8: Καλημέρα σας.
1: Πάμε να δούμε ηλιοβασίλεμα. Να δούμε τον ήλιο του Πασόκ να ανατέλει έτσι από τη Σαντορίνη εκεί το ημερομήνυμα.
0: Το βασίλεμα είπες, θα έχει μπελτέψει τη βούλτσα.
1: Α, ναι, άστον, ναι, άστον.
0: Ανδρέα, τι έχει, μπορείς να μας εξηγήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μίλησα και με τον κύριο Παπά, μίλησα με διαφόρους.
8: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείς να μας πεις εσύ που χρόνια στην Αυγή και τους ξέρεις και σε ξέρουν και μιλάς μαζί τους.
8: Ναι.
0: Τι λέει αυτή η απόφαση.
8: Δεν βοηθάει η εμπειρία σε αυτή την περίπτωση.
0: Όχι.
8: Δεν βοηθάει, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Κάνε μια προσπάθεια όσο μπορείς.
1: Αυγομαντία, ρίξε το αυγό.
8: Λοιπόν, κοίταξε, είναι μια απόφαση η οποία αφενός επιτρέπει τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το κρίσιμο. Δεύτερον, από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι μια απόφαση η οποία λέει ότι εμείς κατεβαίνουμε σε εκλογές με αυτόνομη κάθοδο. Αν το πεις θα σου πούνε, μα εξυπακούεται βρε παιδί μου.
0: Όχι, η κυρία Σαμπουνά εχθές, δεν ξέρω, δεν το είδες προφανώς, μου είπε ότι εμείς αποφασίσαμε να μην κατέβουμε αυτόνομα, αλλά μόνο με συνεργασία στις εκλογές. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια συνεργασία, δεν θα κατέβουν, αυτό μου είπε.
8: Αυτός θα το δοπάς, είπες.
0: Όχι, μου το είπε η κυρία Σαμπουνά, σου λέω.
8: Κυρία Σαμπουνά, σωστό είδα.
0: Που είναι γραμματέας του κόμματος, εκτελεί χρέη.
8: Ναι, είναι μια... Θες να την πεις πρωτόγνωρη η απόφαση κόμματος που λέει εμείς θα κατέβουμε στις εκλογές σε συνεργασία.
0: Ναι.
8: Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, θα μου πεις αν δεν γίνει συνεργασία τι σημαίνει, δεν ξέρω.
0: Αυτό μου είπε ότι δεν θα κατέβουν μάλλον. Εντάξει.
8: Θα σου πω όμως κάτι που δεν ξέρω, νομίζω δεν το είπαμε χθες μαζί.
0: Για λέγε.
8: Εγώ λέω ότι ήταν ανάποδα τα πράγματα. Και οι επισπεύδοντες για τον Τσίπρα ήταν ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς.
0: Ναι.
8: Τι θα γινότανε.
0: Θα είχαν πάει.
8: Α, χωρίς απόφαση λες.
0: Ναι.
8: Ναι.
0: Εσύ τι πιστεύεις.
8: Μάλλον.
0: Ναι.
8: Ναι. Εντάξει.
0: Άρα το συμπέρασμα είναι ότι ούτε εσύ μπόρεσες να αποκρυπτογραφήσεις αυτή την απόφαση.
8: Εντάξει, κατά το ανθρωπίνως δυνατό προσπάθησα.
0: Ναι, το κατάλαβα, ναι, εσύ, άνθρωπε, εντάξει, το είσαι και εσύ που, από αυτούς που ψάχνουμε να δούμε τι είπανε.
8: Υπάρχουν, ναι, εντάξει, είπανε ότι εμείς θα κατέβουμε μόνο σε συνεργασία με το κόμμα Ελλάς.
0: Ναι, όχι με άλλους δηλαδή.
8: Ναι.
0: Εντάξει, τι να σου πω, Ανδρέα μου, ο Θεός να τους φωτίσει.
8: Ο Θεός, ναι.
0: Να κάνουν όσο μου πεις και ο Θεός.
8: Τους φώτισε, είναι ανάποφαση.
0: Να πρωτοκάνει και αυτούς. Πάση περιπτώσει. Και τώρα τι προβλέπετε με το κόμμα Τσίπρα, κατά τη γνώμη σου.
8: Κοίτα, το επόμενο διάστημα τώρα νομίζω έχει προγραμματίσει και δύο περιοδίες.
0: Α,
8: πάει.
0: Ναι.
1: Και συνεδρίαση του Ινστιτούτου θα είναι στην Κύπρο, θα την κάνει.
8: Θα κάνει μία συγκέντρωση στην Νίκαια. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Τύπου προεκλογική δηλαδή αυτό το στυλ.
8: Ναι, περιοδία που θα εξελιχθεί και στη συγκέντρωση.
0: Κατάλαβα, ναι.
8: Ναι.
0: Okay.
8: Ναι. Επίσης θα πάει στην Κύπρο αυτό για το...
1: Ινστιτούτο.
8: Για το, ναι, για τις πρέσπες και τα λοιπά που έχουν κάτι.
0: Ναι.
8: Και σχεδιάζουνε μέχρι περίπου τις 20 Ιουλίου ναι. να κάνουν και περιοδίες και ομιλίες και συναντήσεις. Θα είναι σε μια κινητικότητα διαρκή. Κοίταξε, θεωρούν ότι αν και οι δημοσκόποι το λένε αυτό δηλαδή, αν και μέχρι τη στροφή εκεί στις 20-25 Ιουλίου που τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις είναι μπροστά, και διαμορφώνει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα τώρα μετά.
0: Ναι.
8: Okay. Για τη δεύτερη θέση
0: εννοώ. Ναι, ναι, ναι, βέβαια, εντάξει, το καταλαβαίνω. Βέβαια όλοι, μέχρι και η κυρία Καριστιανού, είπαν ότι θα κάνουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Όλοι να κυβερνήσουν θέλουν.
0: Αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει μια δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα.
1: Δημοσκοπικά.
0: Που απέχουν.
1: Δημοσκοπικά. Η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Αυτοί πιστεύουν στις κάλπες ότι θα το πάρουν το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Θα ήθελε η κυρία Καριστιανού η ίδια, θα ήθελε να είναι αυτοδύναμη, να είναι πρωθυπουργό, α
1: πούμε.
2: Να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τη Ελλάδα.
1: Ναι. Αφού το λέει.
0: Όχι,
2: όχι.
0: Μια σειρά προ στελέχη.
2: Μια σειρά. Με τα στελέχη αυτά θα ήθελε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα.
0: Θε να γραφτούμε στην Καριστιανού.
2: Γράψω εσύ πρώτο.
0: Όχι, τι κοροϊδό, είμαι σαν τον Μπεδεντέρη που μου λέει τι γράψω εσύ και έρχομαι.
1: Το καλύτερο το είχε κάνει ο Γιώργο Παπανδρέου.
2: Προσπαθούμε να ζητήσουμε να πα πρώτο.
0: Ο Μπεδεντέρη, έχουμε διπλανά γραφεία που πάω και κάνω την εκπομπή στο Μαγκέντε και στο Ουράν. Και κάθε φορά λέμε διάφορα. Εντάξει, αυτό μου λέει πήγε να γράψει την Καριστιανού, να έρθω κι εγώ μετά.
1: Ναι. Το καλύτερο το είχε κάνει ο Γιώργο Παπανδρέου. Φίλο και μέλο. Δεν θε να είσαι μέλο, γράψει για φίλο.
2: Εντάξει.
0: Παλιά στο Κουκουέ έλεγε σε φίλος γίνε μέλος.
2: Μπορεί τώρα να το κάνουν γνωστός. Είναι στον ευρύτερο κύκλο, ξέρω εγώ, ή κολλητάρι.
1: Ναι, γίνε κολλητός. Brother, γίνε bro.
0: Δεν μπορώ να τα ανεχτώ αυτά που
2: λέτε. Εσύ θες να γραφτείς στην Καριστιανού, εμείς.
0: Εντάξει, εγώ το είπα για αστείο. Δεν μας γράφει εμάς.
2: Αστείο, αστείο, τι, πού το ξέρεις.
0: Γιατί εγώ θέλω να γραφτώ στην νεολαία.
1: Θα τσακωθούμε με τον
2: ότι θα είσαι μια χαρά.
1: Θα τσακωθούμε με τον Αυγερινό. Θα νομίζω ότι πάμε να πάρουμε την εκπροσώπηση.
0: Όχι, ρε. Εντάξει. Δουλειά έχουμε. Εμείς απλά μέλη ταπεινά χαμομηλάκια.
1: Ναι.
0: Αντρέα, τι λες και εσύ, πάμε.
1: Νεολαία.
8: Ναι. Κοίταξε να δεις. Περιμένω, μήπως έχουμε κανένα. Ξέρεις, εντάξει, εγώ θα αφήσω αυτές τις εκλογές. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει μετά. Κάνω άλλο κόμμα. Θα πάω σε κάτι που να έτσι.
1: Πιο τζούσι.
0: Ναι. Ναι. Διάφορα κόμματα κυκλοφορούν.
8: Ναι.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί έχουμε. Εντάξει.
2: Έχουμε εδώ και το ερώτημα της Βασιλικής.
0: Ναι.
2: Στο δείχνω γιατί είναι σημαντικό μήπως να ρωτήσει τον Ανδρέα.
8: Πράγμα.
2: Κάτσε, γιατί τώρα διαβάζει διάφορα μηνύματα, του στέλνουν ρεπορτάζ, του στέλνουν πολλά. Θα το δω, επισημάνω σε λίγο.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό. Τι, που θα βρει χρήματα. Δεν ξέρω που θα βρει χρήματα.
2: Τι ρωτάει η Βασιλική, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω που θα βρει. Θα το ρωτήσει τον ίδιο, γιατί με ρωτάει εμένα τώρα που θα βρει.
2: Μήπως ξέρει ο Ανδρέας.
0: Μάλιστα, για πάμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
2: Μαζί ψηλάνδες.
3: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας. Τι άλλο βλέπεις, Ανδρέα?
1: Δεν ξέρω. Πρέπει να, πώς να το πω, να περάσει λίγος καιρός. Mm-hmm. Να δούμε όλη αυτή η κατάσταση που έχουμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Αν είναι όντως, πώς να το πω, είναι αυτό που βλέπουμε ή είναι κάτι άλλο.
0: Δηλαδή, απλώς, υπάρχει εντύπωση.
1: Πολύ δημοσκόπηση, πολύ...
0: Ναι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, και δεν ξέρω αν συμφωνήσεις, Αντώνη, με αυτό, είναι ότι... ξέρεις ότι υπάρχει και αυτό, είναι στο χαρακτήρα του Έλληνα η συνωμοσιολογία, όχι συνωμοσιολογία, η τραβηγμένη ψεκ, ότι έλα μωρέ, τα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους.
2: Όλα φτιαγμένα
0: τους.
2: Είναι.
0: Ναι, είναι όλοι συνεννοημένοι.
2: Φτιαγμένα, ναι, όλο ναι. Το σύστημα και τα λοιπά, ναι, ξέρεις. Εγώ όχι,
0: για τον ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα εννοώ, γι' αυτό
2: ναι,
0: το...
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έχεις ακούσει αυτό, Ανδρέα?
2: Εδώ δεν βγήκε, δεν είπε ο Ντουδονής, δεν είχε πει ότι υπήρξε και μια μυστική συμφωνία του Τσίπρα με τον Μαξίμου.
1: Ναι, ο Μητσοτάκης τον έβαλε, είπε.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ότι είναι εκεί. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί καλλιεργείται μία... Ναι. Αυτό είναι μέσα στο πλωστάσιο των επιχειρημάτων του ΠΑΣΟΚ, το ότι είναι ο βολικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σου λέει συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, το ακροατήριό του. Δηλαδή θυμούνται όλοι το Τσίπρα...
0: Ναι.
2: Τι είχε κάνει, με τι τον έχει συνδυάσει, με τα μνημόνια, με τις κλειστές τράπεζες.
0: Πάντως υπάρχει έτσι. Και μια, αυτή η εντύπωση νομίζω ότι υπάρχει και βαθιά στη Νέα Δημοκρατία και είναι το μεγαλύτερο λάθος.

0: Σωστά.
1: Που θέλει ο άλλος να τους σφυρώσω, να τους σηκώσω, να έρθουν εδώ. Mm-hmm. Γιατί δεν έρχονται, γιατί είναι δυσαρεστημένοι. Πώς θα τους κάνω τους δυσαρεστημένους να με ξαναψηφίσουν, να με ξανακοιτάξουν, όταν τους θυμίσω τι μπορεί να έρθει.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν τι έχεις εκεί τώρα. Έχεις ένα, είναι το κόμμα του Τσίπρα που έρχεται εκεί και σου λέει τώρα. Και
0: αυτό συσπηρώνει τον κόσμο του όμως. Ο Τσίπρας συσπηρώνει τον κόσμο που σε είναι αυτούς. Τσιπρικός.
1: Ναι.
0: Αυτό γι' αυτό λέω εγώ.
1: Δεν είναι μόνο Τσίπρα. Είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ένα τεράστιο ποσοστό. Τι έγινε αυτό το ποσοστό. Ναι. Πού πήγε. Στο Τσίπρα θα πάει. Mm-hmm. Γι' αυτό έρχεται ο Φάμελος και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εμείς δεν θα είμαστε αντιπαραθετικοί απέναντι στο Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν τώρα έχει να κάνει όμως με μια κοινοβουλευτική ομάδα. Mm. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν, έδωσαν λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν πήγανε. Τι θα κάνουν αυτοί. Να μου πεις τώρα, είναι επάγγελμα ο βουλευτής.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Εξελέγησαν, ξόδεψαν λεφτά.
1: Θέμα αυτό. Το να βγεις βουλευτής, τι, έτσι βγαίνεις, με την ψήφο μόνο. Για να πάρεις την ψήφο, πληρώνεις. Γνωριμία, δηλαδή, πώς σου λένε, έχεις αγώνα. Από το φυλαδιάκι που θα βγάλεις μέχρι τα ταξίδια της βενζίνης που θα κάνεις, γύρω-γύρω κεράσματα.
0: Εδώ τα κεράσματα είναι μεγάλο για τους πολιτικούς, είναι τεράστιο.
1: Δημοτικό σύμβουλος, για ξέρεις τι γίνεται εκεί.
0: Πόσα κεράσματα θες για να γίνεις
1: δημοτικός σύμβουλος. Λοιπόν, για σκέψου για βουλευτής, εκτός να σε πάρει το κλίμα. Δηλαδή σε μικρότερα κόμματα, παραδείγματος χάρη, δεν θυμάσαι ποια ήταν αυτή με την ελληνική λύση. Η κυρία που είχε βγει ευρωβουλευτής.
0: Η Γαλάτα.
2: Έχει βγει.
0: Γαλάτα. Ναι. Αυτό θα ήταν ωραίο πάντως ρεπορτάζ να ακολουθήσει κάποιος την πορεία της κυρίας αυτής.
2: Τι να ακολουθήσει.
0: Να δούμε, παιδί μου, πάει, εμφανίζεται.
1: Δηλαδή, είναι να ξυπνάς το πρωί ευρωβουλευτής.
2: Ναι. Εγώ ένα ξέρω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως πάει το πολιτικό σύστημα, θα γίνει μπάχαλο.
1: Νομίζω ναι.
2: Εντάξει. Εμένα ο Δόλος με απασχολεί. Ο κόσμος είναι υπεύθυνος γι' αυτό και να βρει λύση για τον μπάχαλο. Γιατί, εντάξει, ψηφίζω κι εγώ τον Φούφουτο, παρακάτω τι θα γίνει.
1: Ναι, γιατί θα γίνει
2: να
1: μπάχαλο.
3: Εγώ νομίζω πάντως ότι θα γίνει το αντίθετο. Δηλαδή, ναι, μεν θα έχει μια μπαχαλοποίηση στο
2: όριο.
1: Αλλά στον πρώτο κύριο, λες εσύ.
2: Τώρα που δεν θα υπάρχει κυβέρνηση τώρα, σαν την Ελλάδα τώρα.
3: Στη δεύτερη κάλπη θα φτιάξουν τα πράγματα.
2: Τι θα φτιάξουν, δηλαδή, θα γίνει στη δεύτερη κάλπη, θα φωτιστεί το
1: Αγίου. Θα δουν τον μπάχαλο.
3: Πρώτερα κόμματα μέσα. Αυτό εννοώ.
2: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν σου πω, δεν ξέρω.
3: Θα έχουμε λιγότερα κόμματα, δεν θα έχουμε. 8-9 που θα έχουμε, ξέρω εγώ πόσο θα έχουμε στην πρώτη κάλπη. Αυτό θα γίνει ένα μάζεμα.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Αυτό το αν θα είναι στην δεύτερη κάλπη, θα είναι στην τρίτη κάλπη. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο σύστημα. Εγώ βλέπω 500 κόμματα.
0: Στο λαό έχει εμπιστοσύνη.
2: Όχι. Δεν έχω σε κανένα.
0: Γιατί το σύστημα δεν πάει μόνο του.
2: Τι εμπιστοσύνη να έχω.
0: Όταν ο σοφός λαός,
2: όταν ο άλλος του έλεγε ότι χαθήκανε 3 βαγόνια και τον εκλέγεις βουλευτή, με συγχωρείς τώρα δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει ένα όριο στην ξεφτύλα. Δεν μιλάω για τα κόμματα, μιλάω για μεμονωμένα για κάποιους ανθρώπους που εκλέγονται. Συγγνώμη, σου λέει, χάθηκαν 3 βαγόνια, ξεφανίστηκαν, το πες στη Βουλή, ρε γάμο του. Και αυτός εκλέγεται βουλευτής και θα εκλεγεί και πάλι. Και τώρα θέλουμε να έχουμε σύστημα σοβαρό δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Ήτανε λέει οι μύγες, ήτανε το ξυλόλιο, ήτανε το τριβόλιο, ήτανε το διαόλιο. Έχω ακούσει ένα σωρό ιστορίες.
1: Και θα ακούσεις, ναι, αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό του λαού μας αυτό το πράγμα.
2: Μπήκανε πολίτες Έλληνες και κάνανε την κοβέση, το έχω ξαναπεί από εδώ και έχουμε ακολατές έτσι σε αντιπαράθεση. Έκανανε την κοβέση. Τη μητή της ελληνικής δημοκρατίας.
0: Αν
2: υπάρχει Θεός, δηλαδή. Δηλαδή έλεος. Δηλαδή.
1: Τώρα κάτι έκανε, κάτι που την κράξανε τώρα, στην Πολωνία κάτι έγινε.
2: Την κράζουνε παντού.
1: Ναι, έχει γίνει σκηνικό εκεί.
2: Την κράζουνε παντού, εντάξει τώρα. Και την κάναμε εμείς να έρθει να κάνει την κάθαρση. Την κάθαρση μου είναι δικαστής η κοβέση. Εισαγγελέας είναι.
1: Ναι, γιατί
2: δεν
1: όμως...
2: είναι δικαστική άρχη. Γιατί αυτή η δουλειά της ξέρεις ποια είναι. Να έρθει να βρει το σκάνδαλο, να το παραπέμψει εκεί που πρέπει και να γίνει δικαστήριο. Τελεία. Ούτε συνεντεύξη έπρεπε να δώσει. Πήγε τώρα στο Press Conference στην Ελφόρα να δώσει συνέντευξη να μας πει ποιους νόμους θα καταργήσει.
0: Σε οικονομικό φόρουμ.
2: Άι τράβα μαντάμ παραπέρα. Θα μας πεις εσύ δηλαδή ποιους νόμους θα καταργήσει η Ελλάδα και πώς θα είναι το Σύνταγμα το δικό μας. Δηλαδή εντάξει ας πούμε. Και υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε όχι έτσι. Πώς έτσι είναι ρε μεγάλε. Πώς έτσι. Δεν έχουμε δικαιοσύνη. Δεν έχουμε δημοκρατία τότε.

0: Δεν έχουμε δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δεν έχουμε δημοκρατία. Αφού δεν έχουμε δημοκρατία, λοιπόν, τι θέλουμε και πάμε και ψηφίζουμε. Ε?
1: Στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αυτό.
0: Άσε με καημένο.
2: Καταγράφεται γιατί δημιουργείται ένα κλίμα. Όταν δημιουργείται ένα κλίμα, δηλαδή όταν η αντιπολίτευση σε εκτυπάει σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, πες, κάτι μένει. Είναι κλασική συνταγή τώρα αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Και η αντιπολίτευση δεν ξέρει σε μια μέρα για να το πει αυτό όμως.
2: Όχι, δεν ήταν
1: δηλαδή,
2: έτσι.
1: Πω...
0: Ποιο πράγμα να πει η αντιπολίτευση, μωρέ, Αντρέα. Τι να πει. Η αντιπολίτευση έχει διθεστεί σε μια λογική η οποία θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήταν χτες με έναν τύπο που στις Πολοδομίες. Ναι.
2: Ναι.
0: Που παρετήθηκε, πήρε λαμόγιο, δεν είναι, δεν το ξέρω.
2: Όχι, τώρα, ο άνθρωπος δεν είναι ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω αν είναι.
2: Είχε συγγενικό του πρόσωπο.
0: Περίμενε. Παρετήθηκε αυτός. Παρετήθηκε.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ευθύνος, ναι, ήταν στον κόλπο. Δεν το ξέρω.
3: Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, πρόσεξε. Βγαίνει το Πασόκ και καταγγέλει αυτόν. Αντί να βγει το Πασόκ και να πει για τη διαφθορά στις Πολοδομίες, εγώ πληρώσει, έχω λαδώσει την Πολοδομία εδώ και 20 χρόνια. Για να κάνω μια δουλειά. Για να γίνει γρήγορα δηλαδή, για να γίνει παρανομία. Είχα γρηγορώσιμο. Λοιπόν. Αντί να βγει και να πει ότι εμείς θα κάνουμε έτσι τις Πολοδομίες, θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, βγαίνει και κάθεται και συζητάει άλλα λαμπάλαλα. Δηλαδή, αντί να μας πει τη λύση, κάθεται και μας λέει αυτός ήταν έτσι και αυτό κάτι αστυνομικά.
2: Άσε τη λύση. Άσε το θέμα ότι τους πιάσανε.
0: Δεν έχουμε δημοκρατία τώρα, το κατάλαβες. Άσε ρε Νίκο τώρα.
2: Ότι τους πιάσανε δεν είναι είδηση. Δηλαδή ότι σπάσε ένα σφυρί, ρε παιδί μου, ένα μεγάλο απόστημα. Γιατί αυτό για τις Πολεοδομίες που λέει ο λόγος και δεν είναι η μόνη. Γιατί για τα διπλώματα δεν λέγανε.
0: Ότι δεν πάει κανένα φυλακή, γιατί δεν πήγε ο Τσοχατζόπουλος. Τι μου λες, δεν πήγανε κι άλλοι. Έλα μωρέ που δεν έχουν πάει φυλακή. Τώρα εντάξει, να βάλουμε φυλακή όλο το πολιτικό σύστημα, να συνευριάζει βουλή στον Άριο Πάγο. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Πηγαίνετε να ψηφίσετε αυτό που πιστεύετε ότι μπορεί να είναι καθαρό.
2: Συγγνώμη,
0: είναι. Υπάρχει κάποιο κόμμα. Δεν ξέρω.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί, όλοι αυτοί που πηγαίνανε στην πολεοδομία τόσο καιρό και πηγαίνανε και τα σκάγανε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί δεν βγαίνανε να το καταγγέλουν. Είναι οι ίδιοι που καταγγέλουν ότι δεν υπάρχει.
0: Σου λέμε.
2: Μα τώρα τι
0: να λέω. Στην Πάτρα καταδικάστηκε.
2: Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Όχι, έχει σημασία.
2: Όχι, εγώ δεν βάζω κόμμα.
0: Δεν παραβάζει. Εγώ σου λέω.
2: Ναι.
0: Σε αυτό τα έπαιρνε. Και καταδικάστηκε και τον διώξανε. Τι μου λες τώρα, έχει χρώμα το χρήμα.
2: Μα δεν έχει αυτό, το ίδιο πράγμα. Αλλά σου λέω ότι αυτοί που καταγγέλουν και λένε αυτό έτσι κι αλλιώς είναι αυτοί που πάνε και τα σκάνε για μίζες.
0: Τοξικότητα.
2: Και μετά σου βγαίνουν, α, μου ζήτησε μίζες. Αλλά δεν το καταγγέλουν.
0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 11 σιγά σιγά. Αντρέα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε.
0: Θα σας ακούσουμε το απόγευμα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα.
2: Για τα διπλώματα, όταν που λέγανε τόσα χρόνια, πώς το έχουν πάρει το δίπλωμα έτσι. Δεν πηγαίνανε.
0: Πηγαίνανε, ακόμα.
2: Δεν ξέρω για ακόμα, αλλά σου λέω τώρα έχει αυστηροποιηθεί υποτίθεται.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Λοιπόν, αυτοί όλοι...
3: Και τι κάνανε για να κόψουνε.
2: Ναι, μα σου λέω τώρα, δεν πηγαίνανε. Τα δίνανε. Και μετά βγαίνουν οι ίδιοι και απαντάνε στις δημοσκοπήσεις, όχι, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει. Ότι έχουν βγει και είναι ο Χάρος με ρόδες έξω, δηλαδή είναι δυνατόν.
3: Τις ανανεώσεις των διπλωμάτων.
2: Ναι. Α, καλά, ας αυτό. Ναι. Εγώ είχα κάνει ρεπορτάζ, ήταν τότε με την καραντίνα, ναι, με τους τυφλούς. Που ήταν ένα χωριό ολόκληρο, ήταν τυφλοί. Και είχαν άδεια 100%. Ναι. Λες τώρα.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά προς ώρας. Θα πάμε σε βελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Και θα
3: να πω άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος και πρέπει να το πούμε. Είναι του Α989 και του Versus Travel. Σας ταξιδεύουν στην Αλσατία. Θα γίνει στις αρχές του επόμενου μήνα η κλήρωση και για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι για δύο. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. Αν θέλετε να μάθετε για τους όρους αυτού του διαγωνισμού, μπαίνετε στο site μας alfaradio989.gr και μαθαίνετε.
4: Αλφα Πάτρας 94,4. Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Λόγους. Παύση
7: αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Έκανε λόγο για επιδρομή με ντρόουν που είχε στόχο την πόλη Ναμπατίε, ενώ το Ισραηλινό κανάλι Cam News, επικαλούμενο μέσα ενημέρωση στο Λίβανο, αναφέρει ότι οι Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν την Τύρο. Εν τω μεταξύ, ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούς. Σώα είναι τα δύο μέλη του πληρώματος, άγνωστο αν το ελικόπτερο κατερρίφθη ή υπέστη βλάβη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υποκράτηση τελούν 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για αλλαγή στρατηγικής της οργάνωσης έκανε λόγο σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για τον 37χρονο συλληφθέντα ανέφερε πως παραδέχθηκε ότι προετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Νέα διπλή επιχείρηση του λιμενικού σώματος στα ξημερώματα νοτίως της Κρήτης για τη διάσωση τουλάχιστον 132 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες στα Χανιά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Στη φυλακή οδηγούν το φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπάλληλος ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 αφέθησαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων που κατά περίπτωση είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στο διεθνή χώρο και πάλι σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικά Δικαστηρίου, Καρίμ Χαν, μετά από έρευνα που διεξήχθη, αφού προηγήθηκαν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του. Σύμφωνα με το Associated Press, η έρευνα του ΟΕΕ κατέληξε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Χαν είχε μη συνενετική σεξουαλική επαφή με τη βοηθό στο γραφείο του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 102-92 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο το επόμενο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι,
8: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίτης.
9: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Η Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τώρα βρίσκω λίγο φωνή και εγώ σήμερα, γιατί χθες ήμουν στο γήπεδο και ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί ήταν έντονο το παιχνίδι. Ο τρίτος τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οφείλω να πω βεβαίως, αφήνω τη διαιτησία στην άκρη, αυτά είναι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια λέμε τώρα, ένθεν κακήθεν. Τι μη μου κάνεις, ο Λεσόρ έπρεπε να έχει αποβληθεί από την τρίτη περίοδο. Είδα το Λεσόρ με τα μάτια μου, γιατί ήταν στην ευθεία μου, να κάνει τρία φάουλ σε μια φάση. Άσε με τώρα, μωρέ, τώρα τους φταίει πάντα η διαιτησία των Παναθηναϊκών. Οι Παναθηναϊκοί είναι από παρθενογένεση οι Παναθηναϊκοί. Δεν παίξαν αυτό το σπορ. Δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης ο Βασιλακόπουλος, η Γκρανκάσα. Άσε με, μωρέ, τώρα, με συγχύσεις πρωί-πρωί.
1: Η Γκρανκάσα είναι άλλος.
0: Όχι, Γκρανκάσα ήταν ο Βασιλακόπουλος στο μπάσκετ.
1: Για το ποδόσφαιρο σου λέω.
0: Στο ποδόσφαιρο άλλο ήταν αυτό. Εγώ λέω για το Βασιλακόπουλο. Μη με συγχύσεις τώρα, σε παρακαλώ, πρωί-πρωί. Μπορεί να γίνανε και διαιτητικά λάθη. Αυτά, εγώ είδα και διαιτητικά σφάλματα υπέρ του Ολυμπιακού, εναντίον του Ολυμπιακού εχθές. Προφανώς και υπέρ του Ολυμπιακού. Εγώ στο χθεσινό παιχνίδι, τώρα για να το ξεκινήσουμε από εκεί. Εγώ τι έβλεπα. Έβλεπα μια διάθεση των διαιτητών να αφήσουν γενικώς το physical παιχνίδι. Δεν σφύριζαν κάθε επαφή, ρε παιδί μου. Δεν σφύριζαν την επαφή που μπορεί να έκανε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Θα μου πεις ετεροβαρός. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να βγάλω το δυναμόμετρο και να πω εδώ ευνόησαν τον Παναθηναϊκό, εδώ αδίκησαν τον Παναθηναϊκό. Μπορώ να το κάνω.
1: Εντάξει, εγώ που το βλέπα.
0: Ναι. Εσύ ζουδέτερο.
1: Σαν τρίτος.
0: Είσαι τρίτος, σε ΑΕΚ. Ναι.
1: Θεωρώ ότι ένα τσικ παραπάνω τον Ολυμπιακό τον βοηθήσανε. Ειδικά στη φάση στο τελευταίο.
0: Ναι.
1: Εκεί που γίνεται το φάουλ. Ξεκάθαρο
0: στο Hayes Davis, λες.
1: Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Αυτό,
0: εκεί είναι φάουλ.
1: Δηλαδή το βλέπει και ένα μωρό παιδί.
0: Εκεί είναι φάουλ.
1: Αλλά μπορεί να είναι και αντιαθλητικό εκεί πέρα. Και μπορεί να αλλάξει όλο το μάτς εκεί.
0: Εκεί είναι φάουλ. Εκεί είναι φάουλ στο Hayes Davis. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αντιαθλητικό.
1: Είναι λίγο βίαιο τέλος πάντων.
0: Λες αυτό του
1: του κατέβασε το
0: του
1: χέρι.
0: Κατέβασε, ναι. Το χέρι, ναι. Ότι είναι φάουλ, είναι φάουλ. Σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά βέβαια, εγώ έχω δει και άλλα τα οποία είναι. Σφυρίγματα τα οποία δεν δόθηκαν στον Ολυμπιακό, τα οποία ήταν οφθαλμοφανή. Τώρα, άμα αρχίσουμε και κάνουμε την ανατομία των φάσεων, τι θέλω να πω. Παίχτηκε ένας πολύ ανοιχτός τελικός.
1: Ήταν ένα ωραίο μάτς.
0: Ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς, το οποίο ήταν αυτό το οποίο λένε οι Αγγλοσάξονες nail biter, δαγκώνει στα νύχια σου. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου ότι ο Ολυμπιακός έχει καθαρίσει. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπήκε στη σειρά των τελικών με σαφές μειονέκτημα και ψυχολογικό και αγωνιστικό, γιατί έχει πιο σοβαρούς τραυματισμούς από ό,τι έχει ο Ολυμπιακός. Όχι, έχει σταθεί πολύ αξιοπρεπώς. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μεγάλος οργανισμός και ανταποκρίνεται πλήρως στη σοβαρότητα του παιχνιδιού. Δηλαδή και στο πρώτο μάτς τον δυσκόλευσε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
1: χθες είχε κακό τον Ναν.
0: Χθες ήταν πάρα πολύ κακός ο Ναν. Χθες δεν πήρε σκορ από τον Ναν. Ο Hayes Davis δεν είχε διάρκεια. Ο Σλούκας ήταν αρνητικός, δηλαδή ο Σλούκας εχθές, για να είμαστε τώρα...
1: Μόνο ο Λεσόρ ήταν.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, ο Σλούκας εχθές μπήκε σε ένα παιχνίδι με την Κερκίδα, ήταν και από τραυματισμό, δεν ήταν έτοιμος, μπήκε σε ένα παιχνίδι με την Κερκίδα στο γήπεδο στο ΣΕΦ, που τον έβριζε σκιά και του βρίζε και τη γυναίκα. Διαχωρίζω τη θέση μου από όλα αυτά, μάνες, παιδιά, οικογένειες και τέτοια δεν. Δεν μπορώ. Μπήκε τώρα σε ένα τρυπάκι να κάνει από τον πάγκο νοήματα για βολές, να μιλάει στους διαιτητές, να μιλάει στους παίκτες. Εντάξει, δεν είναι καλό παιδί τώρα και ο Σλούκας, κατά τη γνώμη μου. Τη γνώμη μου λέω, έτσι. Αποδεικνύει ότι δεν είναι κανένας άγιος, αλλά στο τέλος της ημέρας αθλητές είναι, έχουν συναισθήματα και παρασύρονται και αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι. Και νομίζω ότι ο Σλούκας με την εμπειρία που έχει, αν ξαναδεί το βίντεο του εαυτού του στο χθεσινό παιχνίδι, θα ομολογήσει ότι θα καταλάβει ότι παρασύρεται από την ένταση στις κερκίδες. Γενικώς είναι τελική με πολλή ένταση. Είναι πολύ ανοιχτό και το παιχνίδι το αυριανό και πάμε να δούμε τι θα γίνει, αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο. Βέβαια πρέπει να πω ότι η πολιτική σεζόν, για να τα συνδέσω, κάπου εδώ τελείωσε μετά τον χθεσινό καταπληκτικό ανασχηματισμό Μητσοτάκη. Όδιν εν όρος και έτε και εν μην, κυλοπόναγε το βουνό και έβγαλε τον Γιώργο Κότσερα υπουργό μεταφορών. Αυτό είναι η ιστορία, δεν έγινε κάτι άλλο, αφού δεν μετακινήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης στο Υπουργείο Μεταφορών, γιατί δεν βρήκε άλλον κυβερνητικό εκπρόσωπο και δεν ανακάτεψε την τράπουλα ο κύριος Μητσοτάκης εν όψη εκλογών, που κανείς δεν ξέρει πότε μπορεί να είναι, μπορεί να είναι το φθινόπωρο, μπορεί να είναι και το 27. Μην ακούτε τώρα τι λένε δημοσίως. Ο Μητσοτάκης μια χαρά θα κάτσει και θα το σταθμίσει στο τέλος του καλοκαιριού, ανάλογα με το πώς έχει πάει η αντιπυρική περίοδος, ανάλογα με το πώς πηγαίνει η οικονομία και πώς φαίνεται ότι μπορεί να πάει ο πληθωρισμός προς το φθινόπωρο, ανάλογα και με την έκβαση του πολέμου. Θα σταθμίσει τις επιλογές του και θα αποφασίσει εάν θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, ξέρω εγώ, ή εάν θα κάνει εκλογές την Άνοιξη, στον ορισμένο τους χρόνο, εκεί κατά πάσα πιθανότητα προς τον Απρίλιο. Όλα αυτά είναι αποφάσεις που ακόμα δεν έχουν ληφθεί. Αλλά ο ανασχηματισμός δεν ήταν τίποτα και κάπου εδώ τελειώνουμε στην πραγματικότητα μέχρι να πάμε διακοπές, γιατί αρχίζει το Μουντιάλ. Μουντιάλ σημαίνει ένας μήνας ενασχόλησης των ανδρών με αυτή την ιστορία. Με ζέση αρχίζουμε 11 του μήνα, Πέμπτη. Είναι λίγο, τα μάτς των ομίλων είναι σε λίγο περίεργες ώρες, γιατί ξεκινάνε από το απόγευμα, απογευματόβραδο. Έχει και μάτς 10 η ώρα το βράδυ νομίζω, και θα έχει μετά και ένα μάτς 3 η ώρα τα ξημερώματα. Δηλαδή επειδή το Μουντιάλ φέτος γίνεται στη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, είναι λίγο περίεργες οι ώρες, δηλαδή θα πρέπει να ξενυχτάει κανένας για να βλέπει τα παιχνίδια. Όπως καταλαβαίνετε, λίγο δύσκολο, αλλά τον άντρα δεν τον συγκρατεί κανένας. Άμα θέλει να δει Μουντιάλ, θα δει Μουντιάλ χωρίς ιδιαίτερη συζήτηση. Αλλά θέλω να πω ότι όταν υπάρχει Μουντιάλ, όταν έρχεται καλοκαίρι, έχει ζέστη, δεν ασχολείται πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν ασχολείται πάρα πολύ. Θα μπει τώρα σε μια διαδικασία να μετράει, να δει πώς μπορεί να κάνει διακοπές, πού μπορεί να κάνει διακοπές, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει με τα λεφτά του σε νησί, σε στεριά, σε φίλους, σε γνωστούς, το ένα στο άλλο. Όλα αυτά είναι συζητήσιμα. Μετά τις 20-25 Αυγούστου, 25 Αυγούστου θα έλεγα εγώ, άντε 1η Σεπτέμβρη, θα μαζευτούμε όλοι μαζί, θα μπούμε σε μια σειρά, από εδώ παν κι άλλοι θα ξεκινήσουμε μια εκλογική χρονιά, ωραία, ωραία. Θα φάει Μίγα Σίδωρο και το κουνούπι Ατσάλι. Μέχρι τώρα Γιώργος Κότσιρας στο Υπουργείο Μεταφορών, Κυρανάκης γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, πάει ο Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών, πάει ο Σιμόπουλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αντί του Μαρκόπουλου, πάει η Μαριλένα Ισούκουλη από την Κόρινθο αντί του Ταγαρά στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος και μπαίνει στην κυβέρνηση και ο Τάσο Χατζηβασίλειο. Έβλεπα μια εφημερίδα σήμερα που κοίταζα τα πρωτοσέλιδα. Με συγχωρείτε πολύ. Που κοίταζα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είχε μία, νομίζω η απογευματινή, ναι, τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού. Η εύκολη απάντηση είναι τίποτα. Η εύκολη απάντηση είναι business as usual, δεν σηματοδοτεί τίποτα το ιδιαίτερο ο ανασχηματισμός αυτός. Η εφημερίδα των συντακτών έχει έναν τίτλο, μ' αρέσει λίγο καλύτερα, ανασχηματισμός μπάλωμα λέει η εφημερίδα. Οπότε με βλέπω σήμερα. Στο φίλο που λέει είστε νάνι μπροστά στον τεράστιο Παναθηναϊκό, να πω, να συστήσω, θα κάνω τώρα κάνω τοποθέτηση προϊόντος, αλλά δεν πειράζει, ξύδι τόπ. Ξύδι τόπ, πολύ καλό και για σαλάτες και για... Μην επεκταθώ τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είμαι ακόμα στην ένταση της στιγμής. Μην πάθω κι εγώ σαν τον Σπύρο τον Καπράλο που τον πήρε το πλάνο χτες να λέει να βρίζει. Α, το σύνθημα της κερκίδας. Αλλά την πλήρωση τώρα τον βρίζουν οι Παναθηναϊκοί. Σαν εκείνον τον ανόητο, τον αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, που πήγε και έβρισε στο Facebook. Άλλος, πλάκα σκέφτεται. Πήγε και έβρισε στο Γιαννακόπουλο. Είπε το Γιαννακόπουλο σύχαμα. Αντιπεριφερειάρχης, όχι Πελοποννήσου, συγγνώμη, Δυτικής Ελλάδας. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιφερειακή ενότητα είναι. Έγραψε σύχαμα το Γιαννακόπουλο. Μα πραγματικά, λίγο νιονιό δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα παίρνουν και σταυρό, είναι και αιρετοί όλοι αυτοί. Αναγκάστηκε να ζητάει συγγνώμη και έγραψε μετά, και σωστά ο Γιαννακόπουλος, ότι η διαδικασία της συγχώρεσης είναι πολυσύνθετη. Εσύ είσαι τώρα στο στάδιο που ζήτησε συγγνώμη. Θα δω αν θα τη δεχτώ τη συγγνώμη. Μετά, και σωστά ο Γιαννακόπουλος, ότι η διαδικασία της συγχώρεσης είναι πολυσύνθετη. Εσύ είσαι τώρα στο στάδιο που ζήτησε συγγνώμη. Θα δω αν θα τη δεχτώ τη συγγνώμη.

0: Να σέρκε να μπαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
9: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
10: Τι είναι αυτό, ρε?
11: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
10: 3.600.
12: 4.000 από μένα.
13: 4.300.
14: Ούτε 5 που σου δίνω.
15: Ούτε
16: 6. Castle Trust.
17: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
18: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
19: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
18: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
19: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
18: Radio Player.
19: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
20: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, είναι 11 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Και καλημερίζω, όπως προείπα, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Καλή σας μέρα, κυρία Δημογλίδου.
22: Καλή σας ημέρα, κύριε Γενίδη. Καλημέρα.
21: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει ανακύψει, με αυτόν τον τρομοκράτη της Χαμάς που συνελήφθη μετά από την επιτυχημένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στην Κρήτη. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός, ανοίγει μια σημαντική κατά τη γνώμη μου διάσταση, που είναι ότι η Χαμάς για πρώτη φορά στην ιστορία της μπορεί να σκεφτώ

0: να κάνει επιχειρήσεις εκτός Ισραηλινού και Παλαιστινιακού εδάφους, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι ένας ρεαλιστικός κίνδυνος και επιχειρησιακά τι σημαίνει για εσάς? Υπάρχουν έρευνες και για άλλα πρόσωπα ενός ευρύτερου δικτύου στον ελλαδικό χώρο?
1: Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή της σύλληψής του, αλλά και πριν από αυτή, τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών όσο και η Τρομοκρατική Υπηρεσία ασχολήθηκαν με τις επαφές αυτού του ανθρώπου εντός και εκτός της χώρας, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά είναι κάτι που ερευνάται αυτή τη στιγμή, ποιες ήταν οι επαφές του και πώς κινήθηκε μέσα στη χώρα μας. Γι' αυτό ακριβώς διερευνάται και η εμπλοκή άλλων ατόμων. Άλλωστε, ήδη υπάρχουν στοιχεία ότι υπάρχει σύνδεση με τους συλληφθέντες στην Κύπρο. Όμως πρέπει να δούμε πώς κινήθηκε αυτός ο άνθρωπος που ταξίδεψε πριν φτάσει στη χώρα μας. Ενώ αν ταξίδεψε και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και αν έχει απασχολήσει άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό ακριβώς μετά τη σύλληψή του υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με ευρωπαϊκές αστυνομίες.
0: Ναι, αυτός ο άνθρωπος ήταν περίπου ένα χρόνο στη χώρα μας, αν αντιλαμβάνομαι σωστά με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών, σωστά?
1: Πολύ σωστά, ίσως και λίγο περισσότερο, και μάλιστα τον τελευταίο 1,5 μήνα περίπου φαίνεται ότι διέμενε εκεί όπως συνελήφθη.
0: Εκεί στον Άγιο Νικόλαο και έκανε εργασίες, ας πούμε, εποχικού χαρακτήρα, που είναι και λογικό λόγω της περίοδου. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει κάτι που να εγείρει υποψίες ή ήταν μια πληροφορία που μας ήρθε από το εξωτερικό, από άλλη υπηρεσία?
1: Δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει πριν από αυτή την πληροφορία που μας είσαι, ουσιαστικά μετά τις συλλήψεις στην Κύπρο, με κάποιον τρόπο την αστυνομία ή άλλη υπηρεσία. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι εγώ δεν μπορώ... Στοιχεία μπορεί να υπάρχουν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που επεξεργάζονται πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως αποδείχθηκε, επεμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Όπως επενέβησαν και εδώ και έδωσαν την πληροφορία στην αστυνομία ώστε να συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν φαίνεται όμως με κάποιο τρόπο να έχει απασχολήσει τη χώρα μας. Πρέπει να δούμε βέβαια αν έχει απασχολήσει κάποια άλλη χώρα.
0: Ναι. Okay. Αυτό θα το δούμε, φαντάζομαι, το αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα, επιχειρησιακά, για εμάς τι σημαίνει η ανέβρεση αυτού του ανθρώπου εδώ πέρα? Οι έρευνες συνεχίζονται για πιθανούς συνεργούς, για πιθανές επαφές του?
1: Φυσικά και συνεχίζονται, καθώς προφανώς και δεν θα έκανε μόνος του οποιαδήποτε ενέργεια, παρόλο που ο ίδιος ανέφερε προανακριτικά ότι δεν θα συνέχιζε στην ενέργεια αυτή από τη στιγμή όμως που βρέθηκαν εργαλεία.
0: Αυτός ήθελε να πάει σε ένα κρουαζιερόπλοιο, αυτό το Crown Iris, το οποίο ελιμενίζεται πολύ συχνά.
1: Χωρίς να είναι ξεκάθαρος αυτός ο στόχος, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποια στοιχεία βρέθηκαν εδώ στην Αθήνα, παρόλο που αυτός διέμενε στην Κρήτη. Άλλωστε, οι Ισραηλινοί στόχοι στη χώρα μας είναι αρκετοί. Το είχαμε συζητήσει και με την έναρξη του πολέμου, όταν υπήρχε και ο σχεδιασμός για τα μέτρα και την αύξηση των μέτρων ασφαλείας από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας.
0: Άρα, τώρα, αυτό πρακτικά για εμάς τι σημαίνει εδώ πέρα? Σημαίνει αναβάθμιση του στάδος φύλαξης στόχων Ισραηλινών ή που συνδέονται με Ισραηλινά συμφέροντα, ή αυτό ήταν κάτι συγκυριακό και το στάτους παραμένει το ίδιο?
1: Προφανώς και υπάρχει πάντα αναπροσαρμογή των σχεδίων ασφαλείας μετά από μια τέτοια υπόθεση. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς απέδειξαν οι υπηρεσίες ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πληροφοριακό δίκτυο σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε να προλάβουμε περιστατικά πριν αυτά συμβούν. Και εδώ το απέδειξαν, νομίζω, οι υπηρεσίες. Πριν καν φτάσουν ουσιαστικά στα χέρια του όλα τα υλικά, είχε ήδη συλληφθεί από την αστυνομία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Είναι μια υπόθεση την οποία την παρακολουθούμε, γιατί έχει. Πρέπει να σας πω. Εντάξει, τώρα στο πεδίο της τρομοκρατίας γίνεται αρκετά καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια, μάλλον, για να είμαι δίκαιος, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αλλά πάντα ο κίνδυνος της εισαγόμενης τρομοκρατίας και κυρίως της ισλαμικής τρομοκρατίας είναι κάτι το οποίο κρατά τις αρχές σε κατάσταση επιφυλακής. Ευχαριστώ, κυρία Δημογλίδου. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου, θεωρώ πολύ σοβαρό αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Δεν το λες αυτό αυρόχης ποσί. Λέω για την πιθανή αλλαγή επιχειρησιακού πλάνου της Χαμάς, έτσι ώστε να δραστηριοποιηθεί και εκτός της Λωρίδας της Γάζας, εκτός του Ισραήλ. Αν αυτό συμβαίνει, με δεδομένη την εγκύτητα της Ελλάδος με το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί την τελευταία 15 ετία στην πραγματικότητα και η οποία έχει υπηρετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις από τον Γιώργο Παπανδρέου και εντεύθεν. Το ίδιο έγινε και επί Σαμαρά και επί Τσίπρα και επί Μητσοτάκη και υπήρχαν μονίμως βήματα ενδυνάμωσης και αναβάθμισης αυτής της σχέσης. Ενδεχομένως η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος που είναι περίπου στην ίδια λογική, να αποτελούν στόχους και άλλες χώρες της Ευρώπης βεβαίως. Αυτό σημαίνει υψηλότερος βαθμός συναγερμού για τις εδώ αρχές ασφαλείας. Λοιπόν, ο Βίκτορ Σαμουήλ έχει έρθει εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων. Βλέπω κακό χαμό με Παπανότας Τζούνος Κούτρας Λιόλιου. Πώς τη γλίτωσα και δεν πήγα εγώ εκεί πέρα χτες. Ήμουν καλεσμένος εκεί πέρα, αλλά δεν πρόλαβα γιατί είχα... Θα τα πω αυτά μετά, θα τα πω αυτά μετά. Έλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τραγωδία στο δασάκι Μεσοποταμία στην Καστοριά, νεκρός 16χρονος μετά από ανατροπή αγροτικού. Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας. Οι IDF επικαλούνται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. ΣΟΑ τα δύο μέλη του πληρώματος μετά από συντριβή ελικοπτέρου του Αμερικανικού στρατού κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς, Ελλάδα και Κύπρο, υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Συνεχίζεται ο νομικός μαραθώνιος στη Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη, σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων. Στη φυλακή οδηγούνται τρεις κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στην Κοζάνη, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 12.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, τώρα έλεγα νωρίτερα για τα φοβερά. Ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας ότι έχουμε περάσει στην περίοδο της ελαφρότητος. Τώρα έρχεται το Μουντιάλ, το καλοκαιράκι, το ένα το άλλο, τα πολιτικά λίγο ατονούν. Τώρα βλέπω εδώ συζητούν τι είπε, λέει, η χείρα του Γιώργου Σουφλιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία χείρα του Σουφλιά είναι κουκουέ, μια αριστερή, λέει, από πάπου προς πάπου η Μαριάννα Σουφλιά, που λέει «Σε ευχαριστώ που ήρθες, δεν θα σου δώσω το χέρι μου». Τώρα αυτό γίνεται πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας. Το έχει σήμερα η Εστία, ο κύριος συνάδελφος Κοτάκης, ο οποίος κάθε και μετράει σε ποιες κηδείες έχει γράψει ένα άρθρο, μια σελίδα ο Μανώλης ο Κοτάκης, όπου μετράει τώρα σε ποιες κηδείες πήγε και δεν πήγε ο Μητσοτάκης. Για να πει ότι δεν τιμά, ας πούμε, τα στερνά της παράταξης και τα ιστορικά της στελέχη, ότι ο Πρωθυπουργός μετριέται με βάση αυτή την ανάλυση. Από το σε πόσες κηδείες και σε ποιες κηδείες παρήσει. Τέλος πάντων, έλεγα για την περίοδο της πολιτικής ελαφρότητος. Της ελαφρότητος γενικώς, όχι της πολιτικής ελαφρότητας. Στην πολιτική ελαφρότητα είμαστε ούτως ή άλλως, αυτό δεν τίθεται θέμα. Στην ελαφρότητα λοιπόν που ζούμε, είδα από το πρωί τώρα τον Δημήτρη τον Παπανότα, είναι φίλος με εμένα. Εγώ διατήρησα καλή σχέση. Έχω βγει αλόβητος από όλο αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Μια χαρά σχέση. Εγώ τον Δημήτρη το συμπαθώ. Ωραία, την πλάκα μας την κάναμε και όταν δούλευε εδώ πέρα. Ερχόταν και τσακωνόμασταν στην εκπομπή. Λέγαμε τα πολιτικά μας. Ωραία, περνούσαμε. Λοιπόν, τα έβαλε με τον Τζούνο και με τον Κούτρα που πήγανε, λέει, και παρουσίασαν την εκδήλωση της Λιόλιου. Έγινε πλατινένια η Λιόλιου, ας πούμε, και έκανε μια ωραία εκδήλωση η Πάνικ. Τι κακό είχε αυτή η εκδήλωση. Και ήθελε προφανώς η Πάνικ να καλέσει δύο δημοσιογράφους της ενημέρωσης να κάνουν την εκδήλωση ή τέλος πάντων κάποιον δημοσιογράφο της ενημέρωσης να κάνει την εκδήλωση αυτή, γιατί τι θέλουν να πούν οι άνθρωποι, ότι η Λιόλη που τώρα μεσουρανεί, πετάει η κοπέλα, δεν είναι μια τυχαία. Λοιπόν, και πράγματι δεν είναι μια, συγγνώμη, η επιτυχία που καταγράφει η κοπέλα αυτή δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο έτσι όπως εξελίσσεται. Επίσης δεν πας, δεν λέω για τον εαυτό μου, αν έρχεσαι και δίνεις συνέντευξη σε μένα και αν μπορείς να σταθείς, δεν πας στο Χατζη Νικολάου να κάνεις μια ώρα εκπομπή, μια μισή, αν δεν υπάρχει κάποια βάση και κάποια υποδομή και κάποιο περιεχόμενο. Ακόμα και ο Light που πήγε στο Χατζη Νικολάου απλά είναι, εκπροσωπεί μια κουλτούρα την οποία εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Ο άνθρωπος έχει κάποιο περιεχόμενο. Τον άκουσα σε ένα podcast ηχητικό, ντοκιμαντέρ που έκανε ο Άρης Δημοκίδης της Life. Είναι καταπληκτικά τα ντοκιμαντέρ του. Κάθε Σάββατο τα βγάζει, τις σκληρές αλήθειες. Σε δύο μέρη, όταν τον άκουγες, είχε ένα περιεχόμενο ο άνθρωπος. Ασχέτως της κουλτούρας που εκπροσωπεί, που για εμένα είναι και πολύ μακρινή και πολύ απεχθής. Και έκατσε τώρα ο Δημήτρης και λέει: «Οι σοβαροί μεγαλοδημοσιογράφοι που κουνούσαν το δάχτυλο», λέει, «αν πολιτεύεται κάποιος της ψυχαγωγίας», τον εαυτό του τα λέει, πολιτεύτηκε ο Δύσμυρος και τον κράξανε, που πήγε να πολιτευτεί μάλλον και τον κράξανε, γιατί δεν μπόρεσε να πολιτευτεί στο τέλος ημέρας, τον έκοψε ο Κασελάκης και κάποιοι άλλοι γύρω από τον Κασελάκη. Τώρα είχαν πει κάτι ο Χρήστος με τον Γιάννη εκείνη την περίοδο, δεν το ξέρω για να είμαι ειλικρινής. Και τώρα τα έβγαλε πάνω του σήμερα. Μα ειρήνη ημίν, αδέλφια. Βασικά, όχι ειρήνη ημίν, γιατί δεν είναι πολλοί οι οποίοι τσακώνονται, είναι μόνος του ο Δημήτρης που τσακώνεται. Ρε Δημήτρη, χαλαρά. Ρε αδερφέ, θα πας διακοπές σε τρεις εβδομάδες. Πάρ' το τροχόσπιτο. Πήγαινε μια βόλτα. Πήγαινε δύο βόλτες. Κάνε τα μπάνια σου, ξεκουράσου, κάνε λίγο. Φάε, παίρνα ωραία. Και γύρνα το Σεπτέμβριο λίγο πιο χαλαρός. Έχουμε εκλογές. Πρώτα απ' όλα. Μετά βγάλεις όλα τα ταλέντα. Από Σεπτέμβριο εδώ. Δεν ξέρω τώρα τι κόμμα είναι σήμερα ο Δημήτρη. Είναι Τσίπρας, είναι. Για Τσίπρα τον κόβω κι εγώ νομίζω. Λοιπόν, έτσι μη και είναι στην ακρόαση με την αγάπη μου. Και το λέω γνησίως για τον Δημήτρη τον Παπανότα, δώσε. Και εκεί

μάθαινε ότι το πούλησε το τροχός. Δεν το ήξερα αυτό, οφείλω να μου. Κρίμα. Κρίμα. Δεν είναι περίοδος τώρα αυτή. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στην Όλα. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα. Στην Ελευθερία λέει: μας έχει φάει διθενιά και ψευτοκουλτούρα. Ποια ψευτοκουλτούρα, ποια κουλτούρα, ρε παιδιά, τώρα, συγγνώμη. Δηλαδή και ο Δημήτρης δεν δουλεύει στη Βουλή Τηλεόραση να παρουσιάζει ταινίες του Αντωνιώνη, ένα μαγκαζίνο για τον Ιταλικό νεορεαλισμό. Στην εμπορική τηλεόραση δουλεύει τόσα χρόνια. Ποια κουλτούρα τώρα και ψευτοκουλτούρα. Μην αρχίσουμε τώρα αυτές τις χαζομάρες. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω και πάρα πολύ σήμερα. Έχω και αυτό το. Έχω και μια δυσκολία, ένα γρέζι λίγο. Αυτό το χθεσινό λίγο με αποτελείωσε, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Βάλε ένα τραγούδι κανονικό από τη Σιμίτη τώρα. Έχει. Γιατί δεν θέλω. Γιατί δεν θέλω. Θέλω. Η Λιόλιου ήταν ένα μουσικό intermedio αυτό. Τώρα θέλω ένα κανονικό Αφροδίτη Σιμίτη.

0: Λοιπόν, να σας θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. 212-212-4800 owner παπάκι alfaradio989.gr το mail μας 6947-989-989 το Viber. Ο Γιώργος λέει καλημέρα στην Αφροδίτη, στους άλλους ούτε γεια. Δεν θέλω τέτοια, αρχίζουμε έτσι. Να θυμίσω το ταξίδι. Κληρώνουμε στις 3 Ιουλίου την Παρασκευή στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Ταξίδι στην Αλσατία, ο Αλφα Ρέιντιο μαζί με το Versus Travel. Πάτε Στρασβούργο, Κολμάρ, χωριά Αλσατίας. Κάντε κρουαζιέρα στον Ρήνο. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Θα στείλετε SMS για να το διεκδικήσετε στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας, κυρίες και κύριοι. Χρέος είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας για να το διεκδικήσετε. Παρακαλώ, όχι μηνύματα στο Viber για το ταξίδι. Είναι κρίμα, δεν προσμετρώνται, δεν είναι ότι τα βλέπουμε και τα βάζουμε και αυτά στην κλήρωση. Δεν προσμετρώνται αυτά τα μηνύματα. Απευθείας στείλτε SMS. Επίσης μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η Cosmote Telecom, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, και όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, ή γιατί όχι μάλλον να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε και λιγότερα. Υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό έχετε σίγουρο, πιθανότητα έχετε και εταιρικά κινητά. Με αυτά τα δύο, πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από ίντερνετ και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που η επιχείρηση σας χρειάζεται σίγουρα, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σας και πολλά άλλα. Θα μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, θα μάθετε περισσότερα και θα κερδίσετε ακόμη περισσότερα. Πριν πάω σε διάλειμμα, θέλω να πω μια κουβέντα για ένα θέμα το οποίο δεν είναι της επικαιρότητας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου επισημάνθηκε και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη αξία. Υπάρχει ένα κενό στην Ελλάδα το οποίο κρατάει παιδιά όμοιρα. Παιδιά τα οποία είναι από οικογένειες όπου υπάρχει γίνεται ένα έγκλημα. Όπου οι γονείς χάνουν την επιμέλεια. Τα παιδιά αυτά παραμένουν σε ένα γκρίζο νεφελώδες καθεστώς, πολλές φορές ενώ υπάρχει ενδιαφερόμενος να τα αναλάβει και να πάρει την κηδεμονία τους. Εδώ έχουμε μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση με τα δύο παιδάκια αυτής της οικογένειας από την Αγία Παρασκευή, όπου πέρσι δολοφονήθηκε ο Πολωνός καθηγητής, ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος είχε χωρίσει με την Ελληνίδα σύζυγό του, η οποία αυτοκτόνησε πριν από μερικές μέρες στη φυλακή και η οποία είχε κατηγορηθεί και προφυλακιστεί ως η ηθήνων νους, η ηθική αυτούργος του εγκλήματος αυτού που υλοποίησε ο εραστής της. Η γυναίκα αυτή αυτοκτόνησε πριν από κάποιες μέρες, άφησε ένα σημείωμα για τα δυο της παιδιά. Τώρα είδα αυτόν τον θλιβερό ένα δικηγόρο που έχει, τον είδα χθες το απόγευμα στο Open που άφηνε κάτι υπόνοιες, πάλι την αυτοκτόνησαν τώρα, όλες αυτές οι μπούρδες. Δεν θέλω να επισέλθω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Τώρα αυτά είναι φθηνά δικολαβίστικα κόλπα από ένα δικηγόρο που γι' αυτό είναι ο λίγο φθηνός, πρέπει να πω έτσι όπως τον έβλεπα. Στη χρέωση, έτσι. Στη χρέωση. Είναι φιλική τιμή που λέμε. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Και πέρα το πούμε. Τα παιδάκια αυτά είναι όμοιρα της κοινωνικής υπηρεσίας των φυλακών Κορυδαλλού ένα χρόνο τώρα, ενώ ο αδερφός του Πολωνού καθηγητή, Πολωνός και ο ίδιος ο άνθρωπος, θέλει να τα πάρει στην Πολωνία. Υπάρχει οικογένεια να πάνε τα παιδάκια. Τα παιδάκια θέλουν να πάνε. Είναι απολύτως λογικό ότι τα παιδάκια θέλουν να πάνε. Μιλάνε πολωνικά, έχουν φίλους εκεί πέρα, έχουν κύκλο. Θέλουν να πάνε. Και δεν τα αφήνουν να πάνε. Δηλαδή είναι λογικό αυτά τα παιδάκια να κάθονται εκεί πέρα. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το πω, το οποίο από δική μου αμέλεια δεν το έθεσα στην κυρία Δημογλίδου νωρίτερα. Η είδηση του σημειώματος που άφησε για τα παιδιά της η γυναίκα αυτή που αυτοκτόνησε στις φυλακές έγινε φύλο φτερό. Την επιστολή τη διαβάσαμε όλοι, γιατί προφανώς κάποιοι τη διέρευσαν. Ξέρετε ότι τα παιδάκια αυτά δεν τη διάβασαν ποτέ. Την επιστολή που απευθυνόταν σε αυτά τα παιδάκια δεν τους τη διάβασε η κοινωνική υπηρεσία των φυλακών Κορυδάλου, η οποία είναι αρμόδια για να διαβιβάσει το γράμμα που απευθύνει η μάνα στα παιδιά της. Η μάνα μπορεί να έχει κάνει ό,τι θέλει. Το χειρότερο έγκλημα, αλλά δεν πάβει να είναι μάνα. Και τα παιδάκια να είναι μικρά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος αποστερεί το δικαίωμα επικοινωνίας της μάνας με τα παιδιά και δεν έχουν διαβάσει τα παιδιά την επιστολή που απευθύνεται η μάνα τους σε αυτά και τη διάβασε ο κύριος Κώστας και η κυρία Κούλα στη Λούτσα και ο κύριος Γιώργος στα Βρυλίσια. Γιατί? Αυτό δεν είναι κράτος, αυτό είναι αναλγησία. Και πέρα βρεθεί μια λύση. Λίγα παιδιά είναι αυτά τα οποία είναι σε αυτό το καθεστώς της ομοιρίας, στην κρίζα ζώνη. Και ένα παιδί να είναι σε αυτή την κρίζα ζώνη. Αυτό είναι ήττα του κράτους. Πρέπει πολύ σοβαρά οι ηθήνοντες που έχουν τις φυλακές, που είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο κ. Χρυσοχοΐδης, να δουν το ζήτημα με σοβαρότητα και την ευαισθησία που πρέπει. Είναι παιδιά. Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι πάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κοντά τις παραλίες και μπορούν να κάνουν μπάνιο, γιατί εμείς εδώ στην Κηφισιά έχουμε μια μάλλον μεγάλη απόσταση από αυτό ακόμα. Λοιπόν, τώρα ο καλεσμένος μου επόμενος είναι ένας άνθρωπος πολύ γνωστός για τις πολιτικές του τοποθετήσεις. Έγραψε όμως ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο θέλω να σας το συστήσω. Λέγεται «Η εκτόπιση της εργασίας», λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και τον καλημέριο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, εγώ ευχαριστώ για την...
0: Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω ότι έχω διαβάσει ένα μέρος του βιβλίου, αυτό που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε. Δεν έχω φτάσει ως το τέλος. Όμως, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο με ιντριγκάρει πάρα πολύ ως αντικείμενο και προσπαθώ και εγώ να χαρτογραφήσω όλες του τις πτυχές, εσείς πιάνετε ένα κομμάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, που αφορά στην πραγματικότητα το πώς επιδρά στην παραγωγικότητα, πώς θα αλλάξει εργασιακές σχέσεις, πώς θα αλλάξει πολλές πτυχές της κοινωνικής μας ζωής η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλετε να μας πείτε κάποια βασικά συμπεράσματα τα οποία ανέκυψαν από την έρευνά σας?
1: Κοιτάξτε, η αλλαγή που έρχεται είναι η πιο σημαντική στην ιστορία της ανθρωπότητας. Γιατί κατασκευάζουμε κάτι που είναι το ισχυρό από εμάς νοητικά σήμερα σε διάφορα πεδία, μέσα στα επόμενα 5 το πολύ 10 χρόνια κατά τη γνώμη μου, ίσως και νωρίτερα από τα 5, θα είναι πιο ισχυρό από εμάς σε όλα τα νοητικά πεδία. Φτιάχνουμε έναν εγκέφαλο, για την ακρίβεια πάρα πολλούς εγκεφάλους, πιο ισχυρούς από εμάς. Αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στη λειτουργία των οικονομιών και των κοινωνιών. Η πρώτη και θεμελιώδης επίπτωση είναι ότι θα δημιουργήσει σταδιακά πολύ πολύ μεγαλύτερο πλούτο. Mm. Θα μιλάμε για πολύ πιο πλούσιες κοινωνίες. Αυτό όμως θα καθυστερήσει 5 με 10 χρόνια για να αρχίσει να παίρνει πολύ μεγάλη δυναμική. Δεύτερον, θα υπάρξει μια έκρηξη της ανισότητας. Mm-hmm. Γιατί καθώς θα υποκαθίσταται η εργασία από το κεφάλαιο ή θα εκτοπίζεται, για να είμαι σαφέστερος, η ανισότητα θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Mm-hmm. Τρίτον, θα υπάρξει ένας χρόνιος αποπληθωρισμός. Τα πράγματα όσα έχουν τεχνολογία θα γίνονται διαρκώς φθηνότερα.
0: Σωστό.
1: Με επιπτώσεις που θα είναι πολλές ενεργητικές, αλλά και κάποιες θα μας πιέσουν. Οι χώρες έχουν με μεγάλο χρέος, θα πιέζονται από το γεγονός ότι υπάρχει μόνιμος αποπληθωρισμός όπως εμείς. Mm-hmm. Τέταρτον, θα υπάρξει μια πίεση πρώτα στους πιο καλοπληρωμένους εργαζόμενους και μετά σταδιακά και σε όλους τους υπόλοιπους, μια πίεση προς τα κάτω στους μισθούς και στις θέσεις εργασίας.
0: Αυτό είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, κάτι το οποίο ενδεχομένως πολλοί να μην φαντάζονταν. Δηλαδή, στο άκουσμα της τεχνητής νοημοσύνης, της επέλευσης της τεχνητής νοημοσύνης και της προοδευτικά μεγαλύτερης χρήσης της σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, κάποιος θα έλεγε ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν χειρονακτικά επαγγέλματα ή επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με ημάντες παραγωγής κλπ. Αυτοί θα επηρεάζονταν πρώτοι, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαθιστούσε αυτά τα επαγγέλματα ή θα τα αντικαθιστούσε. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν είναι η κυρίαρχη τάση.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα επαγγέλματα θα ακολουθήσουν στην πορεία όταν θα αναπτυχθεί περισσότερο η ρομποτική. Mm-hmm. Γιατί απαιτούνται πολύ μεγάλες κεφαλαιοκές επενδύσεις για να κατασκευαστούν μηχανήματα που θα τους αντικαθιστούν. Mm-hmm. Προηγουμένως όμως έρχονται οι εργαζόμενοι της γνώσης και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα πιεστούν στην πρώτη φάση, δηλαδή μέσα στα επόμενα 2-3-5 χρόνια, δεν θα είναι η αντικατάσταση, mm-hmm. θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας που οι ίδιοι επιτυγχάνουν. Και ακούστε τώρα το ύπουλο που υπάρχει σε αυτό το μηχανισμό. Ας υποθέσουμε ότι είστε λογιστής, mm-hmm. και κάνετε φορολογικές δηλώσεις. Και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως απολύτως θα συμβεί, μπορεί να εξασφαλίσει ότι η φορολογική δηλώση μπορεί να γίνεται στο 1/5 του κόσμου. Mm-hmm. Εάν γίνει αυτό που θα γίνει, γίνεται ήδη,
0: θα γίνει.
1: Οι λογιστές δεν θα βρουν άλλες φορολογικές δηλώσεις επειδή πέφτουν οι ποινές. Mm. Οι φορολογικές δηλώσεις είναι πώς οι άνθρωποι είμαστε, πώς οι εταιρείες είμαστε.
0: Εκλείπει η ύλη του επαγγέλματος.
1: Ναι, εκεί λοιπόν που υπάρχει αυτό που οι οικονομολόγοι λένε χαμηλή

0: ποσότητα ζήτησης. Τα διαζύγια δεν θα πολλαπλασιαστούν. Οι αγωγές εξώσεων δεν θα πολλαπλασιαστούν επειδή θα γίνουν φθηνότερες οι υπηρεσίες
1: μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς εκεί πέρα θα υπάρξουν πόλεμοι τιμών και συρρήκνωση των εισοδημάτων και καταστροφή του κεφαλαίου που είχαν οι άνθρωποι. Δηλαδή ο εργαζόμενος της γνώσης έχει ως κεφάλαιο την γνώση του, την εκπαίδευσή του, τις εμπειρίες του και το δίκτυό του. Εάν ξαφνικά ο τζίρος της αγοράς συρρυκνώνεται γιατί πέφτουν οι τιμές και υπάρχει πόλεμος τιμών, το δικό του ανθρώπινο κεφάλαιο, αυτό που αξίζει ο ίδιος στην αγορά εργασίας, ξαφνικά θα συρρυκνώνεται μαζί. Αυτό έρχεται τώρα, έρχεται μέσα στην επόμενη τριετία με πενταετία και αφορά περίπου το 20-30% του ΑΕΠ των αναπτυγμένων χωρών και της Ελλάδας.
1: Και πώς πρέπει να αντιδράσουν οι χώρες όπως η Ελλάδα σε αυτή την ταχαίως επερχόμενη τάση που επιφέρει μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή, έτσι όπως το περιγράφεται?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες πολιτικές που πρέπει να τις ξεδιπλώσουμε ανάλογα με τον χρόνο. Η τελική πρόταση του βιβλίου είναι ότι όσο πιέζει η εργασία πρέπει να αναδιανύουμε τον καινούριο πλούτο με τη μορφή κεφαλαίου. Αυτή είναι η μακροχρόνια πρόταση. Βραχυχρόνια όμως για αυτό που βλέπετε τώρα, η γνώμη μου είναι και το προτείνω ότι πρέπει να επιταχύνουμε την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον εξαγωγικό τομέα όπου υπάρχει διεθνώς εμπορεύσιμο αγαθό και υπηρεσία και να την επιβραδύνουμε για να διαχειριστούμε με περισσότερη σοφροσύνη σε αυτά που έχουν χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης, κυρίως αυτά που δεν είναι εξαγωγικά. Και ταυτόχρονα να κάνουμε μια δραματική επιτάχυνση στην είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στο κράτος, η οποία δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή, ούτε έχει κατά τη γνώμη μου μπει στα σκαλιά για να γίνει, γιατί και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα την βάλουμε με πολύ πιο ευφυείς τρόπους από το να κάνουμε δημόσιους διαγωνισμούς οι οποίοι όταν θα τελειώνουν θα έχουμε έναν άλλο κόσμο σε σχέση με το τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το να έχουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλλει σε κάτι ή η τεχνολογία υπερβαίνει το κατασκεύασμα του ανθρώπινου νόμου?
0: Ακούστε, κανονιστικό πλαίσιο προφανώς συμβάλλει και θα συμβάλλουν, υπάρχουν και διεθνείς συνθήκες γι' αυτό. Αλλά θα πρέπει το κανονιστικό πλαίσιο, το όποιο φτιάξουμε, να μην είναι ευχολογικού χαρακτήρα. Δηλαδή, να μην πάμε να βάλουμε στο σύνταγμά μας, για παράδειγμα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να διευκολύνει την ανθρώπινη ευημερία και μετά, όταν θα γίνεται της κακομοίρας,
1: να λέμε τρέχουμε να το μαζέψουμε
0: με αυτό που γράψαμε. Και εδώ την εκτινά στην ανθρώπινη ευημερία, εδώ την καταστρέφει. Τι κάνουμε, είναι αντισυνταγματική? Και άμα είναι αντισυνταγματική η τεχνητή νοημοσύνη, ποιος θα κερδίσει, το Σύνταγμα ή η τεχνητή νοημοσύνη? Θα τα βάλουμε στοίχημα.
1: Σωστό. Λοιπόν, το βιβλίο του κυρίου Σκυλακάκη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Παρέλειψα στην εισαγωγή μου να το αναφέρω και αυτό δεν είναι καλό και για το Θανάση.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58. 8 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944 21 2150 και 2610 270641. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
8: Έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υποκράτηση τελούν 5 άτομα, ανάμεσά τους ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για αλλαγή στρατηγική της τρομοκρατικής οργάνωσης έκανε λόγο σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Για τον 37χρονο, ο Υπουργός ανέφερε ότι παραδέχθηκε πως προετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Νέα διπλή επιχείρηση του λιμενικού ταξιμερώματα νότια της Κρήτης για τη διάσωση 132 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβους. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βραδινή βόλτα 5 φίλων στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαινε με 4 φίλους του, ανετράπη τα ξημερώματα σε αγροτικό δρόμο στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Το αγροτικό φέρεται να οδηγούσε 17χρονος χωρίς άδεια οδήγησης. Και οι 4 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για την παροχή πρώτων βοηθειών. 70χρονη εντωμεταξύ σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση νταλίκας με γιο ταχύ λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών κοντά στα Διόδια Μαλγάρων. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο σύζυγός της, ο οποίος οδηγούσε το γιο ταχύ, τραυματίστηκε ελαφρά και θα παραμείνει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω νοσηλεία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ακριτή και Εισαγγελέα 3 κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης. Στη φυλακή, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπάλληλος ενός κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι αφέθησαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων που κατά περίπτωση είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης από 15.000 ευρώ. Έτοιμα να προσκομιστεί το έγγραφο επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για τη δήλωση παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη, υπέβαλε κατά την σημερινή συνεδρία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα περίφθη από το δικαστήριο με την εισαγγελέα να προτείνει επίσης την απόρριψή του, καθώς όπως τόνισε δεν το κρίνει απαραίτητο για το παραδεκτό της δήλωσης του δημοσίου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, με 102-92 επικράτησε ο Ολυμπιακός χθες του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αύριο το επόμενο παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ο Γιώργος Ευγενίδης είχε πρόβλημα με τη φωνή, είχε γρέζια γιατί ο Ολυμπιακάκιασον με τις αγριοφωνάρες του χθες, να πούμε. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Εγώ πάλι μόλις που πρόλαβα την εκπομπή, γιατί είναι πλάκι σε ένα ευτυχώς ατύχημα με δύο ανοήτους σε πάση περιπτώσει, και δεν μπορούσα να ξεμπλέξω χωρίς να φταίω. Να μην σας το λέω, ο ένας δεν είχε και ασφάλεια αυτοκινήτου. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, όλα καλά και θα την κάνουμε την εκπομπή κανονικότατα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος αρρωγός στη ρύθμιση των ήχων, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης, και εσείς 212-212-4800. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneripapakialfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Δεν θα πρωτοτυπήσουμε και σήμερα, γιατί η πραγματικότητα, οι εξελίξεις και στα καθημάς και γενικώς είναι σχεδόν ίδιες. Μια καινούργια δημοσκόπηση, η οποία πάνω κάτω δείχνει τα ίδια. Το Πασόκ φαίνεται λίγο ενισχυμένο και θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει. Θα δούμε όμως. Το που πάσχει το Πασόκ το ξέρουμε, το έχω ξαναπεί, μπορεί να μην τον στερνίζονται πολύ. Τέλος πάντων, ο Τσίπρας φαίνεται σταθεροποιείται στην δεύτερη θέση. Η δημοσκόπηση αυτή της ίντερβιου δείχνει την κυρία Μαρία Καριστιανού πολύ κάτω, και από τον Βελόπουλο και από την Κωνσταντοπούλου. Θα δούμε. Είναι βαρετό και θα έχετε βαρεθεί κι εσείς. Θα λαγαρίσουν τα πράγματα σιγά σιγά. Τώρα αρχίζει και το Μουντιάλ. Και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάπου εκεί νωρίτερα, όχι τον Οκτώβριο, γιατί τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εκλογές. Και όχι τίποτα άλλο, θα κερδίσω και το στοίχημα με τον Χατζή, με τα Γουρουνόπουλα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θα έχουμε στις 12:20 τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και ανήκει, να το πω, στην ομάδα που είναι ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς. Αυτοί δηλαδή και άλλοι στην Κεντρική Επιτροπή που εναντιώνονται στη συμπεριφορά και στις επιλογές του, τις ακατανόητες κατά τη γνώμη μου, του κυρίου Φάμελου. Ακατανόητες και ηλαρές, γιατί δεν υπάρχει, είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό που συμβαίνει με τον κύριο Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ υπό την καθοδήγησή του. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, να μην τα λέω ξανά, γιατί είναι και βαρετά. Εν πάση περιπτώσει, και στις 12:30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Κόλια, είναι ανώτατος αξιωματικός εν αποστρατεία και βαθύς γνώστης διεθνών θεμάτων, να μας μιλήσει για αυτή την ιστορία με τον πόλεμο. Ξανάρχισαν οι επιθέσεις, οι συγκρούσεις, ο Τραμπ σε ρόλο ειρηνοποιού, θα δούμε. Όμως επιτρέψτε μου μετά από όλα αυτά να υπενθυμίσω κάτι απλώς, ότι το 2010, να το υπενθυμίσω γιατί μιλάμε τώρα για μετακινήσεις, για φευγιό βουλευτών από κόμμα σε κόμμα κτλ. Το 2010 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φώτης Κουβέλης, ο Νίκος Τσούκαλης, ο Θανάσης Λεβέντης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, έφυγαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν στην αρχή και μετά συγκρότησαν καινούριο κόμμα. Και το 1965 οι εφημερίδες με επιχειαίους τίτλους έγραψαν ότι υπήρξε σαμποτάζ από τους κομμουνιστάς σε στρατιωτική μονάδα στον Εύρο. Ήταν μια σκευωρία στημένη από τον μετέπειτα δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο.

0: Λοιπόν, μιας και μιλάμε για Μουντιάλ και για ποδόσφαιρο, υπάρχουν άνθρωποι που το αντιπαθούν, δεν θέλουν. Όχι μόνο γυναίκες, γενικότερα. Όμως αυτή η θεά μπάλα σαγηνεύει πάρα πολλούς, μεταξύ των οποίων και εμάς. Και το ποδόσφαιρο ως ιδέα, ως παιχνίδι, είναι χωικό το ποδόσφαιρο. Είναι η επαφή σου με το χώμα, με τη γη. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν μερικά εξαιρετικά βιβλία για το ποδόσφαιρο από πάρα πολλούς και Έλληνες συγγραφείς και ξένους. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το Μουντιάλ, μπορείτε να διαβάσετε. Είναι βιβλία που δεν αναλύονται σε περιγραφές, συστήματα και ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν και τέτοια. Όμως, θα έλεγα να δείτε, με συγχωρείτε, ένα βιβλίο του συναδέλφου Νίκου Μπογιόπουλου για το ποδόσφαιρο, εξαιρετικό, του Ηλία Καφάογλου, επίσης συνάδελφος και λογοτέχνης ο Ηλίας, και ένα επίσης εξαιρετικό βιβλίο του Εδουάρδο Γκαλεάνο με τίτλο «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως». Τώρα, στις δικές μας σκιές και στα φώτα, έχω στο μυαλό μου πολλές μέρες αυτό που άκουσα να λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Τάκη Χατζή στην εκπομπή του, ενοχλημένη, και λέει: είδα τον Τσίπρα όταν πήγα στο μαξί μου, με κάλεσε και να ξεφυλίζει δελτία της ΕΥΠ. Τι λέτε? Δεν δικαιούται ένας πρωθυπουργός, υποχρεούται να ενημερώνεται από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και μάλιστα της είπε ότι, κοιτάξτε, κοίταξε Ζωή, της είπε, υπάρχουν πληροφορίες, τώρα μου ήρθαν, ότι ανοιχνεύεται, ψάχνουν η υπηρεσία για ένα σχέδιο δολοφονίας για στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, αυτό είναι κακό, γιατί το περιφέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για να καταφερθεί εναντίον του Τσίπρα? Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να πεις για τον καθένα, επομένως και για τον Τσίπρα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η γυναίκα, η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει πολλά θετικά, αλλά είναι άνηση και βλάπτει τον εαυτό της. Από το άλλο στρατόπεδο της κυρίας Καριστιανού δεν έχουμε καινούργια πράγματα, και ευτυχώς θα έλεγα, και για την ίδια και για το κόμμα της, γιατί όσα έχει πει μέχρι τώρα για την οικονομία, για τα εθνικά θέματα, και αυτοί και ορισμένοι που λένε ότι ανήκουν στο κόμμα της, είναι άστα να πάνε. Όμως θα ήταν ανόητο να υποτιμήσει κανείς τη δυναμική της και της ιδίας και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να θεωρήσει βέβαιο ότι το Πασόκ έχει ξοφλήσει. Είπαμε, είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει. Όμως, με αφορμή όλα αυτά, θα παίξω άλλο ένα τραγούδι μέχρι να πάμε στο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τι γίνεται σε αυτό το κουβάρι εκεί, σε αυτό το λαβύρινθο. Θυμήθηκα του Σαχαρνή του Σαββόπουλου και τον αείμνηστο Νίκο Παπάζογλου που λέει την παράβαση.
1: Διάλειμμα. Στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ακούτε Αλφα Radio, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, και σε μια συζήτηση μαζί του θα προσπαθήσω προσωπικά και εσείς φαντάζομαι να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτό το κόμμα. Κυρίως μιλώ για τις επιλογές του κύριου Φάμελου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε.
9: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Τριάντη. Είναι τιμή μου να με φιλοξενείτε. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Αλφα Radio, τους οποίους περιλαμβάνομαι κι εγώ.
8: Να είστε καλά.
9: Οπότε περιμένω τις ερωτήσεις σας.
8: Λοιπόν, ειλικρινά, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα δια της εκπροσώπου του χτες το βράδυ στην εκπομπή του Χατζή που συμμετείχα κι εγώ, να λέει η κυρία Σαπουνά ότι είναι και αναπληρώτρια γραμματέας, έτσι. Λέει
9: ναι,
8: ότι...
9: δεν έχουμε γραμματέα, δεν εκλέψαμε.
8: Ναι, επειδή παρετήθηκε.
9: Ναι. Όχι, δεν εκλέψαμε, θέλω να πω.
8: Ναι, εντάξει, ήταν πριν από κάποιες μέρες ήταν η παρέτηση. Εν πάση περιπτώσει, να λέει ότι δεν θα κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Προσπαθήσαμε να ρωτήσει και ο Χατζής και εγώ και οι υπόλοιποι, αλλά δεν βγάζουν άκρη. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Παναγιωτόπουλε?
9: Κύριε Τριάντη, να σας πω, για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας, ακριβώς πώς είναι. Η κυρία Σαπουνά πήγε πιο προωθημένα. Ο Σοκράτης ο Φάμελος στην εισήγησή του είπε ότι καταθέτει αυτό ως πολιτικό σχέδιο, δηλαδή να στηρίξουμε άλλο κόμμα, ότι το παίρνει πάνω του, το ψήφισε η πλειοψηφία. Όχι τόσο μεγάλη όσο άλλες φορές, αλλά το ψήφισε και αυτό μας δεσμεύει ότι θα εργαστεί με την πολιτική γραμματεία. Εμείς εκεί θα είμαστε να βοηθήσουμε με τη δημιουργική μας κριτική και συμβολή. Όμως η κυρία Σαπουνά το πήγε πιο πέρα, γιατί είπε αυτό που λέγαμε και στις ομιλίες μας στην Κεντρική Επιτροπή, ότι εδώ όπως πάει δεν θα κατέβει τις φορές του ΣΥΡΙΖΑ, και το είπε.
8: Το μαρτύρησε δηλαδή, βασικά θα έλεγα.
9: Ξέρετε, όταν δεν υπάρχει καλό συνολισμό, μαρτυριούνται πράγματα που δεν κάνει.
8: Ακριβώς.
9: Δεν είναι καλό να λέγονται, γιατί αυτά τα καθορίζει συνέδριο, ξέρετε. Ο Κεντρική Επιτροπή, συνέδριο.
8: Φυσικά, όπως και
9: την. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει επιχορήγηση από το κράτος για να κατέβει σε εκλογές.
8: Μα την υπόσταση ή την διάλυση ενός κόμματος δεν την αποφασίζουν 200 άνθρωποι. Ένα συνέδριο φυσικά.
9: Ναι, λίγο παραπάνω, γιατί μπήκανε και παγκοσμίως απόντες, ας πούμε, σε όλες αυτές τις διαδικασίες, αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα αλλού να εστιάσουμε. Ακούστε, κύριε Τριάντη.
8: Ναι.
9: Να είμαστε ειλικρινοί μεταξύ μας, γιατί όλοι έχουμε μια κομματική διαδρομή. Στα άλλα κόμματα, σε αυτό το κόμμα παντού. Εδώ υπάρχουν πολιτικά διακυβεύματα. Θα αφήσουμε το οργανωτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πήγε στην εξουσία με τον Αλέξη τον Τσίπρα, με τον οποίο εμείς, προσέξτε, με την τροπολογία Παπά, Πολάκη, Δούρου, Παναγιωτόπουλου, Καριστινάκη,
8: ναι,
9: και ο Μπουλέκος με τον Λαμπρίδη από τη μεριά, τι είπαμε? Ότι θέλουμε πρώτοι εμείς να συνεργαστούμε με την Ελλάδα, αλλά συντεταγμένα στη βάση ενός προγραμματικού πλαισίου.
8: Ως κόμμα
9: δηλαδή. Δηλαδή να διαπιστώσουμε. Ως κόμμα,
8: ναι,
9: βέβαια.
8: Και να δείτε. Ναι.
9: Πληρούνται οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, τώρα εμείς το Χουλιαράκης, το Λιάκος, το Μαρατζίδης κλπ. Λέμε τα ίδια. Δεν τα λέμε.
8: Πέραν αυτού, κύριε Παναγιωτόπουλε.
9: Μια διακήρυξη δεν γίνεται. Να ολοκληρώσει, αν θέλετε, το σκεπτικό μου τον πρώτο.
8: Όχι, να μην το ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ πολύ.
9: Ένωσε σε ένα τραπέζι. Εδώ αφαιρούμε από το τραπέζι.
8: Ένα λεπτό.
9: Ναι.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, είναι μια λογική σκέψη. Όταν ήδη ο Τσίπρας λέει δεν θα συνεργαστώ, δεν θέλω, δεν αναφέρει συγκεκριμένα το ΣΥΡΙΖΑ, προς Θεού, λέει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Να πάρει ανθρώπους, μάλιστα θα τους περάσει από face control.
9: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ακούστε.
8: Δεν είναι άλλο πράγμα.
9: Θα σας πω. Γιατί μίλησα και να αιτιολογήσω, γιατί πολύ σοκαρίστηκα όταν μίλησα για μέλη στελέχη και βουλευτές διπλής υπηκότητας σε ένα τηλεοπτικό.
8: Εύστοχος χαρακτηρισμός.
9: Ακούστε τι γίνεται εδώ.
8: Ναι.
9: Λέει το κόμμα του Τσίπρα, δεν θέλω με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει η κυρία Κφωνικολάκου, καθόλου σεβαστή εκπρόσωπος ο Αλέξης του Τσίπρα, δεν μας ενδιαφέρει τι αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς όμως αυτοβούλως προσερχόμεθα και δίνουμε το κόμμα και τα κλειδιά. Και το είπε και η κυρία Σαπουνά, δεν θα έχουμε ψηφοδέλτιο, έτσι νομίζει. Εμείς λέμε θα έχουμε ψηφοδέλτιο,
8: ναι,
9: αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αστοχήσει το μέτωπο, εννοώ, έτσι βεβαίως. Εμείς θέλουμε ενωτικό ψηφοδέλτιο. Κοινό ψηφοδέλτιο.
8: Ενωτικό.
9: Είναι άλλη λογική αυτή. Είναι άλλη λογική αυτή. Να καθίσουμε σαν κόμματα και άμα τα βρούμε στο πρόγραμμα,
8: ναι,
9: να κάνουμε ενωτικό ψηφοδέλτιο. Έτσι πέφτει το καθεστώ Μητσοτάκη.
8: Δεν πέφτει από εσάς και από τον Τσίπρα δηλαδή.
9: Από δημοσκοπήσεις και από άλλους. Και από άλλους, όσους θέλουν και όσοι τον μπορούν. Αυτό δεν είπαμε το Μάρξη Κεντρική Επιτροπή, ο Φάμελας τότε. Με όσοι θέλουν και όσοι τον μπορούν.
8: Δηλαδή να γίνει ένα κόμμα Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος άλλος.
9: Ένα ψηφοδέλτιο. Ένα τεχνικά τρόπο να γίνει. Ναι, αν δεν τον μπορούμε, ναι, και δεν το θέλουμε και υπάρχει face control, με συγχωρείτε, αλλά εδώ τι θα πει face control. Να πάμε και στο face control. Κάποιοι βιάζονται, το είπανε και στις ομίλες τους, καμιά δεκαριά βουλευτές και στελέχη, και μάλιστα όχι αστεία στελέχη, σοβαρά στελέχη. Για να το κάνουμε, γιατί ξοδεύουμε 14 σελίδες για 3 γραμμές. Η αλήθεια είναι πάνω από τώρα στον Τσίπρα. Το είπανε σε όργανο του κόμματος αυτό. Δεν πειράζει. Ακούστε όμως, να έχουμε αξιοπρέπεια. Δηλαδή, τι εννοούμε, τι έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Παρετήθηκε, παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα του. Παρετήθηκε δηλαδή από το αμοιβόμενο πολιτεύεσθε και ομοίως και για τα στελέχη από το αμοιβόμενο υπηρετεί με ένα κόμμα που δεν θα κατέβει στις εκλογές.
8: Ναι.
9: Και προσχωρούν στον Αλέξη τον Τσίπρα. Γιατί δεν παρετούνται? Γιατί ήρθαν και ψήφισαν αυτή την απόφαση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για την υπερδιαλύσεω πρόκειται στην ουσία.
8: Ασφαλώς.
9: Το είπε και η κυρία Σαπουνά.
8: Αν το είπε χθες καθαρά, δεν είναι. Ναι.
9: Άρα λοιπόν, προς τι δεν παρετούνται? Προς τι? Εγώ δεν είδα να παίρνεται κανείς ο ποθενέστης του. Γιατί δεν παρετούνται? Το ρωτάνε τα μέλη μας, ξέρετε, που δίνουν 5 ευρώ το μήνα από το ειστερημά του ή 10 να κρατάνε τις οργανώσεις ανοιχτές.
8: Ορισμένοι είπαν ότι όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Την πρώτη μέρα
9: που λέτε, να η διπλή υπηκότητα, κύριε Τριάντη, το είδατε και την κόπα.
8: Μα το
9: δηλαδή,
8: ξέρω.
9: Είμαι βουλευτής, είμαι στέλεχος, αμείβομαι, δεν ασκώ τα καθήκοντά μου. Οι βουλευτές τα ασκούν, αλλά για άλλο κόμμα, προφανώς, το είπε και η Κεντρική Επιτροπή. Αλλά τα στελέχη που δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, γιατί πληρώνονται?
8: Μα γι' αυτό είπα ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και είναι ένα φεστιβάλ ηλαρότητος. Κατά τη γνώμη μου.
9: Ναι, να σας πω, εμείς θα βλέπουμε πολιτικά τα πράγματα. Όσοι τουλάχιστον θέλουμε τη συντεταγμένη συνεργασία με τα προοδευτικά κόμματα και πρωτίστως στην Ελλάδα, στο Αλέξη του Τσίπρα που μας έβαλε και στην εξουσία σαν αριστερά, ακούστε λίγο. Για μας τα θέματα είναι πολιτικά. Δεν έχουμε πιστεί ότι λέμε τα ίδια για τις τράπεζες και τα funds. Δεν έχουμε πιστεί ότι λέμε τα ίδια για τα πετρέλαια και την ακρίβεια. Δεν έχουμε πιστεί ότι λέμε τα ίδια για τη ΔΕΗ. Δεν έχουμε πιστεί για πολλά ζητήματα. Δεν έχει, εμείς έχουμε εκφέρει την άποψη ότι πρέπει να διπλασιαστούν οι μισθοί των υγειονομικών. Δεν το έχουμε ακούσει από την άλλη πλευρά.
8: Καλά, δεν έχει εκθέσει ακόμα αναλυτικά τις θέσεις του.
9: Ναι, και όταν θα περιμένουμε εμείς ένα κόμμα όταν. Μα μέχρι το όταν δεν έπρεπε να υπάρχει ένα στρογγυλό τραπέζι, όπως έλεγε η τροπολογία μας, να τα συζητήσουμε.
8: Αχ, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή και ο χρόνος δεν επαρκεί, ναι. ίσως έπρεπε να. Θα βρούμε κι άλλη.
9: Θα βρούμε ευκαιρίες πολλές, κύριε
8: Παναγιωτόπουλε. Μία τελευταία ερώτηση. Ναι. Στην επόμενη κεντρική επιτροπή, εσείς είπατε να φέρει ο κύριος Φάμελος, ξέρω εγώ, αν ένα σχέδιο ή αν έχει συνομιλήσει. Αν έχει συνομιλήσει με τον Τσίπρα κτλ. Σε αυτή την κεντρική επιτροπή, λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι θα είναι πάλι παρόντες οι ίδιοι και ενδεχομένως.
9: Αυτή η υπηκότητα μπορεί να είναι γραμμένη τώρα που μιλάμε στο κόμμα Τσίπρα, γιατί δεν το ξέρει κανείς.
8: Δεν το ξέρει κανείς. Μπορεί να είναι παρόντες και να έχουμε την ίδια απόφαση.
9: Μα ψηφίσανε, σας το λέω, ψηφίσανε τη μέλη του κόμματος Τσίπρα.
8: Ωραία.
9: Δεν υπάρχει και ονομαστικός κατάλογος παρόντων. Σκολόψαν καρτούλες.
8: Σύμφωνοι. Αλλά λέω στην επόμενη. Εκεί που λέτε ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, αν είναι οι ίδιοι, θα βγει μια απόφαση ότι το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομο. Οπότε τι θα κάνετε, συνέδριο, θα έρθουν και εκλογές ενδεχομένως.
9: Μα δεν θα πάμε σε συνέδριο. Τι εννοείται, έτσι τα κόμματα.
8: Όχι, εγώ δεν εννοώ τίποτα. Εγώ το θεωρώ φυσιολογικό να αποφασιστεί από το συνέδριο μια τόσο σοβαρή υπόθεση για την υπόσταση ή για τη διάλυση ενός κόμματος. Τι είναι.
9: Κύριε Τριάντη, είμαι βέβαιος ότι έχετε διαβάσει την ομιλία μου, δημοσιεύτηκε σε πολλά μέσα.
8: Βεβαίως, και τη δική σας και των υπολείπων.
9: Εγώ έκανα την ομιλία μου λέγοντας ότι εκλεγήκαμε μέλη κεντρικής επιτροπής και κάποιοι βουλευτές εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς παραλάβαμε από τα μέλη μας κόμμα. Και δεν θα παραδώσουμε λουκέτα κοινότητας.
8: Λοιπόν, εντάξει κύριε Παναγιωτόπουλε, ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
9: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ψηλά το κεφάλι ΣΥΡΙΖΕΙ όλοι. Δεν τέλειωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δρόμο μπροστά και έχουμε τις ελίτσεις μπροστά.
8: Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
9: Γεια σας.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Κόλια, ανώτατο αξιωματικό εναποστρατεία για το Ιράν και τα συναφή.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην οδό Πίνδου από το ύψος της οδόν Αξαγόρα έως την οδό Σοκράτου στην Ηλίουπολη λογοτροχαίου με φορτηγό νωρίτερα και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μήνυμα προς το Ισραήλ από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκένωσης νωρίτερα για την πόλη της Τύρου στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας. Οι IDF επικαλούνται παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ. ΣΟΑ τα δύο μέλη του πληρώματος μετά από συντριβή ελικοπτέρου του Αμερικανικού στρατού κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Συνεχίζεται ο νομικός μαραθώνιος στη Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη. Σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων. Στη φυλακή οδηγούνται τρεις κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στην Κοζάνη. Μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μέχρι να βρεθεί στη γραμμή μας ο Γιάννης Κόλλιας, σήμερα δεν ξέρω τι ηλεκτρισμός υπάρχει και πάνε όλα κόντρα, αλλά θα την κάνουμε την εκπομπή μια χαρά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι χτες μιλούσαμε για την Τουρκία, ότι έγραψαν αρκετά φύλλα, εφημερίδες και site της γείτονας, ότι οι Έλληνες και οι Ισραηλοί, οι Έλληνες και η Ελλάδα και το Ισραήλ ετοιμάζουν ένα σχέδιο για να κάψουν δάση στην Τουρκία κτλ. Και είχαμε πει ότι ένας ανώτερος αξιωματούχος, όταν αφιπηρέτησε βέβαια, είχε πει σε μια δίκη που είχε γίνει ότι εμείς, οι Τούρκοι δηλαδή, οι υπηρεσίες τους είχαν βάλει φωτιές σε ελληνικά νησιά. Μετά την εκπομπή, ο πολύ καλός συνάδελφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου, γνώστης και με πείρα και στα εθνικά θέματα και γενικότερα, μου υπενθύμησε το όνομα και έχει δίκιο. Ήταν ο Μεσούτ Γιλμάζ. Λοιπόν, είναι στη γραμμή μας ο κύριος Ιωάννης Κόλλιας, ανώτατος αξιωματικός εν αποστρατεία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόλλια, για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Προηγουμένως μιλούσαμε για ένα λαβύρινθο εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ, το Τζίπρα κτλ. Εδώ έχουμε έναν άλλο λαβύρινθο, ο οποίος είναι αιματηρός, κύριε Κόλλια. Ενώ ήταν κάπως ήρεμα τα πράγματα, ο Τραμπ έλεγε ότι υπάρχει περίπτωση πριν από 10 μέρες, ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συμφωνία και θα δούμε κτλ. Ξαφνικά πέφτει ένας πύραυλος Ιρανικός στο Ισραήλ. Αυτός έπεσε με αφορμή τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο ή έτσι αυθαίρετα.
1: Στη Βηρυτό.
0: Και έτσι ξανά άρχισαν τα πράγματα. Ο Τραμπ συνεχίζει να είναι αισιόδοξος. Τώρα επαναφέρεται το θέμα των πυρηνικών όπλων και τα λοιπά από τον J.D. Vance. J.D. Vance.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορούμε να περιμένουμε από όλα αυτά?
1: Λοιπόν, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν στο χέρι τους τρία χαρτιά.
0: Ναι.
1: Το ένα χαρτί είναι τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο είναι οι διάμεσες εκλογές της ΗΠΑ. Και το τρίτο είναι πιέσεις και επιθέσεις κατά των αραβικών χωρών του κόλπου.
0: Στις αμερικάνικες βάσεις βέβαια.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξουν όσο θα νόμιζε, θα πίστευε η Αμερική, οι τοπικές αραβικές βασίλεια και εμμυράτα. Με αποτέλεσμα αυτά εδώ να τα παίρνουν σαν πλεονέκτημα πλέον στα χέρια τους οι Ιράνοι.
0: Δημιουργείται ένα μέτωπο πίεσης πάρα πολύ ισχυρό στον Τραμπ.
1: Ναι. Πάρα πολύ ισχυρό.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη πλευρά, ο Τραμπ δεν μπορεί με τίποτα να παραδεχθεί ότι υπάρχει πιθανότητα να χάσει.
0: Θα ήταν καταστροφή η ίδια αυτό.
1: Ναι. Λόγω χαρακτήρας.
0: Ναι.
1: Το θέμα με το Ισραήλ τώρα που δημιουργείται είναι ότι και το Ισραήλ σου λέει κάνουμε έναν πόλεμο και πρέπει να τον τελειώσουμε. Κάνουμε κάποιες επιχειρήσεις και πρέπει να τις τελειώσουμε. Γιατί έχουμε έναν αντικειμενικό σκοπό. Μπορούμε να έχουμε επίτευξη αυτού του σκοπού σύντομα. Από ό,τι φαίνεται οι απαντήσεις που έχουν δοθεί από στρατιωτικοπολιτικής απόψης είναι ναι. Το μόνο μειονέκτημα που έχουν ακόμα απόψεις, δεν έχουν βρει τη διάδοχη.
0: Απόψεις Ισραηλινών ή Αμερικανών.
1: Αμερικανο-Ισραηλινών.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο πρόβλημα που δεν έχουν επιλύσει είναι η διάδοχη κατάσταση.
0: Είχαν εκείνο το γελίο τον Μπαχλεβί βέβαια, γιατί όλοι το λένε και ακόμα και ο Τραμπ νομίζω τον. Δεν είναι διάδοχη κατάσταση αυτή.
1: Όχι, δεν είναι διάδοχη.
0: Ναι.
1: Συνεπώς θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και πώς θα αναγκαστεί ο Σονούπο, το Ιράν, να συγκατατεθεί σε κάτι το οποίο δεν το πολύ θέλει.
0: Για τα πυρηνικά όπλα λέτε ή όχι?
1: Ακριβώς.
0: Θέλω
1: και
0: να
1: Βηρυτό. Και για τη Βηρυτό.
0: Και για τη Βηρυτό. Ναι.
1: Ναι, ούτε το Ιράν θέλει να πέσει όλος ο Λίβανος όπως η Συρία στα χέρια της Τουρκίας.
0: Υπήρξε μία δήλωση νομίζω του πρώην διοικητή των φρουρών της Επανάστασης σε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στην Καθημερινή. Την είχα διαβάσει ολόκληρη, όχι, τα επίμαχα σημεία είχα διαβάσει εδώ από την εκπομπή, και λέει ότι συζητάμε το ενδεχόμενο για επεξεργασία ουρανίου κάτω από 60%. Δηλαδή δεν είναι και εκείνη ανελαστική σε συζητήσεις περί αυτού.
1: Είναι, δεν είναι. Το θέμα είναι ποιος θα κυριαρχήσει, η σκληροπυρηνική ή η διαλλακτική.
0: Εσείς τι βλέπετε? Εγώ νομίζω ότι έχουν το πάνω χέρι οι σκληροπυρηνικοί.
1: Εγώ θα απαντήσω γενικά.
0: Ναι.
1: Η σύγκρουση ανέδειξε μια, για άλλη μια φορά, τη στρατηγική ευπάθεια των θαλάσσιων σημείων συμφόρησης.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά του ποσμού του Ορμούς. Αυτή η ανησυχία δεν είναι καινούργια, αλλά έχει επιστρέψει στο προσκήνιο.
0: Επομένως,
1: όσο το Ιράν,
0: ναι,
1: παραμένει υπό τον έλεγχο του φρόντου της Επαναστάσεως και των Μουλάδων,
0: ναι,
1: μία διαρκής και άπιο αξιόπιστη ειρήνη στον κόλπο θα παραμείνει άπιαστη.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Κόλια. Γίνεται λόγος και δεν έχει διαψευστεί για μία ένταση στις σχέσεις του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Μάλιστα κυκλοφόρησαν κάποιοι βαρύς χαρακτηρισμοί ότι είναι τρελός, εγώ τον έσωσα από τη φυλακή και τέτοια. Και ο Νετανιάχου είπε όχι, εγώ μιλάω κανονικά με τον πρόεδρο κτλ. Τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει σε αυτή τη σχέση?
1: Προηγήθησαν τον βομβαρδισμό. Τον τελευταίο βομβαρδισμό που έγινε στις 5, 6, 7.
0: Ναι.
1: Προηγήθησαν αυτές οι φήμες. Δεν μπορεί τώρα, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να απορρίπτει έτσι τον καλύτερό του σύμμαχο, τον καλύτερό του παιδί, τον καλύτερό του συνεργάτη. Γιατί είναι ο καλύτερος συνεργάτης αυτή τη στιγμή, είτε μας αρέσει το όχι, στην περιοχή.
0: Αυτό είναι σαφές ότι είναι.
1: Λοιπόν, το τι. Και ας πούμε ότι ο μπαμπάς είπε κάτι στο γιο. Τι έγινε, μην τα μεγαλοποιούμε κιόλα.
0: Δηλαδή είναι οικογενειακή υπόθεση τρόπον.
1: Είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Και εσείς κάτι έχετε πει στα παιδιά σας κάποια φορά, να δεν μπορεί?
0: Ενίοτε ναι. Πάντως δεν ξέρω, αυτή η καινούρια τύπησε και χειρία δεν ξέρω αν θα διαρκέσει. Είπατε στην αρχή και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ότι ο Τραμπ πιέζεται από τρία μέτωπα, αλλά κυρίως ίσως από τις εκλογές που έρχονται, τις ενδιάμεσες.
1: Εφόσον τις κάνει.
0: Δηλαδή.
1: Έχει τη δυνατότητα να μην τις κάνει. Του είναι ένα παραθυράκι λόγω κρισίμων καταστάσεων και εκρήθμου
0: καταστάσεων συνολικά.
1: Συνολικά. Και λόγω των επερχομένων συνομιλιών και με την Ουκρανία και τη Ρωσία όπου έχουμε.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια πόλεμο και 1 εκατομμύριο απώλειες.
0: Ναι, ένθεν και ένθεν.
1: Έχουμε βάλει στην άκρη.
0: Ναι, το έχουμε σχεδόν ξεχάσει, αλλά εκεί και οι αιματηρές συγκρούσεις και οι απώλειες συνεχίζονται. Δεν ξέρω αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως αντιπερισπασμό αυτό ο Τραμπ και να μην κάνει τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών τριών ημερών της Αμερικής έφερε ότι ακόμα δεν έχουμε φύγει και από την Ιδρύα. Σχέδια είναι, σχέδια. Παίζουν ένα παιχνίδι. Σκαρμόνες στο παιχνιδιό δεν, ναι, τους ξέρουμε όλους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μας.
0: Αυτό είναι σωστό. Κάτι τελευταίο. Επειδή μιλάμε για τον Τραμπ και τα ιστορικά των Ρεπουμπλικανών. Με τον Νετανιάχου είπατε ότι είναι μια οικογενειακής έντασης περίπτωση και τα λοιπά. Μάλιστα. Μέσα στο ίδιο το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων και στο Μάγκα υπάρχουν ρογμές που είναι επικίνδυνες για το μέλλον των Ρεπουμπλικάνων και του Τραμπ.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ρογμές, αλλά όχι επικίνδυνες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ρογμές, αλλά όχι επικίνδυνες. Είναι στο σουβά, όχι στα δοκάρια.
0: Α, δεν υπάρχει
1: στην τυχοποιία, δεν είναι στα δοκάρια.
0: Δεν υπάρχει σεισμός αυτού του είδους, δηλαδή.
1: Δεν είναι στατικό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Όπως.
0: Ναι. Δεν ξέρω, επειδή γράφονται πολλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και ευχαριστώ πολύ για αυτή
1: όποτε
0: την,
1: θέλετε, όποτε
0: την συνεισφορά σας
1: να μπορείς
0: στην εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Κόλλια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, από τον ένα λαβύρινθο, εκεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, πήγαμε στον άλλον, ο οποίος είναι αιματηρός, και υπάρχουν κάτι ειδήσεις που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διάβασα, δεν θα σας πω αναλυτικά στοιχεία, ότι ορισμένοι δυτικοί δημοσιογράφοι και κάποιοι άλλοι που διοργανώνουν συναυλίες, ξέρετε πού, στη Βόρειο Κορέα, λένε ότι η χώρα αυτή, την οποία είχαν επισκεφθεί και στο παρελθόν, είναι σχεδόν μια άλλη χώρα σήμερα, ότι έχει προχωρήσει τεχνολογικά, ότι κυκλοφορούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα πάρα πολλά κινέζικα από ιδιώτες, έτσι. Και βέβαια λένε ότι στην Πιονγκιάνγκ, στην πρωτεύουσα κυρίως, φαίνεται πλούτος στο όριο της Χλυδής, και μάλλον είναι για τα στελέχη του κυβερνώντος, του μοναδικού κόμματος δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, και βλέπουμε ότι ο Κιμ τι έκανε, είχε τον Πούτιν προ καιρού, τώρα το Σι Τζιπίνγκ, και δεν διανοείται κανείς, ούτε οι Αμερικανοί ούτε κάποιος άλλος, να μιλήσει για τα πυρηνικά του. Εν πάση περιπτώσει, ζούμε σε μια εποχή, όπως όλες οι εποχές, είναι ενδιαφέρουσα, παρότι έχει αυτές τις αιματηρές πτυχές από την Ουκρανία μέχρι το Ιράν, αλλά και στην Αφρική, που γίνονται γεγονότα αιματηρά επίσης στο Σουδάν και δεν περνάνε από το δικό μας ραντάρ. Όχι το ελληνικό, δεν φταίνε τα ελληνικά, με μια ψήλων προς Θεού. Είναι τόσα πολλά. Υπήρχαν και στο παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα έχουμε μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
7: Μαζί ψηλά,
8: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Διάβασα λοιπόν ότι πολλοί σύλλογοι εκεί που είναι εναντίον των τουριστών προγραμματίζουν μεγάλη διαδήλωση μέσα στον Ιούλιο, διαμαρτυρόμενοι για τον υπερτουρισμό. Όπως

0: όχι η Βαρκελόνη βέβαια, αλλά και γιατί όχι. Ζουν αποκλειστικά από τον τουρισμό. Θέλω να πω ότι είναι και επικίνδυνη δυναμική ως ένα βαθμό. Και δεν γίνεται από τη στιγμή που αυτό διαδίδεται σε όλους. Και σου λέει ο άλλος, δεν θα πάω στη Μαγιόρκα ή στη Βαρκελόνη ή στη Ρώμη, ξέρω εγώ, όπου με βρίζουν, θα πάω αλλού. Και είναι επικίνδυνο για την οικονομία τους. Αυτή την αίσθηση έχω. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Έχω να σας πω το εξής. Η τουριστική πολιτική μερικών χωρών, όπως της Ισπανίας, μιας και αναφέραμε και τη Μαγιόρκα και την Βαρκελόνη, έχει γκάφες κατά καιρούς και μάλιστα θηριώδεις. Και επειδή έχω βρεθεί αρκετές φορές στην Ισπανία και μάλιστα οδηγώντας, επομένως είχα τη δυνατότητα να μείνω να συζητήσω κτλ. Όλη η ανατολική ακτή, η περίφημη αυτή, η Κώστα ντελ Σολ μέχρι πάνω, από το Γιβλαρτάρ μέχρι τη Βαρκελόνη και πιο πάνω, είναι γεμάτη από κάτι φαραωνικά ξενοδοχεία, τα οποία είναι απέσια, είναι πάνω στην ακτή. Μπαίνουν μέσα οι τουρίστες, δεν βγαίνουν καθόλου σχεδόν έξω. Μάλιστα σε ορισμένα από αυτά, επειδή είναι ψηλά, κατεβαίνουν με ασανσέρ, ανοιχτά ασανσέρ στην παραλία. Τέλος πάντων, πού οδήγησε αυτή η κατάσταση? Και αφού είχε προηγηθεί το εξής έξυπνο, είπαν ότι όποιος έρχεται το καλοκαίρι για διακοπές σε αυτές τις περιοχές θα έχει και δωρεάν 10 μέρες το χειμώνα. Και τσίμπησαν κυρίως Εγγλέζοι, αλλά και άλλοι και Γερμανοί. Όμως υπήρξε ο κύκλος που έκλεισε και τώρα χτυπάνε το κεφάλι τους και ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν με όλα αυτά τα φαραωνικά ξενοδοχεία, τα οποία δεν έχουν πια την κίνηση που είχαν παλιά. Όμως εμείς να πάμε μέσω του Versus Travel, που στην Αλσατία και στο Ρήνο, ωραίες περιοχές πρέπει να σας πω. Εκεί είναι το Στρασβούργο, το περίφημο, μια κοσμοπολιτική πόλη και λόγω του Ευρωκοινοβουλίου κτλ. Το Κολμάρ, τα χωριά της Αλσατίας, που συνθέτουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, γαλλική και με γερμανικό χρώμα βέβαια. Υπάρχει κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Είναι ένα ταξίδι για δύο, με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό? Πώς μπορείτε να μετάσχετε δηλαδή? Θα στέλνετε το μήνυμα στο 54301, επαναλαμβάνω, 54301, γράφοντας 989, αφήνοντας κενό, τη λέξη μετά ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας, Τριάντη. Λοιπόν, η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Η κλήρωση για αυτό το ταξίδι θα γίνει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα. Όμως προλαβαίνουμε να κάνουμε και μια περιδιάβαση σε μια άλλη περιοχή του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Ουαλία, στο Σουόνσι, όπου μεγάλος δώρος θόρυβος αντιδράσεις γράφουν οι εφημερίδες, τα μέσα κτλ. Γιατί αποκαλύφθηκε ότι μια μεγάλη εταιρεία, η οποία προμηθεύει κρέατα και μπαπ και κρέατα συνολικά σε μεγάλα ξενοδοχεία και εστιατόρια, τους παρέδιδε χαλασμένα προϊόντα. Και ξέσπασε θόρυβος. Και ξέρετε σε ποιο συμπέρασμα κατέληξε όλη αυτή η ιστορία? Φυσικά απαγορεύτηκε στην εταιρεία να διαθέτει πια κτλ. Ότι οι έλεγχοι εκ μέρους των αρχών είναι πλημελής. Δηλαδή τόσα χρόνια προμήθευαν σκάρτα προϊόντα και οι έλεγχοι δεν γίνονταν. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, σε αυτή την εκπομπή που βγήκε τελικά παρά τα εμπόδια. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 10 και πρέπει να σας πω, εσείς μπορείτε να πείτε

Δεν μας ενδιαφέρει η Τριάδη. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι περιμένω την έναρξη του Μουντιάλ όπως οι άλλοι το Πάσχα. Να κλείσουμε με Άλκη στην Πρωτοψάλτη και να αφιερώσουμε το τραγούδι στο Βαγγέλη Περί που έρχεται. Εσείς θα μείνετε εδώ να ακούσετε πρώτα την Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και μετά τον Βαγγέλη Περί με την εκπομπή του. Γεια και χαρά σας.

0: τώρα είναι μία.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 και 2610 270 641.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Μία στις Αττικής. Η δράση του κυκλώματος λάμβανε χώρα κυρίως στην Υπηρεσία Δόμησης Κηφισιάς και στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι εισέπραταν χρήματα για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα. Έτοιμα να προσκομιστεί το έγγραφο επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για τη δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, υπέβαλε κατά τη σημερινή συνεδρία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας η συνήγορος συγγενός θυμάτων και τραυματία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα απερίφθη από το δικαστήριο, με την εισαγγελέα να προτείνει επίσης την απόρριψή του, καθώς όπως τόνισε δεν το είναι απαραίτητο για το παραδεκτό της δήλωσης του δημοσίου. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Συγκέντρωση αυτήν την ώρα δασκάλων έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία καταγγέλει περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, ενώ διαμαρτύρεται για τη διαδικασία επιλογής διδακτικών βιβλίων εν ώψη της εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου. Κλειστή ως αυτήν την ώρα παραμένει η οδός Πίνδου από Αναξαγόρα μέχρι Σοκράτου στην Ηλιούπολη, όπου νωρίτερα φορτηγό προσέκρουσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες σε κολόνα. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βραδινή βόλτα 5 φίλων στην Καστοριά. Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αγροτικό στο οποίο επέβαινε με 4 φίλους του ανετράπη τα ξημερώματα σε αγροτικό δρόμο στο δασάκι της Μεσοποταμίας υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το αγροτικό φέρεται να οδηγούσε 17χρονος χωρίς άδεια οδήγησης. Οι 4 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για την παροχή πρώτων βοηθειών. 70χρονη σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση Νταλίκας με γιο ταχύ λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό κοντά στα Διόδια Μαλγάρων. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο σύζυγός της, ο οποίος οδηγούσε το γιο ταχύ, τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου Θεσσαλονίκης, όπου και παραμένει για νοσηλεία. Εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου στο Νότιο Λίβανο εξέδωσαν οι δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ. Η παρουσία σας κοντά σε στοιχεία της Χεσμπολάχ στις εγκαταστάσεις τους ή σε μάχη θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας, ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός μέσω της πλατφόρμας X. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του μετά την παύση της ανταλλαγής επιθέσεων με το Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια προθεσμία 2 ή 3 ημερών προκειμένου να συναυθεί η συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος. Στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κάτω από τα $95 το βαρέλι. Πρόκειται για μία πτώση 1,3% στα $93 το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 102-92 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και έκανε το 2-1 στις νίκες της σειρά των τελικών για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Επόμενο παιχνίδι αύριο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στα νότια σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
11: Ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές. Πολλοί βέβαια παραπονιούνται ότι ιδιαίτερα τα ναύλα είναι κάπως συμπημένα, αλλά μην ανησυχείτε, για όλα βρίσκεται μια λύση. Από ό,τι βλέπουμε, η Χριστίνα, το σκάφος του Ωνάση, αναζητά αγοραστή και η τιμή ξεκίνησε βέβαια ψηλά, αλλά πλέον έχει καταλήξει στα 52 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάζομαι ότι μετά τις τελευταίες αυξήσεις, 52 εκατομμύρια διαθέτει το κάθε σπίτι, οπότε σας ευχόμαστε καλά ταξίδια. Και μια που λέμε για τη Χριστίνα, η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Και όλοι εμείς, φαντάζομαι και εσείς, πριν από λίγες ημέρες μάθαμε ότι ένας οδοντίατρος έπιασε υπαυτοφόρο 2 Αιγύπτιους κλέφτες, είχαν μπει στο σπίτι του και υπερασπίστηκε ο άνθρωπος την περιουσία του, κάνοντάς τους τουλούμι στο ξύλο. Αυτό δεν μάθατε? Αυτό δεν ακούσαμε? Αυτό δεν διαβάσαμε? Πιστήκαμε κι εμείς, μέχρι που έγινε η σχετική έρευνα.
12: Ανατροπή στην υπόθεση της Καλυθέας. Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες. Ο οδοντίατρος τους ξυλοφόρτωσε με το ρόπαλο ενώ κάθονταν στη στάση. Ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας, όπου αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι και ο ένικος τους επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ. Νεότερα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές δείχνουν ότι οι δύο Αιγύπτιοι ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει. Ο ίδιος που εργάζεται ως οδοντίατρος έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου όπου και τους επιτέθηκε. Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι. Μάλιστα, μετά το επεισόδιο συνελήφθησαν τόσο οι δύο Αιγύπτιοι όσο και ο ομογενής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος ήταν ο λόγος παρουσίας των δύο ανδρών έξω από την πολυκατοικία.
11: Καταλάβατε δηλαδή. Δεν είχαν μπει στο σπίτι. Δεν ήταν Αιγύπτιοι. Δεν τους έπιασε παυτοφόρο. Δεν κλέβανε, ήταν σε μια στάση. Αλλά τι μας νοιάζει τώρα η πραγματικότητα? Το θέμα είναι ότι έχει δει απόφαση από δικαστές και νόρκους.

0: Ρε, τι πάθος είναι αυτό, τι πόνος, τι έχει περάσει ο άνθρωπος. Ακόμα δεν μας έχει πει βέβαια το αμάρτημά του.
1: Το ακροατήριο.
0: Φίλε, αν πας έτσι θα σε καταδικάσουν μόνο και μόνο γιατί το μπουζούκι δεν είναι καλά κουρδισμένο.

0: Α και το Ω ενός πολιτικού να μετατρέπεται από κατηγορούμενος σε κατηγόρο. Να ταχώνει στους άλλους. Εμείς τα κάναμε σωστά, εσείς τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, θα ασχοληθούμε λίγο με την πολιτική. Και θυμάστε, παλιά λέγανε οι πολιτικοί, θα σας φτιάξουμε γεφύρια. Θα σας κάνουμε λιμάνια. Άμα δεν έχουμε θάλασσα, δεν πειράζει, θα σας φέρουμε και θάλασσα. Θα σας κάνουμε παιδιά. Αυτά ήταν στο παρελθόν. Τσου, υπάρχουν ακόμα.
1: Λέμε τα προβλήματα τα οποία. Όχι, καμία δυσφήμιση. Βλέπουμε τα προβλήματα. Όχι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι δυσφημούμε. Δεν μπορείτε να λέτε τέτοια πράγματα τη στιγμή που δημοκρατία δεν υπάρχει όπως θα έπρεπε. Ποιος μετράει τη δημοκρατία? Ποιος έχει το δημοκρατιόμετρο που μετράει τις 20 περισσότερες? Ναι, φυσικά, και μιλάτε και αρκετά και πολύ περισσότερο. Από εμάς μιλάτε συνέχεια κάθε μέρα. Και μας προσπαθεί να μας πει ότι έχουμε δημοκρατία.
2: Πάει καλά το δημοκρατικό, κυρία Βούλτη.
3: Τι έχω πάθει. Θα μας κάνετε και παιδιά.
1: Όχι, ελάτε παρακαλώ. Εσείς δεν κάνετε παιδιά. Πρέπει να γίνονται παιδιά. Τα έχετε πετύχει 7 χρόνια. 66.000 γεννήσεις το 25.
2: Αυτό δεν
1: θα πάει.
3: Μας κάνετε και παιδιά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν η κυρία Βούλτεψη, φαντάζομαι την αναγνωρίσατε, με τον κύριο Παπασιδέρη, νέα είσοδος. Είναι εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα και τη Δημοκρατία. Και από ό,τι μας είπε θα μας κάνει παιδιά. Κι άλλα θα μας πούνε. Οι βουλευτές, οι υποψήφοι, οι πολιτευτές. Για τους ίδιους, για τον αρχηγό τους.
5: Σπρώξε μας και παρακάτω. Μέχρι που να βρούμε πάτο.
0: Κι άλλο.

0: Πάμε σε μια στενάχωρη ιστορία. Είναι ένας μουσικός συνθέτης, γνωστός, πολύ γνωστός, με πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις, ο οποίος έχει και ένα σκυλί. Έχει ένα σκυλάκι το οποίο μπορεί να μην περνάει πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον έτσι λέει μια κυρία που ανέλαβε να το σώσει, γιατί δίπλα στο μουσικοσυνθέτη το σκυλάκι ήταν λίγο πεινασμένο, λίγο ταλαιπωρημένο, λίγο χωρίς εξετάσεις, χωρίς επισκέψεις στον γιατρό και διάφορα άλλα.
1: Ήταν αποκρουστικό το θέμα, ένα κουβάρι από μαλλιά με το μουτράκι της γεμάτο πίον, γιατί ήταν τυφλό, παράλυτο, ψώρα, μέσα στα περιτώματα το ζωάκι, διότι δεν μπορούσε να περπατήσει, μακριά από τροφή, υποσιτισμένο λοιπόν, αφυδατωμένο. Το σκυλάκι ποτέ δεν εμβολιάστηκε. Δεν στηρώθηκε. Η παράλυση μου είπε ότι προήλθε από ατύχημα που είχε ο ίδιος με το σκυλάκι στο πάρκινγκ. Θα πέθαινε, ήταν καταδικασμένο σε αργό και βασανιστικό θάνατο. Του λέω πρέπει να το τρέξουμε, το σκυλί αργό πεθαίνει. Και γιατί είναι σε εξωτερικό χώρο, γιατί μου λέει τα σκυλιά δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα. Λέω δεν είναι σκυλάκι φύλακας, είναι πομεράνιαν, 1900 γραμμάρια, ούτε καν 2 κιλά. Πρέπει να μπει σε εσωτερικό χώρο προστατευμένο και να πάει στους γιατρούς. Μου λέει δεν μπορώ, είμαι πολύ άσχολος, δεν έχω χρόνο αυτό το διάστημα. Του λέω θέλεις να αφιερώσω το χρόνο εγώ, να καλύψει τα έξοδά της εσύ, θα σου προσκομίσω όλες τις αποδείξεις, θα μιλάς εσύ απευθείας με τους γιατρούς, να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται για το ζωάκι. Θέλεις να το τρέξουμε? Ναι. Την ημέρα που το πήρα το σκυλάκι μου έδωσε 50 ευρώ. Φυσικά τα 50 ευρώ για τα προβλήματα υγείας που είχε το συγκεκριμένο ζωάκι δεν ήταν ούτε καν για τις πάνες του. Ποτέ δεν μου έδωσε τίποτε άλλο, δεν απαντούσε, ναι δεν θα πληρωθώ αυτή την εβδομάδα, φτιάχνω και τη βίλα για να την νοικιάσω Airbnb και να μου χάλασε η πισίνα. Εν πάση περιπτώσει ό,τι συμφωνήσαμε δεν τηρήθηκε.
0: Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, ακούσαμε μια μαρτυρία. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πλασματάκια, τα πιο αγνά στον κόσμο, στη βροχή, σε σχέση με τους ανθρώπους και ιδίως, δεν μπορεί να τα αφήνεις έτσι. Μέσα στα μάτια του θα βλέπεις, να βλέπεις τώρα τα ματάκια αυτού του πλάσματος, σε επαναλαμβάνω, και να τα αφήνεις έτσι. Εκεί, την κάθε μέρα, για όλα τα σκυλάκια είναι το τραγούδι που ακούμε.

0: Ναι, έτσι είναι. Τα σκυλιά αγαπάνε αληθινά. Οι άνθρωποι, κυρίως αυτοί που σχολιάζουν στα social, μισούνε. Μισούνε οτιδήποτε. Μπορώ να δούμε μια φωτογραφία, ας πούμε, του Τσουβέλα που είναι γενικότερα συμπαθητικός. Συνοδεύεται από την γυναίκα που βρίσκεται δίπλα του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 14, αν δεν κάνω λάθος. Και ξεσπούνε σε έναν οχετό ύβρεων. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο Τσουβέλας βγαίνει να διαμαρτυρηθεί. Έχει πλάκα, είναι ζωντανή η σύνδεση. Και καθώς μιλάει στο Γιώργο Λιάγκα, συμβαίνει ένα σκηνικό ακριβώς δίπλα του.
1: Είναι κωμωδία μου τώρα, ένας οδηγός ουρεί αυτή τη στιγμή σαν ένα δέντρο μπροστά μου. Δεν γυρνάω την κάμερα να μην το πανελληνίως. Πραγματικά καλή απόλαυση, φίλε, καλή απόλαυση. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει, πρέπει να έχει πιει 4 μπύρες πριν πρωί, δεν σταματάω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Απλά, επειδή τώρα έδειξαν την Εύα, μου λέει τι χάλια φωτογραφία είναι αυτή. Λέω ρε Εύα, και εγώ χάλια είμαι. Τι τώρα, επειδή με συμπαθούν και λένε σένα πιο μεγάλη και εμένα πιο μικρό. Παιδιά, γερνάνε οι άνθρωποι. Απλά εγώ και ο Τόμ Κρούζ, βλέπεις, είμαι 45 χωρίς μπότοξ. Δεν φταίω εγώ. Είμαι τεντωμένος πρωί-πρωί. Έχω καλή ψυχολογία. Έχουμε περάσει πολλά μαζί. Εντάξει. Στεναχωριέσαι να βλέπεις πως είσαι έτσι, γριά, σακί, και τάδε και από κάτω και σχόλια και σχόλια και σχόλια και λέω ας πάμε τον κύριο Σαμέλη να κάνω κάτι γιατί δεν σταματάνε, να πάρουμε μια θέση άμυνας, μια ουσιώδη θέση άμυνας με τη νομική οδό. Το έκανα για να καταλάβει και η Εύα ότι δεν την έχω χεσμένη την Εύα, sorry, ότι εγώ είμαι ο διάσημος και εσύ θα ακολουθήσεις τη ζωή μου. Τώρα έχει κερδίσει παγκόσμια μετάλλια, έχει κερδίσει στη γλυπτική, έχει κάνει οι Darryl Brothers που έρχονται στην Κέρκυρα από όλο τον πλανήτη για να κάνουν τη μύτη έτσι για γούρι, οι Βρετανοί είναι στην πλατεία της. Θέλω να πω ότι ζούμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, τώρα πάνε σε μένα τα πράγματα καλύτερα. Εμένα η Εύα ήταν δίπλα μου όταν είχα 15 άτομα στο κοινό. Θέλω να πω ότι έχουμε περάσει πολλά μαζί. Δηλαδή τώρα τι να κάνω εγώ, επειδή ομορφαίνω εγώ, φταίω εγώ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο αστεία υπόθεση, αλλά καλά κάνει και το παίρνει ελαφρά. Θα πούμε ότι η Εύα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κορίτσι, μεγάλη καλλιτέχνη, πάρα πολύ καλή γλύπτρια, που άκουσε και είδε γραμμένα, κυρίως στο πρώτο θέμα, να τα λέμε αυτά, σχόλια τα οποία ήταν ανεπίτρεπτα. Επί τη ευκαιρία θυμόμαστε ότι την κάθε Εύα την έχει πλάσει ο Θεός. Ήταν και τίτλος ενός κινηματογραφικού έργου με την Μπριτζίτ Μπαρντό.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε εννιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη εννιά ευρέθηκε πολλά και τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: 989 είναι η συχνότητά μας. Άκου τώρα μία σύμπτωση. Μα είναι τυχαία όλα αυτά. Ο αριθμός του Viber τι είναι? 6-9-47-9-89-9-89. Και άκου τώρα άλλο. Το email. Ο Νέρ Παπάκη Αλφαρέντιο 989. Πάλι τυχαία είναι όλα αυτά. Και ένα GR να βάλετε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Α, εδώ μας ξέφυγε τον κανόνα. Αλλά αν θέλετε να επικοινωνήσετε, όλα αυτά είναι στη διάθεσή σας. Θέλετε να συμπαρασταθείτε στο Γιάγκα? Να συμπαρασταθείτε. Θέλετε να συμπαρασταθείτε στο Λαζόπουλο? Εδώ είμαστε. Εσείς επιλέγετε. Θέλετε να ακούσετε τι είπε ο Γιάγκας για τον Λαζόπουλο πριν να εκτιμήσετε κάτι? Περίεργο. Δεν γίνεται έτσι η δημοσιογραφία. Ο δημοσιογράφος έχει άποψη πριν ακούσει. Τέλος πάντων, πάμε στην παλιά σχολή.
7: Γύρισε και είπε σε κάτι που είχα πει, που ήταν ένα θετικό μήνυμα, ας πούμε. Που είχα πει ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ανταπαραιτηθεί με τα χέρια. Δεν έχω πιαστεί ποτέ να τσακωθώ με άνθρωπο. Αυτό νομίζω, σαν μήνυμα τηλεοπτικό, είναι ένα καλό μήνυμα.
8: Φυσικά.
7: Και λέει, τι έκανες, δεν έχεις ποτέ, ας πούμε, τσακωθεί με άνθρωπο? Και λέω, προφανώς έχω τσακωθεί. Και πώς, λέει, αν θες να ξεφτυλίσεις, λέω, κάποιον, με τα λόγια και τα επιχειρήματα, το κάνεις.
9: Θετικό είναι αυτό.
7: Θετικό μήνυμα.
8: Τι έπρεπε δηλαδή να πει?
7: Πιάνεται λοιπόν από αυτό τώρα ο ξεπεσμένος γελοτοπιός ο Λαζόπουλος, γιατί για μένα ξεπεσμένος γελοτοπιός είναι. Και λέει, αν ξεφτυλίζεις ανθρώπους μικρούς, το κάνεις και μεγάλους. Ποιος το είπε τώρα αυτό? Ο άνθρωπος που επί χρόνια έλεγε για μία συνάδελφό του, τη Μιμή Ντενίση, ότι το τρένο παίζει καλύτερα από την Ντενίση. Και έκτισε μία καριέρα χρόνων ξεφτυλίζοντας κάθε εβδομάδα μια πολύ πετυχημένη συνάδελφό του. Και δεν έβρισκε μία καλή κουβέντα να πει. Μία. Γιατί για να έχεις ένα άλλο τη σοβαροφάνειας, έχεις εχθρό το λιάγκα, θα βγεις και θα πεις αυτά τα κάνει καλά, αυτά τα κάνει κακά και μάχομαι τα κακά που κάνει. Έτσι έχεις άλλο τη σοβαρότητας. Όταν σε έναν άνθρωπο που κάνει 30 χρόνια τηλεόραση, σε έναν άνθρωπο που είναι υπουργός ο άλλος, σε έναν άνθρωπο που είναι πετυχημένος παραγωγός, σε μία συνάδελφό σου που κόβει εισιτήρια, βρήκες μόνο τα κακά για να γελάσεις, πάει να πει αφενός ότι είσαι κακόψυχος και εσύ έχεις τη λογική του ξεφτυλίζω ανθρώπους για να κάνουν νούμερα τηλεθέασης. Ποιος τώρα τα λέει αυτά ο Λαζόπουλος που επί χρόνια μας κουνούσε χέρι στην κοινωνία ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον Τσίπρα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Έλα ρε Γιώργο τώρα, θα αφήσουμε όλα αυτά. Ας κλείσουμε το βιβλίο του παρελθόντος, ας κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Να πάτε μια εκδρομή μαζί με τον Λάκη του Λαζόπουλο, γιατί ασχήμως θα περνάτε πολύ ωραία. Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές. Ναι, τα έχει ζήσει αυτά ο Λάκη.

0: θα σου κάνω μια ερώτηση να δω κατά πόσο παρακολουθείς την τηλεοπτική επικαιρότητα. Όταν πει κάτι για οποιονδήποτε, αν πει για οποιοδήποτε ο Λιάγκας κάτι, τι συμβαίνει το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή της Χριστίδου, τι συμβαίνει? Έλα ρε, το ξέρεις, ε? Έχουν την αντίθετη άποψη, ναι.
1: Λιάγκας Λαζόπουλος, που εντάξει δεν είναι καινούριο. Ναι. Είναι πολύ παλιό. Εγώ αυτό που θέλω, που διαπιστώνω έτσι σαν διαφορά, γιατί παρακολουθώ όλη αυτή την ιστορία, όλα τα μπιφ του Γιώργου Λιάγκου, όπως έχετε καταλάβει, είναι η ένοχη απολαυσή μου. Αυτό που έχω καταλάβει και που υπογραμμίζω, ας πούμε, σαν διαφορά, γιατί δεν έχει άδικο αυτό που λέει, ότι και εσύ, Λάκη, από την εκπομπή σου, αυτό θα πεις, θα είσαι δεικτικός, θα ασκήσεις κριτική, και εγώ το ίδιο κάνω κτλ. Η διαφορά που εγώ υπογραμμίζω είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι που ασκούν κριτική δέχονται και την κριτική. Δηλαδή, ο Γιώργος δεν θέλει να λέμε για τον Γιώργο, θέλει να λέει μόνο εκείνος. Οπότε, όποιος πήγε εκείνο να ασκήσει κριτική σε εκείνον, το παίρνει προσωπικά. Ενώ ο Λάκης δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή, ασκεί την κριτική, κάνει σάτιρα, έτσι. Δεν είναι το ίδιο, δεν κάνουν την ίδια δουλειά για να το βάλουμε στη ζυγαριά. Η σάτιρα εξυπηρετεί ένα άλλο κομμάτι. Δεν είναι δημοσιογραφική δουλειά. Αλλά για μένα αυτή είναι η διαφορά, επειδή μόνος του κάνει τη σύγκριση.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Όλη η μέρα, από την αρχή μέχρι το τέλος εκπομπής, να ασχολείστε με το τι είπε ο άλλος, τι θα του πω εγώ και τι θα απαντήσει ο άλλος και τι σκέφτεται και τι έχει στο μυαλό του και τι ψυχικά προβλήματα αντιμετωπίζει. Έλεος, εκτός αν αγαπιούνται. Μπορεί αυτό να είναι ένας τύπος τηλεοπτικού φλερτ. Να γουστάρει τώρα, ένα παράδειγμα φέρνω, έτσι. Η Χριστίδου το Λιάγκα και να μην εκδηλώνεται όπως έχει εκδηλωθεί η αλήθεια.

0: της εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Άγριο έγκλημα στο Αίγιο, νεκρή μάνα και γιος, ύποπτος ο σύντροφος της μητέρας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το δίκτυο της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Υποκράτηση 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνιος. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς έχουν μεταχθεί 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα σε πελαιοδομίες της Αττικής. Συγκέντρωση δασκάλων έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Κλειστή παραμένει η οδός Πίνδου από Αναξαγόρα μέχρι Σοκράτου στην Ηλιούπολη λόγω τροχαίου. Αναφορές για σφοδρά πλήγματα του Ισραήλ στην Τύρο μετά την εντολή εκένωσης. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη δήλωση Τραμπ για επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. Στη φυλακή οδηγούνται 3 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στην Κοζάνη, μεταξύ αυτών και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για 2 στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Η φωνή που ακούσαν προηγουμένως ήταν η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού γενικότερα. Και ο Σταμάτης Καρλούτσος, εδώ παρόν, ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά. Τα βρίσκει ένα προς ένα, μας τα φέρνει. Αφού είναι στον κάμπο που ανθίζουν κάθε λουλούδι τηλεοπτικό. Και όχι μόνο, αλλά και της πολιτικής, να μην τα λέμε τα μισά. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο για να το επιβεβαιώσει αυτό με την πολιτική και τη σχέση που έχει με τη φύση. Έχουμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι σύντροφος, συγγνώμη, δεν είναι κύριος, και είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι αυτές οι έννοιες κάθε μέρα είναι διαφορετικές και κάθε ώρα και κάθε λεπτό ίσως. Ο οποίος τι καταγγέλει. Καταγγέλει ότι στην ψηφοφορία έγινε κάτι που είχαμε να τα ακούσουμε από την εποχή της ΕΡΕ.
5: Οπωσδήποτε, είτε κάποιος τζογάρει ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο αρχών, αξιών, στελεχών, ιστορίας αριστεράς, είτε έχει μιλήσει και δεν το λέει. Αυτό δεν βγάζει νόημα πρώτης όψεως. Όμως,
6: για τον κύριο Φάμελο το λέτε αυτό.
5: Εννοώ για την πλειοψηφία που το ψήφισε. Τι εννοείτε? Δεν ήταν και μεγάλη, να ξέρετε. Δεν ήταν και μεγάλη, γιατί εμείς μετράμε, δεν μέτρησε το Προεδρείο. Παρότι φωνάζαμε, παρότι χτυπιόμασταν. Να σας πω εγώ το αποτέλεσμα λοιπόν. 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρο, το Φάμελο, το Φάμελο, τον Πολάκη.
6: Πώς υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελο
5: και
6: τότε?
5: Και τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη.
6: Και πώς υπερψηφίστηκε?
5: Αυτό ήταν 273, ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είχαμε δει ποτέ.
4: Ψηφίσανε και τα δέντρα. Αυτό σας λέω έγινε επί ΕΡΕ. Τώρα έχουν αλλάξει τα δέντρα, είναι πιο μυρωδάτα. Λεμονιές. Μια λεμονιά έχει εμπνεύσει τον Τρίνι Λόπες.

0: Όποτε ακούμε για κάποιο δέντρο, το μυαλό μας πηγαίνει στα λεφτόδεντρα. Το λένε οι πολιτικοί μεταξύ τους. Δεν έχουμε λεφτόδεντρα. Έχουμε, αλλά δεν τα δίνεται. Τα λεφτόδεντρα είναι σαν αυτά που έχουν στα ξενοδοχεία. Στα ξενοδοχεία έχετε δει, δεν υπάρχουν κανονικά λουλούδια. Είναι όλα πλαστικά. Πλαστικά και τα λεφτόδεντρα. Καταγγελία του κύριου Νιφούδη.
1: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα του 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Αυτό δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Δεν θέλει χρήματα πολίτης στην τσέπη του, είναι αλήθεια. Και τώρα δεν τα βλέπει γιατί είναι πλαστικά. Κάπως τον κύριο Νιφούδη θα πρέπει να τον ελέγχουμε. Πάντως ήταν η πιο ωραία εποχή τότε που είχαμε δεκάρες, ρε παιδιά, όχι δραχμές, δεκάρες.

0: Δύο χρόνια ο Γιώργος είχε αναγωνιασμένο το καλομυράκι μας. Αλλά δεν τα έπλεξε με άλλον, όχι. Τελικά ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας και είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Και μας εξηγεί η καλομύρα ποιο είναι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου.
1: Πώς είσαι εσύ στο γάμο σου, δηλαδή τι είδους γυναίκα είσαι?
2: Τον βάζω πρώτα και κάνω τα πάντα και ό,τι θέλει, really. Τον βάζω πρώτα σε όλα. I know μπορεί να ακουστεί παλιό, but I think αν ο άντρας σου σε προσέχει, είναι καλός μαζί σου, γιατί να μην το κάνεις? Και πιστεύω θα ήταν κακό να μην το κάνεις αν σε σέβεται, σε αγαπάει, προσέχει την οικογένεια μας, είναι καλός πατέρας. Κάνω fucking κολοτούπα για αυτόν. Όταν έρχεται, όπα, τα βράδια κάνουμε μαζί bath, σχεδόν κάθε βράδυ. Μιλάμε για την ημέρα μας, γυμναστική μαζί, πάω στο γραφείο του, είμαι δίπλα σε ό,τι θέλει. Εννοείται τα παιδιά αν μας χρειάζονται είμαστε πρώτοι, αλλά ξέρω τα παιδιά, mommy and daddy time, μην ενοχλείτε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μην ενοχλείτε παιδιά. Έτσι, πηγαίνετε να ονειρευτείτε όπως ονειρεύονται οι γονείς.

0: Το καλομυράκι λοιπόν πηγαίνει με τα νερά του Γιώργου, του συζύγου, και όλα πηγαίνουν πρίμα. Είναι και η κυρία Γιάμαλη, γνωστή δημοσιογράφος του Μέγκα, επιτυχημένη, η οποία βρίσκεται εκείνη σε ένα δεσμό. Εκεί θα πρέπει ο άντρας να πάει με τα νερά της κυρίας Γιάμαλη, αναμενόμενο για μερικούς, αλλά δεν ξέρουμε το λόγο. Γιατί η κυρία Γιάμαλη, ακούτε, σήμερα κάνουμε αποκαλύψεις, έτσι. Γιατί η κυρία Γιάμαλη τα θέλει όλα να είναι στην εντέλεια. Δηλαδή, αν δεν είναι σωστά διπλωμένη μια πετσέτα, γίνεται έξαλλη, ούτε αυτό περιμέναμε.
1: Εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ.
2: Το πήρα από τους γονείς μου.
1: Από τους γονείς σου, ποιος από τους δύο είναι έτσι?
2: Και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου χώρισαν, εγώ δεν τους έχω προλάβει μαζί, αλλά έχουν και δύο και βιτριολικό χιούμορ και είναι τρομακτικά ήρωνες. Οπότε μάθαμε στο σπίτι να μαλώνουμε έτσι με βελονίτσες.
1: Τώρα θα δεις. Την ψυχραιμία σου τη χάνεις ποτέ?
2: Προσπαθώ να μην τη χάνω, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια τη χάνω δυσκολότερα. Δηλαδή λέω, τι άλλο μπορεί να... έγινε και αυτό. Εντάξει. Προσπαθώ.
1: Και το διαχειρίζεσαι αυτό, καλά.
2: Ναι, είμαι ζεν, παίρνω ανάσες.
1: Και στην προσωπική σου ζωή είσαι ζεν?
2: Θα πρέπει να ρωτήσετε άλλο κόσμο για αυτό.
1: Θα έχεις μια υποψία.
2: Είμαι πιο νευρική στην προσωπική μου ζωή.
1: Νευρική.
2: Γιατί κρατιέμαι τόσο πολύ στην επαγγελματική που κάποιος πρέπει να τα ακούσει.
1: Τι μπορεί να σε βγάλει από τα ρούχα σου και να τα ακούσει?
2: Η ακαταστασία εμένα.
1: Πολύ φίλη μου.
2: Με ενοχλεί πολύ η ακαταστασία. Δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ. Θέλω τα πράγματα να είναι σωστά, θέλω η ντουλάπα να είναι με χρώματα και θέλω να είναι σωστό το δίπλωμα. Στην πετσέτα θέλω να φαίνεται αυτό, όχι το από μέσα.
1: Σωστά.
3: Όντως πολύ φίλοι μου. Πραγματικά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Ρελάκι, έφυγε.
0: Τι?
5: Έφυγε χτες.
0: Ναι.
6: Σοβαρά μιλάς?
5: Ναι.
0: Ευτυχώς τα έφερε έτσι η ζωή.
5: Χτες.
0: Τα έφερε έτσι η ζωή και η Γιάμαλη δεν έγινε ζευγάρι με το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Αλλιώς ακούστε τι θα συνέβαινε. Βέβαια δεν έχει φτάσει στο σημείο να διπλώνει λάθος τις πετσέτες.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
6: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
7: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
5: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
8: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
5: Τα λόγια είναι φτωχά.
9: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
10: Αλήθειες με τη Ζήνα.
5: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
10: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Μπαίνουμε τώρα στην αγαπημένη μας ενότητα που ονομάζεται Ακούτε και σημειώνετε. Τι θα σημειώσετε? Έναν αριθμό. 54301. Τι θα το κάνετε, θα σας πω τώρα. Γιατί, τι έχουμε καλοκαίρι και τι σας ετοιμάζουμε? Ταξιδάκι στην ονειρική Αλσατία, ρε παιδιά, στο μαγευτικό Ρήνο. Ποιος το ετοιμάζει? Αλφα Ρέντε 99 και Versus Travel. Θα πάτε στο Στρασβούργο, υπέροχο. Θα πάτε στο Κολμάρ, δεν το συζητάμε. Τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας που είναι και γεμάτα χρώματα. Έχει αμπελώνες, χάνετε το μάτι σου. Μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Θα δείτε κάστρα, θα δείτε τοπία, ιστορικές πόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Όλα αυτά με το νούμερο που σου είπα σημειώσεις, το 54301. Θα γράψεις 989 κενό. Θα αφήσεις ένα κενό δηλαδή. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 54301 που σου είπαμε. Και στοιχίζει μόνο 0,34 ευρώ και θα ακούσεις το ονοματάκι σου στην καλοκαιρινή υπέροχη εκπομπή της Αθήνα Είδος, Νέκα και του Τάκη Χατζή. Και θα είσαι πολύ τυχερός, μην ανησυχείς, και εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε μηνύματα. Λέει, καλημέρα, μπορεί να βρείτε, λέει, κάποιο λαϊκό τραγούδι για την καλοπέραση των ιεραρχών και των παπάδων στην Ελλάδα, τους οποίους όλους συντηρεί η κάθε κυβέρνηση με περίπου 25 δισεκατομμύρια το... Όχι ρε εσύ, 25 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πολλά μου φαίνεται, ρε Τίμο, μάλλον έτσι είναι το όνομά του. Δεν ξέρω, αλλά κάτι θα συμβαίνει, σίγουρα συμβαίνει. Πάντως πήραν αυξήσει οι άνθρωποι που να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα τα έξοδα, λιβάνια και τα υπόλοιπα. Έχουμε και τον Αποστόλη. Ρε Αποστόλη, ρε Αποστόλη, άκου τι έγραψε ο Αποστόλης. Βαγγέλη, σήμερα δεν έχεις βάλει καθόλου βούλτεψη. Τι γίνεται, αρχίζω να ανησυχώ. Εγώ δεν έχω βάλει βούλτεψη. Συγγνώμη, εσύ δεν παρακολουθείς την εκπομπή. Με κάνεις να βγαίνει από τα ρούχα μου και δεν το ήθελα. Και επίσης έχει βγει από τα ρούχα του ο Σπυρίδων με τη Γιάμαλη. Δεν θέλω να συνεχίσω, γιατί το μήνυμα δεν είναι από αυτά τα οποία μεταδίδονται. Τι μεταδίδεται όμως, μεταδίδεται κάτι άλλο. Μεταδίδεται το σχέδιο που έχει για την οικονομία, το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Αυγερινός. Είπαμε ότι έχει πάρει απόσπαση από τη Μόσχα, βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας και μας εξηγεί ότι όλα είναι πανέτοιμα μόλις θα γίνει κυβέρνηση, γιατί και αυτοί θα γίνουν κυβέρνηση, νομίζω, χωρίς τη βοήθεια κανενός άλλου κόμματος. Θα πάρουν την οικονομία και θα την απογειώσουν.
3: Δεν είναι, δεν σε ρωτάω μόνο για τη δικαιοσύνη ή ξέρω εγώ για την αξιοπρέπεια.
14: Είναι ένα βασικό ερώτημα.
3: Γιατί αξιοπρέπεια είπε και ο Τσίπρας.
14: Ένα βασικό ερώτημα που σε αυτό είναι η οικονομία, για παράδειγμα. Είναι από αυτό που ταλανίζει τον ελληνικό λαό.
3: Δηλαδή, λέει η Καριστιανού, σου λέω τώρα μια αφορμή αυτό που λες. Λέει η Καριστιανού, εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
15: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, που ιδρύθηκε 21 Μαΐου. Είμαστε ένα κόμμα.
3: Το λέω ο κόσμος όμως σου λέει.
15: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών. Θα διαβάσετε πολύ σύντομα, είμαστε σίγουροι για τους τρεις μήνες.
3: Λέω τώρα ένα παράδειγμα, είναι ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να πω ότι.
15: Λέω λοιπόν ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλοι τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος.
16: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
13: Έτσι γίνεται πλέον. Πρώτα κάνεις ένα κόμμα και μετά εξηγείς γιατί το έκανες και ποιο είναι το σχέδιό σου. Στο μεταξύ υποστηρίζουμε. Για λόγους που δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα, φαντάζομαι. Το βασικό όμως είναι ένα. Να ψάξουμε να βρούμε τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη χώρα μας και θα μας βοηθήσουν. Όπως ο Πούτιν δεν θα μας βοηθούσε τότε το 2015, δεν μας βοήθησε. Αλλά πάντα εκεί βρίσκεται ο Βλαδίμηρος.
17: Τα τάγματα περνούν, το ρυθμό κρατούν, σημαίες ψηλά κρατάνε.
13: Αυτό είναι το θέμα, να υπηρετήσει τη Ρωσία.

0: δούμε την τελική σύνθεση των δύο μπριγάδων πριν την μητέρα των μαχών. Έχει φτάσει η στιγμή που τόσο καιρό μιλάμε για αυτήν. Ήρθε η ώρα για την μητέρα των μαχών.
1: Έτοιμος για την μητέρα των μαχών. Αγχώνουμε λίγο. Φτάσαμε. Είμαστε η μητέρα των μαχών. Είμαστε.
2: Να δούμε και τώρα τι θα κάνουμε με τη μητέρα των μαχών. Έτσι. Δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται.
3: Και σας καλωσορίζουμε και επίσημα στην μητέρα των μαχών.
1: Επιτέλους ήρθε η στιγμή τη μητέρα των μαχών.
4: Επιτέλους να δούμε τι είναι η μητέρα των μαχών που τα ακούμε τόσο καιρό.
5: Σε καμία των περιπτώσεων δεν περίμενα ότι θα φτάσω στη μητέρα των μαχών σαν αρχηγός μπλε.
0: Η μαγειρική μητέρα των μαχών είναι γεγονός. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
6: Αναμενόμενο ότι θα πήγαινε με πόντους η μητέρα των μαχών.
7: Το σκεφτόμουν πολύ εγώ ότι θα ήθελα την αρχηγία στη μητέρα των μαχών. Αλλά εντάξει, τον εμπιστεύομαι και τον πάνω. Ξεκινήσαμε με σκυταλοδρομία. Και ξαναξεκινάμε τη μητέρα των μαχών με σκυταλοδρομία.
8: Η πρώτη αναμέτρηση στη μητέρα των μαχών μόλις ολοκληρώθηκε.
3: Δεν είδαμε το ταλέντο των παιδιών.
5: Ναι.
3: Σε αυτό το μενού, έτσι. Είδαμε λίγο ένα ζέσταμα για την μητέρα των μαχών.
5: Ναι.
3: Ωραία. Έχουμε πολύ δρόμο.
7: Με την Νίκη. Ξέρουμε ότι εδώ που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαστε στη μητέρα των μαχών.
1: Τελειώσαμε χτες τη δοκιμασία για την πρώτη μάχη τη μητέρα των μαχών.
8: Η μητέρα των μαχών λοιπόν ξεκίνησε με μαγειρική σκυταλοδρομία.
0: Εννοείται πως τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Η μαγειρική μητέρα των μαχών μόλις ξεκίνησε.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
10: Κανονικά υποψήφιοι μάγειρες είναι. Δεν θα πρέπει να κρατάνε κουτάλες, τηγάνια, μίξερ. Κράτανε πυροβόλα. Επί την ευκαιρία απευθύνουμε χαιρετισμό σε όσους υπηρέτησαν στο ηρωικό πυροβολικό. Το πυροβολικό πολύ το αγαπώ.

0: Πυροβολισμοί ακούγονται από παντού. Δυστυχώς κάποιοι έχουν και κακή κατάληξη. Όπως αυτό το οποίο συνέβη προσφάτως στην Καλαμάτα. Εκεί στην περιοχή βρίσκεται και ο πατήρ Κλεομένης. Καιρό είχαμε τον ακούσουμε, εδώ είναι μαζί μας. Θα σχολιάσει με τη γνωστή παρησία που επιβάλλει το ράσο, το σχήμα το οποίο υπηρετεί, το λειτουργήμά του. Θα σχολιάσει το φαινόμενο της γυναικοκτονίας.
1: Με ρωτούν πολλοί άνθρωποι να σχολιάσω για την δολοφονία που έγινε στην Καλαμάτα. Πρώτον, άκουσα μία καινούργια λέξη. Δεν την έχω ξανακούσει. Γυναικοκτονία. Και αυτομάτως έρχεται στο μυαλό μου το εξής. Έχετε ακούσει ποτέ ανδροκτονία? Όχι βέβαια. Γιατί αυτή η κοινωνία είναι υπέρ της γυναικός. Και ακούσαμε και αυτό. Μέγα σφάλμα στον άνθρωπο που το έκανε αυτό. Μπορούσε να την αφήσει να πάει στον επόμενο μέχρι να βρει και το μεθεπόμενο από τον επόμενο. Και αυτός να βρει μια γυναίκα 15 χρόνια μικρότερη του και να κάνει μια νέα οικογένεια. Τώρα αυτή την έστειλε στο κόμμα και αυτός πάει για ισόβια φυλακή. Και τα δύο παιδάκια του, πώς θα μπορεί να τα αντικρίσει τα δύο παιδάκια του? Τραγικό λάθος. Προσέξτε πάρα πολύ, εσείς οι άνδρες, να ελέγχετε τον εαυτό σας. Μην τις κακοποιείτε. Αφήστε τες να πάνε στον επόμενο. Υπάρχει και ένα άσμα. Αυτό μετά θα βάλετε να παίζει. Αφού την αφήσετε να πάει στον επόμενο. Γιατί μετά τον επόμενο θα βρει και το μεθεπόμενο. Γιατί εσύ δεν ήσουν ένας από όλους? Ή ήσουν εσύ ο πρώτος? Ή νομίζετε εσείς άντρες ότι είστε πρώτοι και δεν έχει πάει με άλλον? Μετά, αφού την αφήσετε στον επόμενο, θα βάλετε να ακούσετε ένα άσμα πολύ όμορφο και πολύ ωραίο που λέει: αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος. Αυτό θα τραγουδάτε για τον άλλο που θα είναι ευεργέτης σας μεγάλος, γιατί γλιτώσατε από τον δαίμονα και τον σατανά.
2: Μωρό μου σκάσε, ήθελα τόσο καιρό αυτή τη λέξη εγώ σε σένα να πω.
0: Ναι, καλό θα ήτανε.

0: ο άνθρωπος του Θεού, ο κύριος, ο πατέρας Κλεομένης, δεν μπορεί να ακούει τον όρο γυναικοκτονία, αλλά το έγκλημα μπορεί να τα ακούει και να το λένε λάθος όπως έκανε ο ίδιος. Έχετε κάτι μηνύματάκια, λέει, κάποιοι δημοσιογράφοι ζητούν από προσώπους της αντιπολίτευσης να πούν το πρόγραμμά τους αν εκλεγούν. Δεν επιμένουν όμως όσο θα έπρεπε στο ότι η κυβέρνηση δεν έκανε κομβικά πράγματα που είχε να πει. Κατάργηση έμφυ, ανώμου κατρούγκαλου, προσωπική διαφορά, βελτίωση της καθημερινότητας κλπ. Νομίζω να σου πω τώρα κάτι, ότι πρέπει να γίνονται και τα δύο. Και από αυτούς τους καινούριους που διεκδικούν να σου πούνε με αξιοπιστία αυτό που ετοιμάζουν, και για τους άλλους γιατί δεν έκαναν αυτά τα οποία μας είχαν πει. Και το ένα και το άλλο. Επίσης υπάρχει μια επιμονή από το Δήμο και λέει ότι αυτό είναι το ποσό, 21, πόσο είχε πει, δισεκατομμύρια. Νομίζω πάλι ότι είναι πολλά. Τέλος πάντων, κάτι θα ξέρεις για να μας το λες εσύ, άνθρωπέ μου. Πάμε τώρα, επειδή είναι η πολιτική επικαιρότητα που τρέχει. Έχουμε την κυρία Κούφο Νικολάκου. Είναι εκπρόσωπος του κόμματος του Τσίπρα. Και ο Νιφούδης είναι εκπρόσωπος του Τσίπρα. Αλλά ο κύριος Νιφούδης έχει πει μερικές αστοχίες. Θα τον υπερασπιστεί, κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν. Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη ειδικά απαντώ έτσι, και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή, το κακό σενάριο είναι ότι ο κύριος Νιφούδης είναι ανώριμος, δεν το υιοθετούμε. Το καλό σενάριο είναι ότι ο κύριος Νιφούδης, σύμφωνα με τη συνάδελφό του, είναι μικρός, ακόμα θα μάθει. Μικρός. Νινί! Θα λέγαμε ότι είναι νινί ακόμα.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Φαινό, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

τρυφερά. Ξέρω τι σκέφτεσαι, ξέρω που πνίγεται η σιωπή σου στα πιο φρικτά σου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό?

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία

0: Δήμων Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 και 2610 270 641.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση.
12: Fedona Top και κουνούπια Stop.
13: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Αλφα Πάτρας 94,4.

Έχω ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

μου το πεις. Οι πάλι μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίσω.

να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.